0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

Πάλι σαν φίλη η ζωή με χαιρετά κι εγώ φοβάμαι. Μου στέλνει δώρα και χρυσά κι εγώ λυπάμαι. Που δεν τις φόρεσα ούτε ένα δαχτυλίδι. Που δεν τις άνοιξα πανιά, αχ πανιά, για ένα ταξίδι.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Ανέκ Λάινς, με τον αέρα του τόπου της.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κινητοποίηση τη πυροσβεστική για πυρκαγιά σε ξερά χόρτα κοντά στο Άλσο Βεϊκού στο Γαλάτσι. Επιχειρούν 8 οχήματα με 18 πυροσβέστε, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιακέ στο Μαρκόπουλο Αττική, επιτόπου 6 οχήματα με 12 πυροσβέστε. Νέα προθεσμία για το Σάββατο, πύρο 41χρονο που δολοφόνησε την 39χρονη στην Καλαμάτα. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση τη νομοθεσία. Περιόπλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής προσυζήτηση και κύρωση ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που φιλοδοξεί να βάλει τάξη στο μέχρι σήμερα πολύπλοκο και συχνά χαοτικό πλαίσιο της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας. Ο κώδικας αποσκοπεί στην επικαιροποίηση, κωδικοποίηση και συστηματοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας σε ένα ενιαίο και συνεκτικό κείμενο. Ζήτημα παραμονής του Σοκράτη Φάμπλου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Παπάς. Όπως είπε, αν η ηγεσία στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, εισηγηθεί αναστολή του κόμματος ή μη καθόδου στις εκλογές, θα σημαίνει παρέτηση όλων από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων. Διαλυτικός για την αριστερά ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, δεν επιθυμεί συνεργασία με κανένα πολιτικό κόμμα και ψαρεύει πρόσωπα από άλλα κόμματα, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης. Ανέφερε πως η κοκορομαχία Πασό και Ελλάς του Τσίπρα για τη δεύτερη θέση δεν αφορά την ελληνική κοινωνία. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς μετά τις 6 ανεξαρτητοποιήσεις και τη μία παρέτηση βουλευτών της. Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε 39. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός ταξί που έπεσε νωρίτερα στη θάλασσα στην πύλη Ε4 στο λιμάνι του Πειραιά. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Αστυνομική επιχείρηση στη Λάρισα σε οικισμό που μένει γνωστή οικογένεια Ρωμά, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για απάτες και εκβιασμούς. Εξυλληφθεί ένα άτομο στην κατοχή του οποίου βρέθηκε όπλο. Στη διεθνή ενημέρωση, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν στην εφαρμογή ενός πλαισίου κατάπαυσης του πυρός. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο του Ηρακλείου, 23χρονος μέσος Βασίλης Σουρλής παραμένει στον όφι, ο 30χρονος επιθετικός ταξιάρχης Φούντας.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,10% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1608 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: περνάμε το ψωμί 70, 80 λεπτά, τώρα έχει πάει ένα 40, ένα 30. Το γάλα επίσης, τεράστια διαφορά, το γιαούρτι. Όλα αυτά, το κρέας πάρα πολύ, το παίρναμε 13 ευρώ, έχει πάει 20, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Αντζούγια, θα σου βάλω στις πληγές.
2: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.
3: Παράδειγμα τα φρούτα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
2: Εξ αποστάσεως.
4: Από απόσταση, όπως λέει και η κυρία.
5: Εντάξει, δεν θέλει και πολλά πολλά.
4: Όχι.
5: Τα οικειοποιείσαι μετά και τα τρως και τα πετάς. Μου χρειάζουν.
4: Και τα τρως και παχαίνεις. Δεν χρειάζονται όλα
5: κεράσια,
4: αυτά.
5: Παχαίνουν τα βερίκοκα.
4: Όλα παχαίνουν. Σε ποσότητα μεγάλη παχαίνουν όλα. Οτιδήποτε είναι. Αλλά είναι και η τιμή. Αδειάζει το πορτοφόλι. Ποιος αλλού να φας ένα βερίκοκο, σιγά το φρούτο.
5: Και τα μισά χαλάνε σου, λέω. Μαλακών. Ναι. Ήδη είναι σάπια που έρχονται μερικά.
4: Είναι γραμμή της κυβερνήσεως. Προστασία του πολίτη.
5: Ανακύκλωση.
4: Ποιος?
5: Προσοχή.
4: Ποιο?
5: Αυτό. 1-0.
4: Ότι τι ανακυκλώνουμε δηλαδή.
5: Θέλει μια ανακύκλωση, μια σύνεση. Ποιος το είχε πει παλιότερα, ο Βαρουφάκης, δεν θυμάμαι.
4: Λιτός βίος είχε πει ο Βαρουφάκης όταν ήταν υπουργός.
5: Ωραία, ένας λιτός βίος, δεν κατάλαβα. Τι πασόκα έχουμε.
4: Όχι.
5: Να χαλάμε, να παίρνουμε τα βερίκου και τα κεράσια με τη σακούλα. Είναι εδώ πάει σακούλα, κεράσια. Τα κεράσια να πάρει μια χούφτα.
4: Μα με το πασόκ παίρναμε ένα κιλό περισσότερα βερίκοκα για να τα πετάξουμε. Να δούμε τα σκουπίδια μας ότι έχουν πολλά τρόφιμα.
5: Παίρνουν τα βερίκοκα, τα πετάγαμε για να σκοτώσουμε τις καζαρίδες.
4: Βερίκοκο.
5: Με το ό,τι θέλει.
4: Μπεμπέκο.
5: Μπεμπέκο.
4: Λοιπόν.
5: Μπουμπούκο.
4: Επειδή.
5: Τώρα. Τώρα πετά μπουμπούκο.
4: Από μπεμπέκο σε μπουμπούκο. Αυτή είναι η πορεία τη χώρα.
5: Κατσαρίδες σε κάθε περίπτωση.
4: Όλα αυτά επειδή ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 5%.
5: Καλά είναι.
4: Τι καλά είναι, είναι ο τρίτος πληθωρισμός της Ευρώπης.
5: Επειδή είναι η Βουλγαρία μετά και ποιος άλλος είναι, Δινίδα.
4: Ναι, όχι, υποτίθεται δίνει μια μάχη αυτή η κυβέρνηση για την ακρίβεια και το έχει καταλάβει από την αρχή ότι είναι σοβαρό πρόβλημα.
5: Μάχη,
4: το αντιμετωπίζει.
5: Δεν είπε και καλά θα νικήσουμε, μάχη. Συμμάχη θα γίνει σε όλους νικητές.
4: Άμα δίνουν μάχες για να τις δίνουν, τι να το κάνουν, νίκη δεν θα έχουμε σε κάποια μάχη. Μόνο μάχες θα δίνουμε. Έχουμε κουραστεί να δίνουμε μάχες.
5: Τόσες νίκες τώρα
4: και δεν είχε μάχη αυτό
5: που δίνει. Έχουμε τη νίκη στο σύστημα υγείας. Πόσες νίκες θες?
4: Ναι, εκεί υπάρχει.
5: Που είναι το καλύτερο όλων των εποχών. Έχουμε νίκη κεραμαίως. Πόσα άλλα θες?
4: Νίκη κόμμα.
5: Κόμμα, όχι, δεν έχουμε πια πάει αυτό. Ενσωματωτό χώρο Χριστιανού αυτό.
4: Στην Χριστιανού θα πάνε και θα είναι όλοι μαζί. Πολύ όμορφα. Εκτός από τους ανθρώπους που ακούσαμε που είναι από τα σούπερ μάρκετ εδώ, βάλαμε και το χθεσινό που ακούσαμε τα βερίκοκα και τα κεράσια. Και
5: δεν έβαλε τον άλλον όμως, την άλλη που δίνει παραπάνω λεφτά στη λαϊκή που ντρέπεται που είναι φθηνά.
4: Όχι, αυτά είναι.
5: Έβαλε από τη μία πλευρά τώρα.
4: Άλλο, είμαστε μονοθεματικοί και μονοκομματικοί έτσι κι αλλιώς.
5: Και μονόφθαλμοι.
4: Μπράβο.
5: Κοντό.
4: Όλα αυτά. Το επόμενο είναι οι αγρότες, οι οποίοι επίσης είναι ευχαριστημένοι με αυτή την κυβέρνηση. Τόσο
5: το που... είδαμε όλο το χειμώνα.
4: Ναι, και
5: ποιους αγρότες λες, αυτούς που κάνουν μουτράκια στη Βουλή,
4: όχι.
5: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου, τους φραπέδες και αυτούς, ή τους αγρότες που σταγιάζει στο.
4: Τους αγρότες που σταγιάζει και τώρα είναι και με τη ζέστη στους δρόμους.
6: Είμαστε κατεστραμμένοι. Δεν ξέρουμε πού να απαντήσουμε. Τα έξοδα είναι 1.400 με 1.500 του στρέμμα. Τα έξοδα το 90% τα έχουμε κάνει. Και δεν πρόκειται να πάρουμε παραγωγή. Τι να κάνουμε, και να είμαστε και πλήρωτοι.
7: Τα προβλήματα χειροτερεύουν και εξαιτίας του πολέμου η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο. Το κόστος παραγωγής το ήδη αυξημένο έχει φτάσει στα κόκκινα. Οι τιμές μας είναι χαμηλές.
8: Δεν έχουμε άλλο δρόμο και άλλο τρόπο να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας. Ήρθαμε πολλές φορές. Και μετά τα μπλόκα των 55 ημερών μέχρι σήμερα σε συσκέψεις και σε διάλογο με την κυβέρνηση, δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει επιληθεί τίποτα.
9: Για να φτάσουμε να βγαίνουμε καλοκαίρι έξω τέτοιο καιρό, να αφήσουμε τις δουλειές μας, πάνω να πει ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό και διονύζεται. Δεν λύθηκε κανένα θέμα.
4: Άκου τώρα, χάριστοι αγρότες, δεν λύθηκε κανένα θέμα.
5: Ποιος
4: είναι
5: να το πίστευε αυτό?
4: Εν τω μεταξύ.
5: Πού είναι οι εποχές που γίνουν καραμαλείς με τις σακούλες? Στους αγρότες. Πού είναι?
4: Ποιος καραμαλής από όλους?
5: Ο προηγούμενος, ο μεσαίος. Ο Κώστας.
4: Ο πρωθυπουργός. Κώστας είναι και ο άλλος.
5: Ναι. Ο πρωθυπουργός. Ένας είναι πρωθυπουργός.
4: Και ο άλλος
5: ήταν εθνάρχης.
4: Α, ναι, συγγνώμη. Okay.
5: Ναι. Πού είναι που πηγαίνει με τις σακούλες?
4: Ναι.
5: Στην αγροτιά, στην Ηλία, παντού και τα κυλινότσαν τα προβλήματα. Πού είναι οι σακούλες? Γίναν όλα, κοπήκαν τα μαύρα. γίνανε όλα τραπεζικά και δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα.
4: Υποτίθεται, κάναν κινητοποίηση οι αγρότες μέσα στο χειμώνα, δεν ήρθαν εδώ, κάναν συναντήσεις, τους λύσανε θέματα και τελικά είναι πάλι έξω. Και τους ακούς και τι λένε, ότι συνολικά υπάρχει ένα συνολικό θέμα, ολιστικό γύρω από αυτό το θέμα.
5: Λύσανε θέματα.
4: Όχι, προφανώς.
5: Ικανοποίησαν αυτιά για να κλείσουν ένα πανέρα στα τα μπλόκα να ανοίξουν.
4: Για να είναι οι άνθρωποι πάλι έξω, προφανώς.
5: Προφανώς μόνο για να ανοίξουν τα μπλόκα ήταν.
4: Τίποτα. Όλοι αυτοί που ακούσαμε τώρα και οι αγρότες και οι καταναλωτές νωρίτερα είναι αχάριστοι άνθρωποι, μίζεροι, όπως λέει και ο Άδωνης. Γιατί δεν συμμερίζονται τα οράματα.
10: Η γνώμη της Ελλάδος σήμερα μετράει. Η Ελλάδα είναι ισχυρή.
11: Άντε στην υγειά μας.
10: Με μια οικονομία η οποία συνεχώς βελτιώνεται.
12: Αδυσόπιτα.
10: Όσο η οικονομία θα πηγαίνει καλά, τόσο το μέτρημα της ανάπτυξης θα επιστρέφει πίσω σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
5: Τους εφοπλιστές δηλαδή. Και αυτούς που επιχειρούν. Ποιος το έχει περισσότερο ανάγκη, καθαρίστρια.
4: Μα πραγματικά το κάνει
5: καθαρίστρια.
4: Τι να κάνει, πόσα βερικό κάνει να φάει καθαρίστρια. Και ένα κιλό και ενάμιση πάλι καθαρίστρια θα είναι. Ενώ εφοπλιστής.
5: Είπε μεγαλύτερη ανάγκη. Μεγαλύτερη ανάγκη σημαίνει μεγαλύτερα προβλήματα, μεγαλύτερες ευθύνες. Ποιος έχει αυτά. Εγώ και εσύ τα έχουμε αυτά.
4: Όχι.
5: Ο επιχειρηματίας τα έχει, ο καναλάκης το έχει, ο ιδιοκτήτης μέσων παραγωγής.
4: Ο εντερπρενέρ.
5: Ο πρενέρ. Αυτός. Ο άλλος που αναγκάστηκε να πάει στο εξωτερικό, αλλά γύρισε πίσω στη βιομηχανία του πατέρα του να δουλέψει στα νερά.
4: Ναι, γιατί ήθελε να κάνει μια νέα αρχή.
5: Αυτοί έχουν ανάγκη μεγαλύτερη.
4: Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν πήγε Αμερική, όπως μας έχει πει, στάθηκε στα δικά του πόδια, πάτησε.
5: Ναι.
4: Είναι τελείως μόνος του.
5: Ναι.
4: Ως γιος πρωθυπουργού
5: του. Όχι αλλού, παπά. Όχι πόδια. Ναι. Δικά του. Όχι
4: στα δικά του. Και είναι ωραίες αυτές οι φράσεις που λένε στα επίσημα και ο Μητσοτάκης και όλοι οι πρωθυπουργοί ότι είναι ισχυρή Ελλάδα, προοδεύουμε. Και περιγράφουν με πολύ ωραία χρώματα μια χώρα και από κάτω είναι αυτοί οι αγρότες που ακούσαμε, είναι αυτοί οι καταναλωτές που βλέπουν το κεράσι και δεν το πλησιάζουν, που είναι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, γιατί προφανώς υπάρχει και πληθυσμός, πάει και αγοράζει όσα κεράσια θέλει. Αλλά είναι μεγάλος αριθμός που μετράει τις μέρες, μετράει το μήνα. Είναι οι συντάξεις που δεν φτάνουν, είναι οι μισθοί που δεν φτάνουν.
5: Τι είναι μεγάλος πληθυσμός, το βασικό κομμάτι του πληθυσμού.
4: Το βασικό
5: είναι.
4: Κομμάτι είναι του πληθυσμού. Το βασικό κομμάτι. Και ακούς τώρα τον Πρωθυπουργό από πάνω να λέει για την ισχυρή Ελλάδα.
10: Αυτή μας τη δέσμευση, αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης, αυτή τη συμφωνία αλήθειας που υπογράψαμε με τον ελληνικό λαό, φίλες και φίλοι, κάθε μέρα θα την υπηρετούμε. Η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, γίνεται πιο ευημερούσα.
13: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
10: Είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση, είναι μια χώρα με μια οικονομία η οποία πηγαίνει καλύτερα.
13: Μισό-μισό, το φαντάζεστε.
10: Και ακριβώς επειδή η οικονομία μας πηγαίνει καλύτερα, μπορούμε να στηρίζουμε τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.
13: Δεν μπορεί τώρα η μπάμια να έχει 7 ευρώ, ρε παιδιά. Και 6 και 7 ευρώ.
10: Όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει σκύψει πάνω στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.
13: Η μπάμια.
10: Ότι μας ενδιαφέρουν τα έργα και όχι τα λόγια. Ότι είμαστε εδώ για να εξασφαλίσουμε την ευημερία όλης της κοινωνίας.
13: Η μπάμια.
10: Αλλά να είμαστε και σίγουροι ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία έχουμε ξεκινήσει.
4: Λέξεις, λόγια, μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
5: Υπονοείς ότι ζούμε σε άλλους κόσμους.
4: Τι,
5: όχι.
4: Εντελώς διαφορετικούς.
5: Ναι, άλλο καιρό έχει στο κολονάκι, άλλο στην.
4: Δεν είναι μόνο κολονάκι.
5: Στον δρόμο.
4: Γενικώς.
5: Όπου μένει, που μένει.
4: Αυτά με την. Εκεί, ναι, περιφερειακό. Αυτά με την ακρίβεια και με τα οράματα και την ισχυρή Ελλάδα. Αν σου πω τώρα, θα ακούσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Πού πάει ο νου σου,
5: τη Δημοκλείδου.
4: Ναι.
5: Α,
4: ναι, έπεσε μέσα. Ναι.
5: Έπεσα μέσα.
4: Ναι, ναι.
5: Α, όχι αλλά σε Ελασίτη, στους άλλους και
4: γιατί έχουμε και είναι και η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς του Τσίπρα.
5: Οικοφού Νικολάκου.
4: Ναι, έχουμε πολλούς.
5: Ελασίτες.
4: Πολλούς εκπροσώπους της Ελλάς. Έχουμε πολλές Ελλάς.
5: Ναι.
4: Οπότε έχουμε και πολλές εκπροσώπους. Όμως τώρα που θα ακούσουμε τη Δημογλίδου, θα χρησιμοποιήσει, γι' αυτό μπορεί να μπλέξει όλο αυτό, μία λέξη που την έχει χρησιμοποιήσει ο Τσίπρας πρόσφατα.
14: Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση Φερισμός, όπως έχει ονομαστεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Αυτή τη φορά στην περιοχή της Κοζάνης έχουν πραγματοποιηθεί ήδη 12 σύλληψεις. Μάλιστα, μία σύλληψη έχει πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο. Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση Φερισμός, όπως έχει ονομαστεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος.
4: Θεριστής, δεν δηλώνω.
5: Θεριστής, έρχεται.
4: Ήρθε ο Θεριστής.
5: Έχει αλώσει την Ελλάς.
4: Εδώ η Ελλάς, η κανονική αστυνομία, ονόμασε επιχείρηση Θερισμό. Όλα αυτά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έπιασε στο Αγρίνιο, στην από εκεί πλευρά της Ελλάδας, κάτι ωραία μπουμπούκια που τρώγανε στο πλαίσιο της κυβέρνησης και των όλων αυτών που γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν ξέρανε τελικά τι ακριβώς έχει γίνει και είναι όλοι αθώοι. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλες εξεταστικές, γιατί έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι τίποτα.
5: Μέσα έχουν πάει περισσότερο.
4: Και μισός και βορεία της Κοβέση και όλα αυτά. Θερισμό το ονόμασε η Ελλάς. Θεριστής έχει δηλώσει από την Ελλάς ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Καλά.
4: Βρείτε τις διαφορές.
5: Για την Ποφίλιο δεν λέτε όμως.
4: Τι να πούμε για την Ποφίλιο.
5: Ποιος το ξεκίνησε.
4: Ποιο.
5: Την εποχή του θερισμού, πιο εγώ.
4: Α, το δίσκο, το προηγούμενο.
5: Δεν συνδέονται όλα κάπως.
4: Βγάζει καινούριο τώρα γι' αυτό.
5: Με θερισμό πάλι κι αυτή.
4: Όχι, χωρίς θερισμό.
5: Λαγός είναι Ποφίλιο.
4: Ναι,
5: να μας πει τα συνθήματα των επόμενων καιρών.
4: Θα ακούμε Ποφίλιο, θα ξέρουμε θα γίνει σε δύο χρόνια. Αλλά μέχρι να ακούσουμε Ποφίλιο, θα πάμε λίγο στην κυρία Καριστιανού.
5: Γιατί θα ακούσουμε για Ποφίλιο.
4: Όχι, δεν έχουμε σήμερα. Λέω μέχρι όταν ακούσουμε.
5: Α, μάλιστα.
4: Η κυρία Καριστιανού είναι καινούργια στην πολιτική. Την καταλαβαίνουμε και εμείς εδώ έχουμε βαρεθεί να ακούμε και ξέρουμε από το πρώτο φωνή τι θα πει κάποιος πολιτικός, γιατί με στα αυτιά μας τους έχουμε 30 χρόνια. Και όσοι ακούνε γενικώς και όσοι ασχολούνται με την πολιτική, και βγαίνει σαν να έχει ανακαλύψει την Αμερική με αυτή την όρεξη και την καλή διάθεση που έχει και λέει τόσο αυτονόητα κλισέ που δεν νομίζεις ότι θα τα ξανακούσεις αυτόν τον τόπο. Λες, τα έχω ακούσει 20.000 φορές. Όχι 20.000
5: φορές. Ναι, πεθαίνει ο κόσμος, γεννιέται, ανανεώνει το κοινό.
4: Σωστό και αυτό.
5: Και αλλά... έχει ένα καινούργιο κοινό.
4: Ναι,
5: σε αυτό
4: ζούμε και εμείς όμως.
5: Μπορεί να μην ακούτε.
4: Ζούμε, τι να μην ακούσουμε. Δεν θα ακούσουμε Καριστιανού και για το πρόγραμμά της.
5: Άκου τα καινούργια του Κουτσούμπα που έχει κάθε εβδομάδα καινούργια.
4: Βεβαίως έχουμε καινούργια. Βεβαίως έχουμε καινούργια. Δεν
5: καταγγέλνεις εσύ τώρα την Καριστιανού για ξύλινο λόγο.
4: Η Καριστιανού θέλει να κυβερνήσει και λέει ότι έχει πρόβλημα.
5: Αν ήθελε και ο Κουτσούμπας να κυβερνήσει, θα το αλλιώς θα πάρει. Γιατί δεν είναι ορπέστη στον ταρίφα.
4: Στον ταρίφα που παίρνει.
5: Ναι, που δεν συνεργάζεται.
4: Πάμε να ακούσουμε Καριστιανού.
11: Με το χέρι στην καρδιά. Δηλαδή, γίνονται εκλογές όποτε και αν γίνουν. Και σας δίνει οι ψηφοφόροι το προβάδισμα. Είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε. Νιώθετε μέσα σας έτοιμοι να κυβερνήσετε.
12: Κύριε Κουσουλέ, δεν είναι θέμα αλαζονίας. Δεν είναι θέμα ότι εγώ θεωρώ ότι είμαι καλύτερη. Όχι. Τίποτα από αυτά. Είναι το θέμα ότι θα σας πω ναι, ότι η Ελπίδα είναι έτοιμη να κυβερνήσει. Γιατί? Γιατί θα έχει πρόγραμμα.
4: Είναι και το ύφος που το λες.
5: Άμα θα έχει πρόγραμμα.
4: Μπράβο. Κανείς από τους προηγούμενους δεν είχε πρόγραμμα.
5: Α, η ζωή δεν
4: καινούργιο.
5: Είχε. Η ζωή δεν είχε.
4: Ναι, είχε τη ζωή. Η ζωή ίδια είναι πρόγραμμα.
5: Ναι. Και εδώ η Καριστιανού ίδια είναι πρόγραμμα.
4: Ναι.
5: Γενικώς οπότε... πολλά προγράμματα, ρε παιδιά.
4: Βγαίνει και το λέει και το αναλύει. Τώρα θα ακούσουμε την ανάλυση.
5: Του προγράμματος.
4: Του προγράμματος. Όχι, δεν λέει την ανάλυση του προγράμματος, αλλά λέει πάλι το κλισέ νούμερο 28, το κλισέ νούμερο 42 και το κλισέ νούμερο 63.
12: Θα έχει έτοιμο πρόγραμμα και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να το στηρίξουν. Και θα δείτε ότι στο πρόγραμμα, όταν θα γίνει η ανάλυση αυτού, σε κάθε μία πρόταση θα υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματικά θα υλοποιηθεί αυτό.
11: Άρα
12: υπάρχει και κάτι άλλο.
11: Θα είναι υλοποιήσιμο το πρόγραμμα, γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν το πρόγραμμα του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ και μπήκαμε στο τρίτο μνημόνιο.
12: Λοιπόν, όχι μόνο θα είναι υλοποιήσιμο και θα μπορούμε να το αποδείξουμε, έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε, ακριβώς επειδή προερχόμαστε από πολίτες και αισθανόμαστε ότι μιλάμε πολίτες προς πολίτες, δεσμευόμαστε και ηθικά. Με απόλυτο σεβασμό ότι αυτά που λέμε θα τα κάνουμε.
4: Μπράβο. Και αυτό καινούργιο. Το έχει ακούσει αυτό.
5: Τέτοια δέσμευση.
4: Ότι δεσμευόμαστε ότι αυτά που λέμε θα τα κάνουμε. Έχει ακουστεί αυτή η φράση στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια.
5: Θα ήθελα να το πει έχουμε συνέπεια λόγων και έργων. Θα μου άρεσε καλύτερα.
4: Εντάξει, και αυτό. Δεσμευόμαστε ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε. Και μετά είπε και ένα. Έδωσε ένα παράδειγμα. Γιατί το πρόγραμμα έχει, είναι ένα πλαίσιο και υπάρχουν και παραδείγματα.
12: Θα σας πω μονάχα κάτι. Το πρώτο πράγμα που είπα στο οικονομικό επιτελείο είναι ότι θέλω κάποια προϊόντα βασικής ανάγκης να πάνε σε ΦΠΑ 0. Λέω θέλω αυτό. Και μου είπανε δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αυτό τώρα. Αυτό μπορεί να γίνει μετά από 3-4 χρόνια. Εμείς όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Εμείς θα μιλήσουμε για τη μείωση και πώς θα γίνει σταδιακά. Αλλά δεν μπορούμε να βγούμε να πούμε το μηδέν. Καταλαβαίνετε. Άρα αυτά που λέμε.
11: Άρα αυτά τα οποία θα
12: πείτε, είναι πραγματικά.
11: Θα είναι ρεαλιστικά, λέτε. Έτσι.
12: 100% και υλοποιήσιμα.
4: Εδώ ένα ωραίο παράδειγμα. Δηλαδή θέλει Καριστιανού και ο Μητσοτάκης θέλει, εγώ θα πω, να μειωθεί ο ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα 0%.
5: Κοίταξε.
4: Και τις είπαν οι επιτελείς δεν γίνεται αυτό. Ναι. Όπως και στο Μητσοτάκη είπαν δεν γίνεται αυτό. Και δεν το έκανε ο Μητσοτάκης και δεν θα το κάνει και Καριστιανού.
5: Κρίμα.
4: Αυτό ακριβώς.
5: Μήπως με καμιά προσευχή.
4: Όχι, όχι.
5: Να δοκιμάσουμε διάφορα.
4: Δεν είναι αυτό το θέμα. Να δοκιμάσουμε
5: καμιά τέτοια.
4: Ναι, όλα αυτά. Θέλω να πω και γιατί δεν γίνεται, γιατί υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση από πάνω που ρυθμίζει λίγο τα πράγματα. Οπότε, ό,τι και να θέλει ο εδώ πολιτικός, μικρή σημασία έχει. Τώρα, αν θα το πει και θα είναι πιο ειλικρινής από τους άλλους, από τον Τσίπρα που έλεγε παλιά θα χορεύουν τα ούλια και δεν θα φέρουμε μνημόνια κτλ. Μικρή σημασία έχουν. Σημασία έχει ότι δεν αποφασίζει για όλα ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή εδώ η Ελληνική Βουλή. Τα βασικά
5: εντάξει,
4: έχουν αποφασιστεί από αλλού.
5: Σιγά, ρε παιδί μου, τώρα τι θες τώρα.
4: Εγώ.
5: Ναι, τι θα μάθει. Εντάξει, και δουλειά είναι, θα πάρει αυτό που τη πρέπει, τέλος.
4: Απλά...
5: Τι θες να κάνουμε για όλα διαβούλευση.
4: Όχι, καμία. Άκουσα για άλλη
5: διαβούλευση
4: μια φορά.
5: Διαβούλευση μόνο για τις αμβλώσεις.
4: Άκουσα, ναι. Για άλλη μια φορά άκουσα ξύλινα λόγια και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας.
5: Εντάξει, δεν πειράζει, μαθημένος.
4: Πολύ ταπεινό ήταν το,
5: ναι, ναι, σε ξέρω.
4: Το κριτήριο. Ο Κύρκος ο Δημήτρης ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να βάλουμε τώρα διαφημίσεις γιατί έχουμε καλεσμένους. Έχουμε δύο.
5: Το ταρίφα.
4: Όχι.
5: Και το γυμναστηριακό.
4: Ούτε. Έχουμε δύο.
5: Ναι, θα το πεις, μην τα αφήσουμε λίγο έτσι. Να περιμένει.
4: Τιζεράκι. Έχουμε δύο μέλη του Στολίσκου που πήγε στη Γάζα.
5: Πέρκα.
4: Όχι την Πέρκα, δεν έχουμε την Πέρκα. Έχουμε δύο λεβέντες εδώ, τον Παντελή και τον Γιάννη. Θα ακούσουμε τις διαφημίσεις και αμέσως μετά ήταν στην τελευταία αποστολή που δεν έφτασε δηλαδή στο Ισραήλ, δεν πήγε στη Γάζα εκεί που ήθελε. Πέρασαν από φυλακές, κακοποιήσεις, βασανιστήρια και γυρίσανε και τους έχουμε εδώ να μας πούνε τι όμορφα περάσαν στην Ανατολική Μεσόγειο.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το ξέρουμε ως ύμνο της Παλαιστίνης.
1: Α, δεν είναι ο ύμνος του Τσίπρα ο καινούριος?
0: Όχι.
1: Α, γιατί κάπου άκουσα την όψη μου υποστηρικτής των Παλαιστινίων ξαφνικά.
0: Ναι, στο
1: φυσείο. Μετά τις χειραψίες.
0: Στο μανιφέστο, τον, στο μανιφέστο που έβγαλε πριν δεν είχε μία μισή κουβέντα για το Ισραήλ. Στο θυσίο είπε κάτι, ψέλησε κάτι και πήραν θάρρος όλοι στο Twitter και λέει, να ορίστε.
1: Να το.
0: Συνεχίζουμε να είμαστε αυτό που έκανε καλιές.
1: Συνεχίζουμε, από πού?
0: Στα λόγια, ρε παιδί μου, στα λόγια. Λοιπόν, έχουμε εδώ κοντά μας τον Παντελή Βλάχα και τον Γιάννη Δαπόλα, Παντελής και ο Γιάννης, οι οποίοι ήταν στην τελευταία αποστολή πριν ένα μήνα περίπου.
1: Πριν δύο εβδομάδες.
0: Ναι, 9 Μαΐου δεν ξεκινήσατε?
1: Ελάτε κοντά στο μικρόφωνο, ποιος θέλει.
0: 9 Μαΐου ξεκίνησε αυτή η αποστολή, ο Στολίσκος που λέμε.
2: Τη Σύρο, ναι, καλησπέρα και εμάς.
0: Ξεκίνησε από τη Σύρο. Ο Γιάννης ήταν ο καπετάνιος.
2: Ναι, σε ένα από τα σκάφη. Από Ελλάδα ξεκίνησαμε 5 σκάφη. Ήμασταν μαζί με τον Παντελή στο ένα από αυτά.
0: Ξεκινήσατε από Σύρο, πήγατε Μαρμαρίδα στην Τουρκία.
2: Πήγαμε Μαρμαρίδα, κάτσαμε κάποιες μέρες.
0: Ο στόχος ήταν να φτάσετε Γάζα.
2: Ναι.
0: Ξέρατε ότι δεν θα φτάσετε ποτέ?
2: Είχαμε μια ελπίδα. Είχαμε μια κρυφή ελπίδα. Μέσα μας ζούσαμε ίσως και εμείς.
0: Όσο υπάρχει Νετανιάχου και Ισραήλ, έτσι όπως το ξέρουμε, δεν θα φτάνατε ποτέ. Νομίζω το ξέρατε, αλλά δεν είναι αυτό το,
2: ναι,
0: το θέμα.
2: Ναι, ότι επειδή ήταν η μεγαλύτερη αποστολή, η μεγαλύτερη φλωτήλα που έχει γίνει ποτέ και επειδή οι προηγούμενοι καταφέρανε με τα μισά σκάφη και λιγότερα από όσα ήμασταν εμείς στην αρχή να φτάσουμε στα 15 μίλια. Είχαμε μια ελπίδα ότι κάπως ίσως ξεγλιστρήσουμε, κάτι να καταφέρουμε.
0: Πόσοι Έλληνες ήταν από τη Σύρο, πόσοι ξεκίνησαν?
2: 16. 19 ήταν σύνολο οι Έλληνες, δεν ήταν όλοι από τη Σύρο. Κάποιοι είχαν ξεκινήσει, ναι, ναι, ναι, με ένα άλλο σκάφος.
0: Από Σύρο πήγατε Μαρμαρίδα, Τουρκία. Από εκεί κατεβήκατε προς τα κάτω, Κύπρο, προς Κύπρο.
2: Ναι, κάναμε μια στάση για κάποια τεχνικά ζητήματα. Κάποιοι στο Καστελόριζο, στην Ατάλεια.
0: Και μετά πήγατε και μετά Κύπρο. Κάτω, ναι. Και από Κύπρο, ανοιχτά της Κύπρου, έγινε το ντου.
2: Έγινε το ρεσάλτο. Το δεύτερο ρεσάλτο, να πούμε. Το πρώτο έγινε νότια της Πελοποννήσου. Πριν ο υπόλοιπος στόλος, ο οποίος ξεκίνησε από την Ισπανία και την Ιταλία, φτάσει προς ενωθεί με τα δικά μας τα σκάφη που ξεκίνησαμε. Μιλάμε για ρεσάλτο 800 και 300 μίλια από το
0: Ισραήλ. Αυτό στην νότια Πελοπόννησο.
2: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή σε ζώνη ΣΑΡ, ζώνη έρευνας και διάσωσης Ελλάδας. Και το πρώτο ρεσάλτο, το δεύτερο έγινε σε ζώνη έρευνα και διάσωση τη Κύπρου. Καμία σχέση με αυτό το οποίο το Ισραήλ αποκαλεί κίτρινη ζώνη και μέχρι πρότινος εκεί γινόντουσαν αναχαιτήσεις. Άρα πλέον δεν μιλούσαμε για αναχαιτήσεις. Ήταν ξεκάθαρη πειρατεία και απαγωγή.
0: Να πάμε λίγο στο δικό σας ρεσάλτο.
1: Να ρωτήσω μια στιγμή, διαλέξατε διαφορετική εναλλακτική διαδρομή από του Σεπτεμβρίου, επειδή να ξεγλιστρήσουμε, μήπως κάπως ευκνηδιάσετε ή περάσετε από κάπου αλλού από ό,τι έγινε το Σεπτέμβριο?
2: Επειδή περάσαμε, κάναμε τις στάσεις στη Μαρμαρίδα, ουσιαστικά η πορεία μας ήταν λίγο πιο βορεινή, πιο βόρεια
1: από την
2: προηγούμενη φορά, που περάσανε κάτω από την Κρήτη και ενώθηκαν εκεί πέρα με τον υπόλοιπο στόλο. Όχι, το να ξεγλιστρήσουμε ήταν μια διασπορά που είχαμε επιλέξει να κάνουμε προκειμένου να τους κάνουμε και λίγο τη ζωή δύσκολη. Ξέραμε ότι με ποιους έχουμε να κάνουμε, ξέραμε τις δυναμικές τους. Καταφέραμε ό,τι καλύτερο μπορέσαμε.
0: Περίμενα να το πάρουμε λίγο με τη σειρά. Μιλάει ο Γιάννης, θα απαντήσει μια τελευταία ερώτηση για να πάμε μετά στον Παντελή. Εσύ είσαι ο καπετάνιος. 60 νομίζω μίλια νοτίως της Κύπρου έγινε το ρεσάλτο. Ήρθαν οι Ισραηλοί κάπου εκεί.
2: Καλά, το θυμάμαι. Υπήρχε μεγάλη διασπορά στα σκάφη. Εμείς ήμασταν γύρω στα 90.
0: Ωραία. Ξαφνικά, εσύ που είσαι και καπετάνιος, τι βλέπεις, τι νιώθεις, τι γίνεται?
2: Να πούμε ότι γνωρίζαμε. Είχαμε πολύ καλή εκπαίδευση και είχαμε και πολύ καλή γνώση και από τις εμπειρίες των προηγούμενων αποστολών. Οπότε ξέραμε τι μας περιμένει. Στο κομμάτι της αναχέτησης, ας πούμε, της πειρατείας. Περιμέναμε να δούμε τα πολεμικά πλοία. Είδαμε τις φρεγάτες, οι οποίες βγάζανε αυτά τα μαύρα μεγάλα φουσκωτά τα στρατιωτικά, τα οποία ερχόντουσαν με τους κομμάντο πάνω. Οι οποίοι
0: άρα στο δικό σας το σκάφος,
2: ναι,
0: ήρθε ένα τέτοιο φουσκωτό.
2: Είδαμε τις φρεγάτες στην περιοχή και ξέραμε ότι έχει ξεκινήσει,
0: ναι, το όλο. Και ήρθε, πάμε στη στιγμή που
2: ξεκινήσαμε
0: ανεβαίνουμε
2: μια μεγάλη διασπορά, πήραμε την απόφαση με όλο το πλήρωμα να φύγουμε πολύ νότια, να πάμε προς Αίγυπτο. Και για να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη.
0: Ωραία.
2: Και με την ελπίδα πως ξεγλιστρήσουμε αυτό που λέγαμε και
0: πριν. Δεν ξεγλιστρήσατε.
2: Δεν ξεγλιστρήσαμε.
0: Ήρθανε, ανέβηκαν πάνω, τι κάνετε?
2: Κάποια στιγμή να έρθει πάνω μας. Ήρθανε τα φουσκωτά, ένα φουσκωτό με γύρω στους 12 κομμάτων πάνω, οι οποίοι ανέβηκαν πάνω με τα όπλα, πάνωπλοι, με καλυμμένα.
0: Σε τι γλώσσα μιλούσανε?
2: Με αυτά τα αγγλικά, με το χω που κάνουν αυτή την προφορά.
0: Βλέπατε πρόσωπα?
2: Βλέπαμε μάτια.
0: Φορούσανε μάσκες?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τι άρεσαν, σα συνέλαβαν, σα ακινητοποίησαν, τι έγινε. Ανέλαβαν αυτοί το σκάφο.
2: Μα ακινητοποίησαν, προσπάθησαν κάπω να αναλάβουν το σκάφο. Ουσιαστικά καταστρέφανε αυτό που κάνανε και στην προηγούμενη αναχέτηση, στην προηγούμενη πειρατεία και στην άντια τη Πελοποννήσου. Μπαίνανε στο σκάφο, σπάγαν τι μηχανέ, πανιά, όλα τα καταστρέφαν, τα κάνανε και τα παρατάγανε ακυβέρνητα. Μεσοπέλαγα.
1: Δηλαδή τα σκάφη έμειναν εκεί.
2: Ναι, σα πήραν
1: στα δικά του σκάφη και φύγατε.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: υπάρχουν, και έμειναν το σκάφο.
2: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, υπάρχουν δεκάδε σκάφη κυβέρνητα πλέον στο Μεσόγειο, τα οποία αποτελούν και ένα κίνδυνο για την αυσιπλοεία. Εκτό των άλλων παραβιάσεων
0: του
2: ναυτικού δικαίου πειρατεία.
1: Που έχουν και στο μυαλό του και τη ρήπανση του περιβάλλοντο εννοείται και τον υδάτων.
2: Αλλά από εκεί μα πήραν λοιπόν, μα φορτώσαν πάνω στο φουσκωτό και μα πήραν.
0: Πόσα άτομα ήταν στο δικό σου σκάφο?
2: Εμεί ήμασταν 8.
0: 8.
1: Και σας πήγανε στο φρεγάτη.
2: Δεν ήταν φρεγάτες, ήταν κάποια οχηματαγωγά, τα οποία τα οχηματαγωγά είναι αυτά τα πλοία μεταφέρουν ουσιαστικά ανταλίκες ή κοντέινερ κτλ. Τα οποία τα είχαν μετατρέψει με κοντέινερ σε πλοία φυλακή.
0: Άρα κάθε κοντέινερ ήταν φυλακή,
2: ήταν,
0: να το
2: για
0: πούμε,
2: το πούμε απλά, είχαν φτιάξει ένα τετράγωνο με τα κοντέινερ και στη μέση ήταν το πρόβλημα της φυλακής. Στα κοντέινερ αυτά ήταν ουσιαστικά η φυλακή.
0: Να μιλήσει και ο Παντελής τώρα. Σε αυτά τα κοντέινερ.
1: Συγκεντρώθηκαν όλοι εκεί.
0: Το μικρόφωνο.
1: Εκεί συγκεντρώθηκαν όλα τα σκάφη.
3: Υπήρχαν
1: τα πληρώματα όλων των σκαφών στο ίδιο με το δικό σας στην ίδια φυλακή, ας πούμε.
3: Υπήρχαν ανάλογα, επειδή είχε μεγάλη διασπορά ο στόλος, υπήρχαν ας πούμε δύο εκ των υστέρων τώρα αυτά με αφηγήσεις που προσπαθούσαμε να ρωτάς τα κελιά των φυλακών να καταλάβουμε τι είχε συμβεί. Υπήρχαν δύο μεγάλα πλοία φυλακή και μια φρεγάτα που και αυτή της βάλανε κάποιο κοντέινερ, αλλά ήταν το κύριο συγκλονιστικό, ας πούμε, και πιο μεθοδικά οργανωμένο, σίγουρα δηλαδή κάποιο think tank του Νετανιάχου το οργάνωσε αυτό. Ήταν αυτό που ήμασταν εμείς, που έτυχε και ήταν και οι 19 της όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Ταυτόχρονα στο πλοίο, να σημειώσουμε ότι 8 δεν ήμασταν μόνο Έλληνες. Είχαμε έναν Γαλλό-Αλγερινό, έναν Καναδό, ήταν μεικτά τα πληρώματα. Αλλά στο πλοίο φυλακή πραγματικά ήταν που ξυπνάνε εικόνες από άλλες εποχές. Τα κοντέινερ στην ουσία ήταν ένα πλοίο που ήταν ένα κάργο πλοίο να μεταφέρει κοντέινερ και είχε οργανωθεί με έναν τρόπο μεθοδευμένο για βασανιστήρια, με οργανωμένα βασανιστήρια. Ίσως ο κόσμος...
0: Μισό λεπτό, ναι, πάρουμε την εικόνα. Στο κοντέινερ αυτό, περίπου πόσα άτομα ήσασταν?
3: Στην ουσία έμπαινες μέσα στο πλοίο από το πίσω δεξιά και ξεκινάνε τρία βασικά, πρέπει να έχουμε στο μυαλό τρία βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο ήταν ότι καμία στιγμή δεν είχε το βλέμμα πάνω από το. Ήσουν πάντα με το βλέμμα σκυφτό. Πάντα.
0: Το ζητούσανε, το λέγανε.
3: Ναι,
0: αυτό.
3: Και όχι απλά το λέγανε. Καταρχήν ήσουν πάντα συνοδευόμενος από έναν.
0: Δεμένοι ήσασταν.
3: Ήμασταν δεμένοι.
0: Τα χέρια
3: αρχή,
0: δεμένα.
3: Ναι, στην αρχή, μετά μόλις μας πετάξανε στον προάβλιο χώρο, όχι. Αλλά είχε πάντα έναν στρατιώτη δίπλα σου και πάνω σου να σε διατάζει. Κοίτα κάτω, βγάλ τα ρούχα σου κλπ.
0: Σας φόρεσαν στολές άλλες?
3: Όχι, μας αφήσανε μόνο με ένα ρούχο, το οποίο ας πούμε αργότερα τη νύχτα. Όλοι το τουρίζανε και αγκαλιάζανε ένα τον άλλον για να επιβιώσει.
1: Με έτσι, ένα ρούχο εννοείς, με το εσόρχα?
3: Με ένα παντελόν και ένα κοντομάτι. Το τελευταίο ρούχο που φορούσες. Έβγαζες τα πάντα εκτός από
0: ένα φανελάκι κάτι.
3: Μια φανέλα. Εμείς, επειδή κάπως το είχαμε προβλέψει, φροντίζαμε να έχουμε το τελευταίο ρούχο μας ένα μακρύ.
0: Κάτι πιο
3: μακρύ.
1: Το ίδιο σε γυναίκες και άντρες.
3: Ναι, το ίδιο σε γυναίκες και άντρες.
0: Στο κοντέινερ μέσα πόσοι περίπου ήσασταν?
3: Και τώρα είναι το ουσιαστικό, ότι περνάμε σε γραμμή παραγωγής ένας-ένας όλοι από κάποια στάδια. Το πρώτο ήταν τα ρούχα, το δεύτερο ήταν με ένα γιατρό κτλ. Στο οποίο, πέρα από ότι υπήρχε μια απίστευτη υποκρισία, σου πετάγανε τα φάρμακα και μετά σε ρωτάγανε, χρειάζεσαι φάρμακα.
0: Γιατί κάποιοι παίρνανε και φάρμακα.
3: Ακριβώς. Σε πετάγανε μέσα σε ένα κοντέινερ και αυτό είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος, ότι πέταξαν όλους. Και τους 170 που ήταν σε αυτό το καράβι, σε ένα κοντέινερ, είτε αν ήσουν 17-18 χρονών, παιδάκι, χωρίς, ας πούμε, όχι κάποιος μπάρουτο καπνισμένος που άντεχε το ξύλο, να το πω έτσι, είτε ήσουν 55 και 70 χρονών, είχαμε άνθρωπο 70 χρονών, και σε σαπίζαν στο ξύλο. Ήταν τρεις που φαινόταν ότι ήταν από κάποια ειδική μονάδα βασανιστών. Ήταν τεράστιοι.
0: Στο πλοίο αυτά.
3: Στο πλοίο μέσα σε
0: τι
3: ένα κοντέινερ.
0: Σε σαπίζαν στο ξύλο. Με τι αφορμή?
3: Ήταν διαδικασία. Ήταν διαδικασία. Ήτανε...
0: Δηλαδή με το που σου παίρνουν κάποια στοιχεία, φαντάζομαι μια καταγραφή.
3: Ακριβώς, σου βάζανε ένα νούμερο.
0: Και σου έρχεται μια μπουνιά.
3: Έμπαινε, καταρχήν σου βάζανε ένα νούμερο. Ήσουν ένας αριθμός και σε πετάγαν μέσα σε ένα κοντέινερ στο οποίο ήταν τρία άτομα και σε σαπίζαν στο ξύλο.
0: Κάθε ένας που έμπαινε δηλαδή.
3: Ακριβώς, ήταν μια διαδικασία.
1: Ένας
3: έμπαινε στο κοντέινερ, σε σαπίζαν στο ξύλο.
1: Και έβγαινε από μια άλλη είσοδο ο ένας.
3: Ακριβώς.
1: Για να μπει ο επόμενος σαν γραμμή.
3: Ακριβώς σαν γραμμή, και όταν έβγαινες, άκουγες για πολλή ώρα.
1: Τον επόμενο.
3: Σε μια διάρκεια, άκουγες τον επόμενο.
1: Αυτό το κοντέινερ ήταν, όπως ξέρουμε, τα κοντέινερ, ένα κλειστό σκοτεινό κοντέινερ, χωρίς παράθυρα, χωρίς αέρα, χωρίς τίποτα.
3: Ακριβώς.
1: Και είχε φώτα μέσα, ήταν σκοτάδι.
3: Ήταν σκοτάδι, ακριβώς.
1: Εσάς τίποτα δεν έβλεπε ποιο χτύπαγε.
3: Όχι. Στην αρχή, μόλις έμπαινε από το φως του λίγο που έμπαινε, εγώ είδα τους τρεις, αλλά μετά έπεσα κάτω. Ήταν και μιλάμε για κλωτσιές, μιλάμε για τέιζερ, ηλεκτροσοκ, μιλάμε για. Αν δεν έπεφτες κάπτο, μιλάμε για με τις κάνες των όπλων πέφτανε πάνω σου και σε χτυπάγανε. Μπουνιές στο πρόσωπο, εγώ καλύπτα τα πλευρά, χτυπάγαν πρόσωπο, καλύπτα πρόσωπο πλευρά. Είχαμε μαρτυρίες για σεξουαλικού τύπου βία. Και όλο αυτό το βασικό είναι ότι ήταν άκρητα, ήταν και στα 170 άτομα σε γραμμή παραγωγής, το οποίο είναι ασύλληπτο, γιατί και να μεταφέρουμε την εικόνα είναι άλλο πράγμα. Κάποιοι 5-10 που βγήκαν κάπως μπροστά, ζητήσανε κάτι, χτυπηθήκανε, άλλο πράγμα αυτό το πράγμα.
0: Αυτό δεν είχε γίνει την προηγούμενη φορά.
3: Όχι, καμία σχέση. Αυτό συνέβη.
0: Είναι πρώτη φορά συνέβη τώρα.
3: Ναι, και δεν μπορούμε και να πούμε όλα τα βασανιστήρια. Δηλαδή, δείτε τις άλλες εκπομπές και άλλες συζητήσεις που λέμε αναλυτικά το τι κάνανε. Μιλάμε για κάνανε ασκήσεις πάνω μας, ασκήσεις με κρότου λάμψης ματ. Κάνανε πάνω μας πλαστικές σφαίρες, χτυπάγανε πλαστικές σφαίρες άμα ζητούσες κάτι. Υπάρχει μια σειρά από βασανιστήρια που ήταν οργανωμένα. Δηλαδή, είχαν σχεδιαστεί γι' αυτό.
0: Εσένα σε χτύπησαν πού?
3: Εμένα στα πλευρά. Τα πλευρά μου έχω ακόμα, αλλά είναι, οι τραυματισμοί δικοί μου είναι ελάχιστοι μπροστά. Έχουμε τη Χριστίνη που είναι στο νοσοκομείο και δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η κίνησή της στα πόδια. Έχουμε τον Γιώργο, 55 χρόνων άνθρωπος, έτσι, μιλάμε, που ο ιτεραδικαστής είπε «Δεν έχω ξαναδεί τέτοιους μόλοπες σε ζωντανό άνθρωπο ποτέ μου». Μιλάμε άλλοι σύντροφοι που έχουν σοβαρά θέματα.
0: Όλα αυτά στο πλοίο.
3: Όλα αυτά στο πλοίο.
0: Μετά κάποια στιγμή πιάσατε λιμάνι, σας μεταφέρανε κάπου.
2: Ναι, στο πλοίο μείναμε δύο βράδια, μας πιάσανε και κάποια στιγμή το μεσημέρι, ουσιαστικά γύρω στις 48 ώρες, οι οποίες έχει πολύ σημασία να πούμε ότι ήταν συνεχόμενος βασανισμός και τις 48 ώρες.
1: Δηλαδή δεν ήταν μόνο η ζημιά του το κοντέινερ τέλος, ξανά είχε κάτι αργότερα.
2: Όχι, ο βασανισμός δεν είναι μόνο το ξύλο αυτό καθ' αυτό. Είναι η στέρηση ύπνου, είναι μια διαρκής τρομοκρατία, είναι όταν βγαίνεις να πας στο αλέτα και σε σημαδεύουν με τα όπλα και οπλίζουν μπροστά στη μούρη σου. Είναι η κρότου λάμψη που σου πετάνε, είναι το βράδυ που βαράγανε με βαριοπούλες τα κοντέινερ και την ώρα που κοιμόσουν, στρόμπος μέσα στη νύχτα. Ο Παντελής κάποια στιγμή πετάχτηκε έντρομπος και μου λέει: «Σε παρακαλώ, πες μου ότι αυτό το φως που αναζωρίζει το βλέπεις και εσύ, ότι δεν έχω πάθει κάτι».
1: Στρομπολάιτ είναι αυτό που αναζωρίζει.
2: Ναι, ναι, αυτό που αναζωρίζει.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Και επίσης, εμείς ήμασταν το νούμερο 96, εγώ ήμουνα, και μέχρι το 170, αυτά τα λεπτά βασανισμού που ζήσαμε στο κοντέινερ, τα ξαναζήσαμε άλλες 70 κάτι φορές, τα εισαγώ. Και άλλες τόσο και ο Παντελής. Κάθε πλοίο που ανεχετιζότανε, ερχόντουσαν οι επιβαίνοντες και τους περνάγανε έναν έναν. Άκουγε σουρλιαχτά, άκουγε τα κεφάλια τους να χτυπάνε στις λαμαρίνες, άκουγε τις κραυγές, το ξύλο, και απλά δεν μπορούσε να βοηθήσει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Το μόνο που περίμενε είναι απλά να ανοίξει αυτή η πόρτα και να βγουν από εκεί μέσα.
0: Φαγητό σας φέρανε το βράδυ εκεί?
2: Το φαγητό ήταν μας, όσοι περίπου μισή κάνανε απεργία πείνας αυτές τις τέσσερις μέρες. Οι υπόλοιποι μας πετάγανε κάτι ξερά ψωμιά πάνω στο κατάστρωμα, στα νερά, στα σίδερα εκεί. Λες και είναι κάποιο κοτέτσι. Δηλαδή ουσιαστικά κανείς δεν έφαγε κάτι, και με το νερό υπήρχε έλλειψη, τουαλέτες δεν υπήρχαν, χαρτί δεν υπήρχαν. Προσπαθήσαν να κάνουν τις συνθήκες τέτοιες έτσι ώστε να ξεχάσουμε και να απολύσουμε τελείως την ανθρώπινη μας φύση, να νιώσουμε, να αποκοπεί το μυαλό από το σώμα, να νιώσουμε απλά όχι ζώα, στα ζώα δεν συμπεριφέρεις έτσι, ήταν κάτι άλλο.
0: Και πήγατε κάποια στιγμή λιμάνι, πιάσατε λιμάνι.
2: Κάποια στιγμή, ναι, μετά από 48 ώρες φτάσαμε στο λιμάνι. Εκεί με το καλημέρα κάπως καταλάβαμε ότι. Α, στο μεταξύ να πούμε ότι σε όλο αυτό το διάστημα το πλοίο έκανε κύκλο στη Μεσόγειο. Βλέπαμε από τις σκιές και από τις σημαίες και από τον αέρα ότι άλλαζε συνεχώς κατευθύνσεις. Δεν ξέραμε καθόλου πού πηγαίνουμε. Μπορεί να μας βγάζαν στην Ιερά Πέτρα όπως βγάλανε την πρώτη αναχέτηση, την πρώτη πειρατεία, ή στην Κύπρο. Μας βγάλανε τελικά στο Ασντότ, στο λιμάνι του Ισραήλ. Εκεί πέρα το πρωί μας σηκώσανε, μας βγάλανε έξω, μας βάλανε σε stress position. Αυτό είναι μια θέση που κάθισε στα γόνατα με πίσω τα χέρια και τα πόδια και το κεφάλι κάτω. Εκεί κάτσαμε πολλές ώρες, κοντά στις 3 ώρες στον ήλιο, υπό τους ύμνους και τα εμβατήρια του Ισραήλ. Μια τελείως αρρωστημένη κατάσταση που θυμίζει άλλες.
0: Είναι εκεί που έκανε το βίντεο ο υπουργός του Νετανιάχου.
2: Ήρθε ο Ναζί περήφανος εκεί για να βγάλει βίντεο.
0: Στον είπες,
2: Ο Ναζί. Πρέπει να λέμε αυτή.
0: Ναι, ναι, δεν έχω.
2: Ούτε αυτό δεν νομίζω.
0: Αντίρρηση, ούτε διαφωνία.
2: Ούτε ο ίδιο νομίζω θα έχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το παρνηθεί. Ίσως με κάποιο άλλο όνομα για να μην θυμώσω ο παππούς του.
0: Και εκεί πέρα. Ήσασταν καθισμένοι στον ήλιο, στα γόνατα, σκυμμένοι κάτω. Αυτό το πλάνο το είδαμε όλοι.
2: Ένα από τα πολλά βασανιστήρια ότι δεν είχε κάποια
0: τέτοια. Στο λιμάνι μείνατε ώρες.
2: Στο λιμάνι βγήκαμε όσοι. Κάποιοι περπατώντας, κάποιοι άλλοι από αυτή την. Είχαν παραλύσει τα πόδια τους και το μισό του σώμα από αυτό το βασανιστήριο και τους πήραν σηκώτη στον Παντελή, τον φέρανε με σηκώτο από τις μασχάλες για άνθρωποι.
0: Δεν μπορούσε να περπατήσεις. Παντελή, με πιάνεσαι, αυτό που λέμε πιάστηκα.
3: Εγώ μπήκα στη διαδικασία βλέποντας άλλους, να έβλεπα άλλους που προσπαθούσαν να βολευτούν, αλλά όταν έμπαινε στη διαδικασία ότι κάποια στιγμή αυτό το μαρτύριο θα τελειώσει, δεν τελείωνε και άρα υπέφερες. Τώρα κάντε το εικόνα, είμαστε σε αυτό το exposition που δεν παλεύεται, δεν μπορείς σε λαμαρίνα πάνω. Ακούγαμε εμβατήρια του Ισραήλ να παίζουν τον ύμνο και οι πίσω εφρουροί να κοιτάνε αν είσαι στη θέση, αν πήγαινες να πέσεις, σε χτυπάγανε, σε κλωτσούσανε, σε σημαδεύανε με τα όπλα και τραγουδάγανε. Δηλαδή μιλάμε, ήταν συγκλονιστικές ας πούμε οι στιγμές, τελείως άλλες εποχές. Και εγώ δεν μπορούσα να περπατήσω, γιατί μπήκα στο μόδο θα μείνω ακίνητος και ό,τι γίνει να μην νιώθω τον πόνο. Και στο τέλος όταν πήγα να με σηκώσουν δεν ένιωθα τα πόδια μου. Ήταν τελείως σαν να τα νιώθω ανεξάρτητα, σαν μια κούκλα.
0: Ναι.
3: Και εκεί δεν μπορούσε κάποιος να με σηκώσει. Ευτυχώς ήταν η Φέδρα και με έπιασε από τη μία, από την άλλη ο στρατιώτης για να με πετάξει έξω από το πλοίο φυλακή. Αυτό δεν ήταν, συνεχίστηκε το ίδιο βασανιστήριο μετά, το κάνανε και στο Ασδότ, στο λιμάνι.
0: Μετά από το Ασδότ που σας πήγανε.
3: Μετά μας βάλανε σε μεταγωγικά και μας πήγανε στα οποία ξανά πέναγες από μια πολύ αυστηρά οργανωμένη διαδικασία στα μεταγωγικά και μας πήγανε στη φυλακή του Κιεσρότ. Το οποίο είναι στη μέση της ερήμου, μιλάμε για ένα φρούριο, μια φυλακή βγαλμένη από άλλες εποχές.
0: Νομίζω είναι φυλακή που έχουν και οι Παλαιστίνιοι.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Βλέπαμε γραμμένες στίχους του Παλαιστίνιους. Υπήρχε συγκεκριμένα αναφορές για ένα γνωστό στίχο ότι αν ήξερε ο κόσμος τι γίνεται εδώ, θα κλαίγαμε με αίμα, όχι με δάκρυα.
0: Εκεί μείνατε πόσες ώρες, μέρες?
3: Εκεί μείναμε μία μέρα, στην οποία μας πήγαν από το ένα μέρος στο άλλο, πάντα σε position γονικλησίας, σε μία θέση γονικλησίας, να μην κοιτάς ποτέ πάνω.
0: Πάλι δεν τρώγατε,
3: πάλι δεν
0: νερό,
3: τρώγαμε, δεν μπορούσαμε να κατουρίσουμε, δεν μπορούσαμε να πάμε τουαλέτα.
1: Το ξύλο.
3: Εκεί ήταν πολύ πιο μεμονωμένο. Εκεί δεν ήταν γραμμή παραγωγή ξύλου, ήταν πιο μεμονωμένο. Εκεί ήταν άλλου τύπου. Όμως δεν μας δίνανε νερό, δεν μας δίνανε φαγητό, δεν μπορούσαμε να πάμε τουαλέτα.
1: Και μετά από αυτό.
0: Μετά μπήκαν στα αεροπλάνα.
3: Ακριβώς. Μετά υπήρξε μεταγωγή σε ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο, στο οποίο βλέπαμε και πολλά αμερικανικά μεταγωγικά από την εγκατάλειψη των βάσεων της Μέσης Ανατολής. Και ήταν και δύο πλοία της Turkish Airlines που μας φέρανε στην Κωνσταντινούπολη. Δύο αεροπλάνα, ναι.
0: Τους φέρανε Κωνσταντινούπολη και από εκεί με ΚΤΕΛ το ελληνικό κράτος σας έφερε Ελλάδα.
3: Ακριβώς. Μετά ήταν αυτή η απίστευτη σκηνή.
1: Σας φροντίσαν, εντάξει.
3: Αυτή η απίστευτη σκηνή του πόσο ισότιμη εταιρεία είμαστε Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Όπου κάποιος εργαζόμενος του Υπουργείου Εξωτερικού, δεν ήταν καν πρέσβης, μας ενημέρωσε ότι έχει. Ήταν δύο άτομα τώρα σε καροτσάκι.
0: Λόγω των χτυπημάτων.
3: Λόγω των χτυπημάτων, βασανισμένοι. Yeah. Όλοι μας ήμασταν σε κατάσταση. Εγώ δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο στους δικούς μου, γιατί θα βάζα τα κλάματα. Έτσι. Και όλα αυτά που ζήσαμε είναι ένα μικρό, απειροελάχιστο κλάσμα όλων αυτών που περνάει στην Παλαιστίνη διαγενειακά. Είναι συγκλονιστικό να σκεφτείς ότι αυτό το τραύμα, αυτό περνάει από γενιά σε γενιά. Και μιλάμε για βασανιστήρια. Ο Γιωργάλας, ο Χρήστος, το βιβλίο που έγραψε τώρα για τη Γάζα, γράφει ότι στο νοσοκομείο Αλ-Νάσρ βρέθηκαν παιδιά θαμμένα, δεμένα, ζωντανά. Θάψανε παιδιά ζωντανά. Δηλαδή αυτά που ζήσαμε εμείς είναι ένα κλάσμα όλης αυτής της βίας που οι Παλαιστίνοι ζουν διαγενειακά. Και η ελληνική κυβέρνηση είχε το θράσος να φέρει ένα ΚΤΕΛ για να πάρει ανθρώπους σε καροτσάκια. Μιλάμε, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το ότι με την πόσο λάθος πλευρά της ιστορίας βρισκόμαστε.
1: Δηλαδή και έτσι εκθέσατε στον Νετανιάχου και θες να πάρεις και αεροπλάνο. Δηλαδή σκέψου και τη θέση λίγο της κυβέρνησης, κάπου να είμαστε άνθρωποι.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή τον έχεις κάνει ξεφτύλα τελείως τώρα στο φύλλο και συνετοιμώνα και θες τώρα και χαϊλίκια.
2: Ναι, βέβαια δεν περιμέναμε και κάτι άλλο, γιατί είμαστε τα πιστά σκυλάκια και συνεργάτες του Ισραήλ και η Ελλάδα και η Κύπρος. Αυτό άλλωστε, όπως αναφέραμε και στην αρχή, η όλη πειρατεία έγινε σε μια ζώνη ελέγχου, ας πούμε, τη ζώνη ΣΑΡ, της Ελλάδας και της Κύπρου. Και όπως παραδέχτηκαν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Εδώ είναι στην Πελοπόννησο.
2: Αυτό, ναι, αυτό δηλαδή. Για την πρώτη αναφέρομαι.
0: Τι άλλο.
2: Ήταν εν γνώση τους και ήταν σε συνεργασία και με το.
0: Προφανώς. Οι καλές σχέσεις και τα λοιπά, οι άξονες, τα γεωστρατηγικά και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό όλο δεν το περιμένατε ότι θα υποστείτε βασανισμό. Δηλαδή είστε Ευρωπαίοι πολίτες, δεν το περίμενε νομίζω κανείς και από την Ευρώπη ότι θα ζήσουμε το 2026 βασανισμό.
1: Και γραμμή βασανισμού. Δηλαδή φαντάζομαι είχατε υπολογίσει μια σύλληψη, να έχει έτσι όλα αυτά. Αλλά ναι, βασανισμό ναι, δεν νομίζω τον είχατε προβλέψει.
2: Βάσει των εμπειριών από τις προηγούμενες φλωτίκες δεν ξέραμε κάτι τέτοιο. Υπήρχε κάπως πεποίθηση ότι τα δυτικά λευκά ευρωπαϊκά σώματα έχουν κάποια.
0: Άλλη αντιμετώπιση. Αλλά τελικά.
2: Εντάξει, όχι, δεν είχαμε την αντιμετώπιση που έχουν οι Παλαιστίνοι.
1: Δεν είναι ρατσιστές τουλάχιστον.
2: Όσο. Ναι.
1: Να πούμε και αυτό.
2: Καλώς κακώς ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα φύγουμε από όλο αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι. Προσπαθούσα να μπω στη θέση ενός Παλαιστίνιου ο οποίος τον συλλαμβάνουν από παιδί, περνάει ήδη χρόνια στις φυλακές χωρίς καν δίκη. Και δεν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ. Εμείς ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα μας αφήσουν γιατί θα υπήρχε και μια διπλωματική πίεση. Ακόμα και αυτό κατέρευσε. Που δεν είναι, αυτό είναι και είναι κάτι μικρό. Ίσως είναι απλά ένα παράδειγμα, να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι συμβαίνει εκεί πέρα. Γιατί αυτή είναι και η ουσία.
0: Νομίζω ότι αυτά τα πλάτα που είδαμε, που ήσασταν όλοι στα γόνατα, αυτό έβγαλε ανακοίνωση Μελώνη, υποκριτικά μπορεί, ο Μακρόν, και η ελληνική κυβέρνηση ακόμη έβγαλε μια ανακοίνωση και ο Νετανιάχ ο ίδιος είπε για τον υπουργό του. Όλα αυτά υποκριτικά προφανώς ξέρουμε πώς γίνονται, αλλά πρώτη φορά συνέβη ακόμη και αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ακόμη και δυτικοί ηγέτες και χώρες και φορείς αναγκάστηκαν να βγάλουν ανακοίνωση ότι κάπου όπα, είπαμε, όχι βασανιστήρια.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά, εμείς επιμένουμε σε αυτό ότι ας είναι η δικιά μας ιστορία μια αφορμή για να πούμε τη δικιά τους ιστορία. Να συνεχίσουμε να μιλάμε για την Παλαιστίνη, να συνεχίσουμε.
0: Μα νομίζω αυτό είναι κιόλας, γιατί όταν πηγαίνεις εκεί, ξέρεις ότι δεν θα φτάσεις στη Γάζα, αλλά είναι μια αφορμή να παρακινηθούμε όλοι και να ξανασκεφτούμε, να ξανασυζητήσουμε. Ναι. Αυτό το καταφέρατε.
2: Έχουν φτάσει κάποια πια στη Γάζα, αυτό να το πούμε.
0: Ναι, όχι, έλεγα για τα τωρινά. Τα τελευταία δύο χρόνια με τους βομβαρδισμούς, ναι. Νομίζω δεν περνάει
2: εντάξει,
0: τίποτα.
2: Έχει αυστηροποιηθεί το πράγμα.
0: Εδώ δεν περνάνε και. Δεν περνάει βοήθεια ανθρωπιστική να ζήσουν. Του σκοτώνει από πάνω με βόμβες, σου καταστρέφει τις πόλεις, τις ζωές, δεν αφήνει και τα ιατρικά να περάσουν μέσα. Μιλάμε για φρικαλαιότητες που δεν τις έχουμε δει ούτε με τους Ναζί το 40. Ήταν πιο οργανωμένο το έγκλημα τότε.
1: Και εμείς έχουμε τους κατάλληλους βέβαια, το χλεβάζουν στη Βουλή αυτό. Έχουμε τους κατάλληλους να κοροϊδεύουν ότι με πέντε μακαρόνια νομίζω ότι θα σώσετε.
2: Και η αποστολή έγινε σε μια πολιτική συγκυρία που το Νετανιάχο έχει χάσει σε όλα τα μέτωπα. Και σίγουρα δεν ήταν ένα μέτωπο ακόμα που θα ήθελε να δείξει την αδυναμία
0: ναι,
2: του και έβγαλε όλη την.
0: Θέλω
2: την
0: να μου πείτε πώς συνδέεται η ελληνοφρένεια με τις στιγμές που ήσασταν στη φυλακή.
3: Ναι, αυτό πρέπει να το πούμε. Τώρα, εντάξει.
1: Γιατί κάπως έτσι ήρθαμε και σε επαφή.
0: Ναι, για πες.
3: Σε κάποια στιγμή μετά το. Είχαμε περάσει το βασανιστήριο, ήμασταν συγκλονισμένοι, ήμασταν σε ένα κοντέινερ ξαπλωμένοι που σου αναλογούσε μισό τετραγωνικό χώρο, ρε παιδί μου. Και κάποια στιγμή είχα πειράξει το Γιάννη και του λέω: περνάμε ό,τι περνάμε. Και θα έχουμε μετά τον Καλαμούκι και το Θύμιο να μας λέει ότι θα σχολιάζει το σύνθημα στο αεροδρόμιο. Γιατί πέρσι στην αποστολή, την προηγούμενη αποστολή, είχε σχολιάσει ο Θύμιος ότι εντάξει, δεν αναλογεί το σύνθημα, δεν χρειάζεται να κάνουμε παραλληλισμούς.
0: Μισό, ποιο ήταν το σύνθημα. Στην περσινή αποστολή, ερχόμενοι στο αεροδρόμιο, πολλοί από τα παιδιά που ήταν τότε φώναξαν.
3: Ποτέ τους δεν λυγίζαν οι κομμουνιστές.
0: Ναι, ποτέ δεν λυγίζαν οι κομμουνιστές. Και είπα εγώ την επόμενη μέρα, πολύ ηρωικό αυτό που κάνανε και μπράβο που πήγανε κάτω και το είχαμε στηρίξει και πριν, ανακοινώσει κτλ. Αλλά δεν χρειάζεται οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο ηρωικό να συγκρίνεται με κάτι εντελώς διαφορετικό ηρωικό, με τη Μακρόνισο, με τα ξερόνισο και τα υπόλοιπα.
3: Αυτό
0: είχα πει εγώ.
3: Να περνάς όλο αυτό και να σχολιάζει κιόλας. Δηλαδή.
0: Θα σχολιάσει. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζει αυτό που περνά.
3: Και το αστείο ήταν ότι ήταν απέναντι ο Γιάννης και μου λέει: ρε φίλε, σκεφτόμουν ακριβώς το ίδιο και πιάσαμε κουβέντα γιατί προφανώς δεν είχαμε. Και πιάσαμε κουβέντα για την ελληνοφρένεια μέσα σε ένα κοντέινερ φυλακή.
0: Εντάξει, παρηγοριά.
1: Παρ' όλα αυτά δεν σας πτώησε αυτό από το να πάρετε τηλέφωνο.
0: Και να μας το πεις και να σου πούμε, έλα εδώ, να μας πείτε, όντως το θέλαμε κι εμείς, να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη.
1: Να ρωτήσω λίγο, το βράδυ που γυρίσατε σπίτι, κοιμηθήκατε?
2: Εντάξει.
0: Πείτε όμως γιατί είναι ραδιοφόρο και πρέπει να μιλάει.
3: Εντάξει, νομίζω δεν έχει αξία να μιλήσουμε τις προσωπικές μας εμπειρίες.
1: Γιατί σκέφτομαι και τις ψυχολογικές επιπτώσεις αυτό και τις τραυματικές. Ναι. Δεν είναι μόνο το σωματικό, είναι σωματικό. Μπορεί να επιβληθούν κάποιες πληγές.
3: Ένα μεγάλο κομμάτι είναι άμυνα. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι άμυνα. Εγώ είχα τύψεις που εγώ επιστρέφω. Μου έδωσε μεγάλη δύναμη ότι όλοι οι σύντροφοι συνεχίζουν και πρέπει να υποθεί αυτό. Πρέπει να πετάξουμε από πάνω μας όλο αυτόν τον επικισμό οικονομικό και τη συνεργασία με το Ισραήλ, από τα σωματεία των λιμενεργατών μέχρι την έρευνα, το ΣΕΡΕΤΕ, τώρα το πρόβλημα που έβγαλε η υποτροφίζεται το Ισραήλ. Πρέπει, αυτό είναι το βασικό, το πολιτικό κομμάτι, να πολιτικοποιήσουμε την οργή και να πετάξουμε από πάνω μας όλη αυτή τη συνοχή, σε αυτή τη γενοκτονία. Τώρα, το αν κοιμηθήκαμε εμείς ή όχι, θα πάρει χρόνο σίγουρα να συνειδητοποιήσουμε και να διλύσουμε όλο αυτό το βίωμα το οποίο.
0: Αυτό που συνέβη.
3: Αυτό που συνέβη.
0: Να σου πω κάτι προσωπικό επίσης. Πριν κάνα μήνα, 20 μέρες, έγινε εδώ μια επίδειξη αεροσκαφών στο Φάλιρο. Και περνούσα, εγώ ήμουν λίγο πολύ απόγευμα, και περνούσαν από πάνω με F-16, δεν ξέρω τι ήταν αυτά. Κάναν επιδείξει για να πάρουν τη στροφή για να έρθουν πάλι στη θάλασσα. Ακουγόταν, τρανταζόταν το σπίτι και η γη. Και λέω. Μου ήρθε στο νου πραγματικά η Γάζα. Εδώ τώρα περνάνε για επίδειξη. Χαλαρό και ωραίο και φωτογραφίες και Insta story. Αυτά θα ρίχνουν βόμβες. Φαντάσου να περπατάς από κάτω, να ακούς αυτόν τον τρομακτικό θόρυβο ήχο και να ξέρεις ότι θα έρθει και βόμβα. Μπορεί να σε πετύχει, μπορεί όχι. Και να ακούς και την έκρηξη. Είναι συγκλονιστικό, ήταν αυτό που ζούσα εγώ. Το τίποτα, το εντελώς τίποτα. Φαντάσου τώρα, γιατί έχω δει και πλάνα με παιδιά που τρέχουν αγορές, χωματόδρομους και να είναι εκεί και να τους βομβαρδίζουν αθώους. Αθώους, κανονικά δηλαδή. Αυτό είναι όχι έγκλημα. Αυτό που γίνεται και γινόταν και γίνεται, συνεχίζεται να γίνεται με άλλους τρόπους. Και μπορεί να γίνει και αύριο, δεν το ξέρει κανείς.
2: Ναι, και είναι, έχει αξία να πούμε ότι αυτό γίνεται κιόλας με την. Όχι απλά ανοχή τη πλειοψηφία του. Του Ισραηλινού, της Ισραηλινής κοινωνίας. Είναι μια κοινωνία και ένας λαός που πραγματικά διψάει για αυτές τις εικόνες.
0: Μα κάθονται και βλέπουν τους βομβαρδισμούς. Πάνε σε λόφους, ναι, και βλέπουν ότι να σκοτώνονται.
1: Και πίνουν κρασιά σε καναπέδες και γλυκάνε. Ναι,
2: έχει γίνει μια ολόκληρη γενοκτονία και οι μόνες διαμαρτυρίες που γίνανε στο Ισραήλ ήταν για τους ομήρους τους και αυτές. Ναι. Κανείς δεν έχει. Κανείς. Ελάχιστες περιπτώσεις που είναι.
0: Ένα μικρό κομμάτι υπάρχει.
2: Οπότε είναι συνένοχος ένας ολόκληρος λαός, δεν είναι απλά μια κυβέρνηση. Και επίσης είναι συνένοχοι και όλες οι υπόλοιπες κυβερνήσεις, και η ελληνική κυβέρνηση και όλες οι δυτικές κυβερνήσεις που στηρίζουν όλο αυτό το πράγμα.
0: Ενισχύουν, στηρίζουν. Σιωπούν.
3: Εν αντιθέσει στη σφαγή τη Σάμπρα και Σατήλα, είχε βγει 400.000 Ισραηλοί στον δρόμο και είχαν αποτρέψει.
0: Το 82.
3: Ακριβώς. Και αυτό δεν υπάρχει σήμερα.
0: Βλέπουμε μια συνοχή.
3: Άλλες εποχές. Αλλά μην μείνουμε σε αυτό.
1: Και πιο κοντινά τα τραύματα του Ισραήλ τότε.
3: Σωστό.
1: Άλλαξε γενιά.
3: Σωστό. Και προφανώς ισχυροποιήθηκε και ο Νετανιάχου.
0: Αλλάξαν πολύ και οι συνθήκες και όλα. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που ήρθατε.
1: Καλά κουράγια.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλά κουράγια.
1: Καλούς αγώνες.
0: Και είστε και οι δύο επιστήμονες, έτσι, εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Και να συνεχίσετε και να είστε έτσι πάντα δραστήριοι, ενεργοί, ευαισθητοποιημένοι για να παρακινείτε και εμάς τους υπόλοιπους. Και ό,τι λέμε στην Ελληνοφρένεια, έτσι, να σας πειράζει, να σας ενοχλεί και να σας απασχολεί.
1: Και να ακούτε Ελληνοφρένεια. Όπου κι αν είστε.
0: Αν χωράει το τραγούδι που μας ζήτησε, βάλε Κύρκο το τραγούδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς αύριο τα υπόλοιπα.
1: Για χαρά.

Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 7.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
3: Που να είναι ιαπωνικό.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
2: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
3: Κουμπότα.
2: Ισέκη.
3: Μιτσουμπίση.
2: Γιάνμαρ.
3: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
2: Και στο tractor.gr.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Μία τελευταία δημοσκόπηση, κυρίες και κύριοι, για την πολιτική κατάσταση στη χώρα εν ώψη εκλογών δείχνει ότι 7 στους 10 δεν θέλουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και επίσης ως συμπέρασμα βγαίνει ότι το κόμμα του Τσίπρα έρχεται δεύτερο. Όλες οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν, με τον Ανδρουλάκη το Πασόκ να χάνει συνεχώς έδαφος. Δεν πείθει δηλαδή ο Ανδρουλάκης. Το νέο πολιτικό χάρτη αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση, η δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του Star μετά τις επίσημες ανακοινώσεις των κομμάτων του Τσίπρα και της Καριστιανού. Παράλληλα, οι πολίτες αποδοκιμάζουν τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη, καθώς 7 στους 10 θέλουν άλλη κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Συγκεκριμένα, μετά τις εκλογές, μόνο το 27,5% θα ήθελε να συνεχίσει να είναι η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το 69,1% θα ήθελε να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου, στη δεύτερη θέση έρχεται το κόμμα του Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, με 13,2%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,8% και τέταρτο κόμμα έρχεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού με 9,2%. Στην πρόθεση ψήφου τώρα, στη δεύτερη θέση, η ΕΛΑΣ του Τσίπρα με 13,2%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,8% και τέταρτο κόμμα έρχεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,2%, ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,5%, η Ελληνική Λύση με 7,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,1%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,1%. Σε λίγο δεν θα έχει ούτε 0,001% ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάς αντλεί περισσότερες ψήφου από το ΣΥΡΙΖΑ κατά 64,9%, τη Νέα Δημοκρατία τσιμπάει ένα 33,3%, το ΜΕΡΑ 25, από το ΜΕΡΑ 25 ένα 10,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία αντλεί περισσότερες ψήφους από τη Νίκη 27,5%, τη Φωνή της Λογικής 25%, την Ελληνική Λύση 13,1% και την Πλεύση Ελευθερίας 12,1. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 28,4% θεωρεί ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να κινητοποιήσει πολίτες που είναι εκτός πολιτικής, ενώ το 22,4% του συνδέει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η Καριστιανού υπερτερεί στο ποιος μπορεί να κινητοποιήσει τους πολίτες που μένουν εκτός πολιτικής, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στο κράτος δικαίου και να δώσει ελπίδα και προοπτική. Παράλληλα, το 29,7% θεωρεί ότι μπορεί να εκφράσει αποτελεσματικά την κοινωνική δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, ενώ το 26,5% τη συνδέει με την ελπίδα και την προοπτική. Τα θετικά και μάλλον θετικά συναισθήματα για την είδηση του κόμματος της Καριστιανού είναι 33,6% και για το κόμμα του Τσίπρα 32,6%. Μετά τις εκλογές, μόνο το 27,5% θα ήθελε να συνεχίσει να είναι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία με τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό, ενώ το 69,1% θα ήθελε να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση. Είναι ένα, μάλλον το χαρακτηριστικό έβριμα της δημοσκόπησης. Όπως καταλαβαίνετε, οι πολίτες αυξάνονται που δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση, στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, που οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κουμανταδόροι, οι γενικοί έτσι, κουμανταδόροι που είναι βυθισμένοι στη διαφθορά, τη διαπλοκή και τη σαπίλα, ροκανίζουν με τον τρόπο τους, βρίσκουν πάντα έτσι, πορτούλες ανοιχτές και ροκανίζουν το δημόσιο χρήμα. Έχουν βάλει και τα δύο χέρια μέσα στο μέλι και προσπαθούν έτσι να αρπάξουν ό,τι μπορέσουν, ό,τι προλάβουν εν ώψη εκλογών, καθώς γνωρίζουν ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι ξανά κυβέρνηση το κόμμα που τους τροφοδοτούσε τόσο καιρό σκανδαλωδώς με χρήματα του ελληνικού δημοσίου, με χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα και γενικά είχαν μια εύνοια σκανδαλώδη έναντι κάποιων άλλων επιχειρηματιών. Μιλάω πολύ συγκεκριμένα, αν χρειαστεί θα μιλήσω περισσότερο συγκεκριμένα, αναφέρομαι στους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς κουμανταδόρους γενικότερα, οι οποίοι τα έχουν κάνει πλακάκια με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ροκανίζουν το δημόσιο χρήμα. Ξέρουν αυτοί. ξέρουν αυτοί και γνωρίζουν πολύ καλά ότι μειώνεται ο χρόνος, γι' αυτό και τελευταία βλέπετε τρελές καταστάσεις να συμβαίνουν μέσα από διάφορες έτσι διοργανώσεις, πανάκριβες, 10 χιλιάρικα από εδώ, 20 από εκεί, 30, 40, 50, αυτό κλπ. Ό,τι αρπάξουμε μέχρι τις εκλογές. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
7: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
0: Αποκαλύψεις.
1: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Καθίστε κυρίες και κύριοι αναπαυτικά στην πολυθρόνα σας και απολαύστε το επόμενο κείμενο, το οποίο έχει παρουσιάσει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι λέει ποιος έφερε στη χώρα μας τη διαπλοκή και τη διαφθορά, ποιος νομοθέτησε να βγαίνουν από τη φυλακή τα λαμόγια και ποιος έδωσε άφεση αμαρτιών με σκανδαλώδη τρόπο στους τραπεζίτες. Τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι το κράτος. Δεν υπάρχει κυβέρνηση, είναι οι τράπεζες. Μέσα από ένα κείμενο, κυρίες και κύριοι, άκρος εξομολογητικό, ο Κώστας ο Βαξεβάνης αναφέρεται στην κόντρα, όπως λένε πολλοί. Δεν υπάρχει καμία κόντρα, γιατί τον Κώστα τον ξέρω, είμαστε φίλοι και είναι και ο εκδότης εφημερίδας Documento που εργάζομαι, στην διάσταση αυτή απόψεων που υπάρχει τελευταία και σε όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα. «Μα τι έχεις με τον Αλέξη Τσίπρα», γράφει ο Βαξεβάνης στο κείμενό του. «Το ερώτημα πλανιέται εδώ και μήνες από πάνω μου», γράφει ο Κώστας, «άλλοτε ως ειλικρινής απορία και ανάγκη εξήγησης και άλλοτε ως επιταγή απολογίας. Οι φίλοι με ρωτάνε με ειλικρίνεια τι έγινε ξαφνικά και ασκώ κριτική στον Τσίπρα τη στιγμή που ίσως θα έπρεπε να τον βοηθήσω να νικήσει τη μάστιγα του Μητσοτάκη. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν καμία απορία. Είναι βέβαιοι πως υπάρχει λόγος σοβαρός και οικονομικός που δεν συμμερίζομαι την έλευση του Τσίπρα, όχι ως εκφραστής ενός κοινωνικού ρεύματος, αλλά ως μεσία. Θα απαντήσω στους πρώτους», γράφει ο Βαξεβάνης. «Η δεύτερη κατηγορία δεν έχει ανάγκη απαντήσεων, τα ξέρει όλα. Ούτε και κάποια πολιτική ένταξη. Είναι μουτζαχεντίν της αυτανάγκης τους που έχουν μια βασική ιδιότητα. Πρώτα αποφασίζουν με ποιο θα είναι και μετά βρίσκουν επιχειρήματα δικαιολόγησης. Δυστυχώς ανήκουν στην κατηγορία που περιέγραφε ο Γιάννης Ρίτσος των μικρών που θέλουν να βλέπουν και τους άλλους μικρούς γιατί τους κοντένουν στο ύψος τους». Το ερώτημα που θέτουν πολλοί σε μένα, γράφει ο Βαξεβάνης, τίθεται και αντιστρόφως. Ρωτάνε, από όσο γνωρίζω τον Αλέξη Τσίπρα, «μα τι έχεις με τον Βαξεβάνη». Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην φίλος, γράφει ο Κώστας, έχει μετέλθει τρία στάδια απαντήσεων. Στην αρχή έλεγε σε όποιον τον ρωτούσε, ειλικρινά δεν ξέρω τι έχει ο Κώστας μαζί μου. Θα μπορούσε να μάθει φυσικά, γράφει ο Βαξεβάνης, αν υποθέσουμε ότι δεν γνώριζε. Μπορούσε να μου κάνει ένα τηλεφώνημα. Αλλά μια τέτοια απλή κίνηση δεν χρειάζεται μόνο να σηκώσει το τηλέφωνο, αλλά και να έχει τα κότσια να το κάνει, ειδικά αν ξέρει τι έχει κάνει. Στο δεύτερο στάδιο, γράφει ο Βαξεβάνης, ο Αλέξης Τσίπρας απαντούσε. Ο Κώστας νομίζω ότι τον πρόδωσα και κατέληξε να με προδώσει. Το εντυπωσιακό εφιολόγημα χρησιμοποιεί τη λέξη προδοσία κατά το δοκούν στα πλαίσια της λογικής που απολαύσαμε στην Ιθάκη, του φταίνε οι άλλοι. Στο τρίτο στάδιο ο Τσίπρας αποφάσισε να μην τηρεί ούτε τα προσχήματα, πράξη που κατά την άποψή μου το τοποθετεί στην απέναντι πλευρά. αναφέρει εντελώς πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν, γράφει ο Βαξεβάνης. Στο τρίτο στάδιο αποφάσισε να μην τηρεί ούτε τα προσχήματα, πράξη που κατά την άποψή μου το τοποθετεί στην επικίνδυνη σφαίρα της έκθεσης από άγνοια κινδύνου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Σύμφωνα λοιπόν με τους κύκλους Τσίπρα, η αλλαγή της τάσης μου οφείλεται στο γεγονός ότι τα παίρνω από κάποιους και ειδικά τον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη. Την άποψη αυτή αναπαράγουν στελέχη του Τσίπρα στα social media, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για μια μεθοδευμένη και διατεταγμένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρας μου που εγκαινίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και γοήτευσε τον Αλέξη Τσίπρα. Κωστάκη, από πού τα παίρνεις, ποια χάρη δεν σου έκανε ο Τσίπρας και στράβωσες, κάνεις σαν την απατημένη γκόμενα, είναι μερικά από τα σχόλια που είναι πανομοιότυπα αυτών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις του παρακράτους Μητσοτάκη εναντίον μου, γράφει ο Βαξεβάνης και προσθέτει. Με τη μέθοδο αυτή ο Τσίπρας δεν αποδεικνύει τον κανόνα ότι η εξουσία, κάθε εξουσία, δεν συμπαθεί τη δημοσιογραφία όταν γίνεται κριτική και αποκαλυπτική, αλλά δείχνει και στοιχεία του χαρακτήρα του. Μαθαίνω ότι οι ίδιοι κύκλοι Τσίπρα αποκαλούν και τον συνάδελφο Γιώργο Λακόπουλο ως ύποπτο για σχέσεις με Γρηγόρη Δημητριάδη με βάση την κριτική που ασκεί στον Τσίπρα. Δεν είναι που δεν σέβονται τον άνθρωπο που του στήριξε χωρίς κανένα όφελος, αλλά δεν σέβονται και τα δύο κρασιά που ήπιαν μαζί, όπως λένε στο χωριό μου. Από την πλευρά μου, γράφει ο Βαξεβάνης, σε όποιον μου μεταφέρει όλα αυτά, απαντάω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι για μένα ο 3α. Άφιλος, αγνώμων, απαίδευτος. Νομίζω ότι η επιλογή των στενών συνεργατών του είναι αρκούντως αποκαλυπτική για την ηθική του υπόσταση και δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις για το πώς πολιτεύεται σήμερα. Η επιλογή του Νίκου Μαρατζίδη από το 2023 δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για τον άνθρωπο που υποστήριζε και υποστηρίζει ότι οι Έλληνες αντιστασιακοί ήταν υπεύθυνοι για την καταστροφή της Ελλάδας, γιατί παρενοχλούσαν τους Ναζί που προέβαιναν σε αντίπεινα. Υποστήριξε ακόμη ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις των ανταρτών κατέστρεψαν τις υποδομές της χώρας. Ο ίδιος ο καθηγητής εμφανίζεται να έχει σχέσεις με οργανώσεις μισθοδοτούμενες από το Βρετανικό Foreign Office για προώθηση της Βρετανικής προπαγάνδας. Ωστόσο, η επιλογή Μαρατζίδη δεν είναι ένα στιγμιαίο λάθος. Δίπλα του, γράφει ο Βαξεβάνης, δίπλα στο Τσίπρα, βρίσκονται ως σύμβουλοι και στελέχοι άνθρωποι που τον αποκαλούσαν καραγκιόζη και οι οποίοι έχουν το θράσος, προφανώς και την άδεια του Τσίπρα, να λένε ότι η κρίση τους δεν ήταν λανθασμένη, γιατί ο Τσίπρας άλλαξε και ορίμασε. Έχουμε λοιπόν, γράφει ο Βαξεβάνης, έναν καραγκιόζη που προσπαθεί πλέον να μην είναι καραγκιόζης. Ο Τσίπρας προφανώς έχει τους λόγους του να δέχεται να απαξιώνεται έτσι, αλλά η στάση του σε πολιτικό επίπεδο αποδεικνύει ότι δεν έχει αναστολές ούτε και κάποιο πολιτικό πλαίσιο που αισθάνεται ότι απειλείται από τυχοδιοκτισμό και τον προσωπικό του εξευτελισμό. Με συγχωρείτε όσοι θεωρείτε ότι είναι έτοιμος να κατατροπώσει το Μητσοτάκη, αλλά δεν μπορώ να εμπιστευτώ κάποιον που δεν έχει το ανάστημα να προστατεύσει τις ιδέες και την προσωπικότητά του, ενώ ταυτόχρονα καθιστά τους υβριστές του πολιτικό σύστημα αναφοράς για μια χώρα που καταραίει. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Με συγχωρείτε. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, αρχίζει το πάρτι των αποκαλύψεων από το Βαξεβάνη σχετικά με τον Τσίπρα. Γιατί και πώς στήριξα τον Τσίπρα? Η στήριξή μου στον Αλέξη Τσίπρα, λέει ο Βαξεβάνης, ξεκίνησε πολύ πριν να ανέβει στην εξουσία και δεν ήταν για μένα θέμα κάποιου συμφέροντος ούτε και κάποια αυταπάτης. Το 2010 αποχώρησα από την τηλεόραση ενώ είχα συμπληρώσει γύρω στα 25 χρόνια δημοσιογραφίας. Η απόφαση ήταν συνειδητή. Δεν μπορούσα να λειτουργήσω σε ένα δημοσιογραφικό περιβάλλον που ήταν άρρωστο, δουλικό και προέκτηνε αυτές τις ιδιότητες ως τρόπο λειτουργίας της χώρας. Τα περισσότερα χρόνια της δημοσιογραφικής μου ζωής τα είχα αφιερώσει στην έρευνα και τις πολεμικές αποστολές. Δεν είχε νόημα η αφιέρωσή μου στη δημοσιογραφία αν με όσες γνώσεις και εμπειρία είχα δεν έλεγα αυτό που θεωρώ αλήθεια. Δεν ήταν θέμα κάποιου ηρωισμού. Αντίθετα, όπως έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν σε συνεντεύξεις, η στάση αυτή αποτελούσε το προσωπικό μου συμφέρον. Αυτό ήξερα να κάνω και μπορούσα να το υποστηρίξω, αυτό έκανα. Αν είχα το χαρακτήρα να ζω με αργομυστίες στη δημοσιογραφία, ίσως να έκανα αυτό. Η στάση μου λοιπόν είχε ειδική βάση, αλλά ήταν επένδυση στο συγκριτικό μου πλεονέκτημα. Δεν ανήκω στην κατηγορία της ψευτοουδέτερης δημοσιογραφίας. Όταν βλέπεις ποιος αδικεί και ποιος αδικείται, το να επικαλείσαι την ουδετερότητα είναι έγκλημα που ευνοεί το θήτη. Ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να απολογείται στην ουδετερότητα, αλλά στην αλήθεια. Αφήνοντας την τηλεόραση, γράφει ο Βαξεβάνης, πήρα το ρίσκο να εκδώσω το περιοδικό Hot Dog χωρίς κεφάλαια ή κάποια στήριξη. Στην έκδοση του περιοδικού έβλεπα τη δικαίωση της προσήλωσης στην ερευνητική δημοσιογραφία αλλά και των προσωπικών επιλογών. Η Ελλάδα είχε μπει στα μνημόνια Είχε χάσει μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ και της ανεξαρτησίας της και οι συστημικές πολιτικές δυνάμεις ήταν εναγκαλισμένες με τη διαφθορά, τη διεφθαρμένη επιχειρηματικότητα και την κλεπτοκρατία των τραπεζών. Οι πρώτες έρευνες του περιοδικού αφορούσαν τις αποκαλύψεις για τις τράπεζες και κυρίως δύο μεγάλα τραπεζικά σκάνδαλα. Αυτό της Τράπεζας Πειραιός και του Ανδρέα Βιαννόπουλου. Την εποχή εκείνη ο Αλέξης Τσίπρας και τα κόμματά του ήταν οι δυνάμεις που εκπροσωπούσαν μια πολιτική λογική έξω από το συστημικό κουτί. Δεν ήταν διεφθαρμένοι, ανταποκρίνοντας στις κοινωνικές ανάγκες, αφού αφογκράζονταν το λαό και κυρίως δεν αποδέχονταν το αφήγημα της σωτηρίας μέσω της λιτότητας. Όσα έφερνε στην επιφάνεια η δημοσιογραφική έρευνα και αφορούσαν τη διαφθορά και την καταστροφή της χώρας, έβρισκαν πολιτική έκφραση ή ίσως ταυτόσιμη ανησυχία σε όσα έλεγε ο Τσίπρας. Η στήριξη του Τσίπρα από τη μεριά μου και με το περιοδικό Χοντόκ και με το ντοκουμέντο στη συνέχεια ήταν συνειδητή επιλογή, γράφει ο Βαξεβάνης, και αφορούσε την προσωπική μου βεβαιότητα ότι το κόμμα αυτό θέλει να αλλάξει τη χώρα. Οι δημοσιογραφικές έρευνες περιέγραφαν μια πραγματικότητα που ο Τσίπρας ήθελε να αλλάξει. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργήθηκε ένα μέτωπο πάνω στην κοινή πεποίθηση ότι τα πράγματα πρέπει και μπορούν να αλλάξουν. Η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή, όπως άλλωστε και ο Βαγγέλης Βενιζέλος, επιχείρησαν να με εμφανίσουν ως παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ, ως προπαγανδιστικό μηχανισμό και ως εκ τούτου αναξιόπιστο σε όσα αποκάλυπτα, αφού κατά το αφήγημά τους τα δημοσιεύματα είχαν σκοπιμότητα. Η δεξιά είχε κάθε λόγο να παίζει αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν το έπαιζε μόνο η δεξιά. Ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ δεν έβλεπε με καλό μάτι την ύπαρξη της εφημερίδας Documento ως παράγοντα της πολιτικής ζωής. Προτιμούσαν ένα ΣΥΡΙΖΑ βερμπαλιστικών αναλύσεων και γραφειοκρατικής αυτοανάδευσης από μια πραγματικότητα που θέτει μπροστά τους ευθύνες. Πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ, με ρόλο στη Βουλή, ήταν έτοιμα να αποδεχτούν όσα έλεγε ο Μητσοτάκης για το ντοκουμέντο, εμφανίζοντας έτσι μια θεσμολαγνική δήθεν στάση υπεράνω κομμάτων. Στην πραγματικότητα, όπως αποδείχθηκε, γράφει ο Βαξεβάνης, έκαναν τα προσωπικά τους παιγνίδια που έφταναν μέχρι τους διορισμούς των παιδιών τους και πούλαγαν αφιψηλού κριτική στο ντοκουμέντο. Στην πλειοψηφία του, ωστόσο, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές έβλεπαν στο ντοκουμέντο και την ερευνητική δημοσιογραφία το φυσικό σύμμαχο που προκύπτει από την υπεράσπιση της αλήθειας. Η υπεράσπιση αυτής της αλήθειας τύχησε σε μένα και στους συνεργάτες μου στο ντοκουμέντο. Με συντονισμένες ενέργειες από το σύστημα Μητσοτάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη, δολοφονήθηκε το προφίλ μας. Μας εμφάνιζαν ως κίτρινους δημοσιογράφους για να μπορούν να στηρίξουν το επιχείρημα ότι όσα γράφαμε ήταν ψέματα. Μας έσυραν και μας έρουν στα δικαστήρια και δαιμονοποίησαν κάθε ανθρώπινη έκφρασή μας. Θυμάμαι περιπτώσεις που έκανα μια ανθρώπινη ανάρτηση με τα παιδιά μου ή με ένα ποίημα και από κάτω τα σχόλια απαξίωναν το σύνολο της ύπαρξής μου. Οι στάσεις μου όμως ήταν δική μου επιλογή, συνειδητή και σωστή. Ποτέ δεν διαμορφώσαμε στοιχεία του ρεπορτάζ για να ωφελεί τον Τσίπρα ή ερευνούσαμε για να βολεύει τον Τσίπρα. Το ρεπορτάζ ήταν ρεπορτάζ, η έρευνα και η σκάφη. Την άποψή μου την εξέφραζα στην αρθρογραφία και δεν διεκδικώ ούτε το αλάθητο, ούτε θεωρώ ότι μπορεί να θέσω υποψηφιότητα για αγιοποίηση. Υπάρχουν δύο αδιαμφισβήτητα δεδομένα, γράφει ο Βαξεβάνης στο μεγάλο κείμενο, κυρίες και κύριοι, το οποίο παρουσιάζει, το ξαναλέω, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά προς το τέλος. Γιατί δηλαδή βρίσκεται σε κόντρα με τον Τσίπρα. Στήριξα τον Τσίπρα, γράφει ο Βαξεβάνης, όχι από πρόθεση όπως είπα, αλλά από την πεποίθηση συναντήληψης και γνώρισε εξαιτίας αυτής της στήριξης την πιο σκληρή, άδικη και βρώμικη καταδίωξη. Στο δυναμικό μου έχω πάνω από 150 μηνύσεις και αγωγές, απαξίωση της προσωπικότητάς μου, στημένους φορολογικούς ελέγχους, ακόμη και δημόσιες τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ανήκω σε εγκληματική συμμορία. Σήμερα που ο Αλέξης Τσίπρας απολαμβάνει τη δόξα του, την επιφημία του από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, εγώ, γράφει ο Βαξεβάνης, και οι συνεργάτες μου σαρνόμαστε στα δικαστήρια για υποθέσεις που αποκαλύψαμε και εκμεταλλεύτηκε πλήρως πολιτικά ο ίδιος του Τσίπρας. Δεν προσφέρθηκε ποτέ, παρότι επωφελήθηκε στο έπακρο από όσα αποκάλυψα, να καταθέσει μάρτυρας σε δίκη ή να κάνει δημόσια δήλωση, σε αντίθεση φυσικά με τον Μητσοτάκη, ο οποίος μεθόδευσε στη Βουλή διαδικασία για να πετύχει τη δίωξη του Κουρτάκη κατά του Πολάκη. Δεν είμαι όμως ο μόνος που δεν θέλησε να στηρίξει ο Τσίπρας. Ακόμη και ο πρώην υφυπουργός Λευτέρης Κρέτσος, ο οποίος διώχθηκε μαζί με υπαλλήλους του Υπουργείου για τις τηλεοπτικές άδειες και δικαιώθηκε, δεν εισέπραξε ποτέ καμία στήριξη μέχρι να αθωωωθεί. Όσο για τους άλλους συνεργάτες του Τσίπρα, περιγράφονται στο βιβλίο του ως ανάξιοι, με εξαίρεση του συνεργάτη του Στουρνάρα, Γιώργο Χουλιαράκη και τον Γιώργο Κατρούγκαλο, που οι δηλώσεις του στήχησαν εκλογικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έγινε τώρα, γράφει ο Βαξεβάνης, κυρίες και κύριοι, στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη και σήμερα λέω κάτι που δεν θέλει να λέει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η καλύτερη από όλες των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν ήταν η καλύτερη που θα μπορούσε να υπάρξει, αλλά ήταν η καλύτερη συγκριτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε μέσα σε ένα δύσκολο κλίμα που διαμόρφωνε ο ευρωπαϊκός παράγοντας και η εγχώρη Βάστα Σόιμπλε. Ενοχοποιήθηκε ακόμη και μέσα από fake news, ενώ η παντοδυναμία των αντισύριζα μέσων ενημέρωσης καθόριζε σε μεγάλο βαθμό το κλίμα στην κοινωνία. Αυτοί ήταν οι αντικειμενικοί παράγοντες, γιατί υπήρχαν και υποκειμενικοί. Το πολιτικό προσωπικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ικανό με την πραγματική πολιτική έννοια να αντιμετωπίσει αυτό που γινόταν. Πολλά από τα στελέχη του ήταν αγίωτοι άνθρωποι με ένα αφήγημα για την κοινωνία, τα οποία δεν γνώριζαν. Οι εσωκομματικές διαδικασίες που πλασάρονταν ως επιτομή της δημοκρατίας ήταν ο τρόπος λειτουργίας ενός μπουλούκιου μέσα σε ένα κομματικό καταβλισμό που παρήγαγε αλλαλαγμούς εσωτερικής λειτουργίας. Δεν είναι τυχαίο που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να αφήσει πίσω του καμία θεσμική αλλαγή. Εξαίρεση αποτελούν ίσως οι νόμοι και πρωτοβουλίες του Παύλου Πουλάκη, του Λευτέρη Κρέτσου, του Χριστόφορου Βερναδάκη και κάποιων άλλων. Περιορίστηκε στη λογιστική αντίληψη για την οικονομία που οδήγησε σε χτύπημα των μικρομεσαίων και σε εξασφάλιση πλεονασμάτων που όχι μόνο δεν επέστρεψαν στην κοινωνία, αλλά έπεσαν στα χέρια του Μητσοτάκη. Ήμουν από αυτούς, γράφει ο Βαξεβάνης, που θεωρούσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένα θύμα της εσωκομματικής καμαρίλας των συνιστοσών και των ανεπρόκοπων θεωρητολόγων που ανέχονταν για συναισθηματικούς λόγους. Τόσο η αρθρογραφία μου την εποχή εκείνη, όσο και οι προσωπικές μου παρενέσεις είχαν ως δεδομένο αυτή την αντίληψη. Σήμερα θεωρώ ότι ήταν λάθος. Ο Τσίπρας και ήθελε την κομματική αμφισημία και ήταν μέρος της. Με αυτή άλλωστε δικαιολογούσε τη δύσκολη κατάστασή του. Σε ό,τι με αφορά, αρνιόμουν να δεχτώ ότι ένας χαρισματικός πολιτικός που καβάλισε το κύμα των εξελίξεων και έγινε πρωθυπουργός χωρίς να έχει αναφορές σε τζάκια και οικογένειες, δεν μπορούσε να κάνει όσα έπρεπε για να τελειώνει με τα βαρύδια. Η φοβικότητα και η αναπολισματικότητα του Τσίπρα ήταν θέμα καταγωγής, ήταν ένας από αυτούς που παρήγαγε δεσμεύσεις που δεν προέρχονταν από το ηθικό και πολιτικό χρέος της κοινωνίας, αλλά από το κομματικό καταβλισμό. Δεν πέταξε κανέναν από αυτούς που εξυπηρετούσαν άλλα συμφέροντα, ούτε από αυτούς που ναρκοθετούσαν το κυβερνητικό του έργο, γιατί ήταν χρήσιμη για αυτοδικαιολόγηση. Ταυτόχρονα, γράφει ο Βαξεβάνης, δεν είχε το γνωστικό απαιτούμενο να φύγει έξω από την τετριμένη σφαίρα της πολιτικής, αγκαλιάζοντας νέους προβληματισμούς για το σύγχρονο κόσμο. Δεν είναι τυχαίο που παραδόθηκε στην τεχνοκρατική αντίληψη κατά τα πρότυπα Μητσοτάκη για να εκφράσει την πολιτική του πληρότητα. Για παράδειγμα, δείχνει με περηφάνεια τόσο το Ινστιτούτο του, όσο και τους 300 επιστήμονες και πνευματικούς ανθρώπους που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, ομολογώντας έτσι το έλλειμμά του. Το πρόβλημα με τον Τσίπρα δεν είναι η σχέση με την όποια ελίτ, αλλά με λαϊκά στρώματα τα οποία λέει ότι υπηρετεί. Ανάμεσα στους 300 είναι μόλις 4-5 άνθρωποι της παραγωγής. Ταυτόχρονα εκφράζει για μια ακόμα φορά την ελιστική αριθμητική αντίληψη γύρω από την πολιτική, ότι αθροίζοντας τεχνοκράτες και καθηγητές πανεπιστημίου θα πετύχει την επικράτησή του. Την προσπάθεια αυτή έκανε ανεπιτυχώς και το 2023, μαζεύοντας μπίστιδες και μαρατζίδιδες, μπασκετμπολίστες και επώνυμους που πιθανόν έβλεπε και θαύμαζε μικρός στην τηλεόραση. Πάμε, θα παρακαλέσω τον ηχολήπτη να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με το κείμενο του Βαξεβάνη, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον και μεγάλο θα έλεγα. Περιγράφει στον κόσμο, αναλύει γιατί υπάρχει αυτή η διάσταση απόψεων με τον Τσίπρα και αυτή η κόντρα και αυτή η εχθρότητα εντός εισαγωγικών. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε, για να μην κουράζουμε έτσι τον κόσμο, και θα συνεχίσω κυρίες και κύριοι με την ανάγνωση από το κείμενο που έχει ανεβάσει ο Βαξεβάνης για το θέμα αυτό.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα, στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα, σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
12: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Συνεχίζω, κυρίες και κύριοι, την ανάγνωση από το κείμενο που ανέβασε ο Κώστας Βαξεβάνης σχετικά με τις εξηγήσεις που δίνει γιατί λέει είμαι απέναντι στον Τσίπρα σήμερα και τι ήταν αυτά, ποιες ήταν οι αιτίες που με οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, που οδήγησαν την κατάσταση των σχέσεων με τον Τσίπρα. Το Μάρτιο του 2024, γράφει η κυρίες και κύριοι ο Βαξεβάνης, συνεχίζει μάλλον στο κειμενό του, ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συνέδριο της Καθημερινής, εμφανίστηκε να ζητάει συγγνώμη για την υπόθεση της Νοβάρτης. Με δεδομένη αυτή τη συγγνώμη, λίγο αργότερα η κατά Μητσοτάκη δικαιοσύνη αποκάλυψε τα ονόματα των προστατευόμενων μαρτύρων και τους οδήγησε σε δίκη. Επ' αυτού ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε το παραμικρό, αλλά άφησε σιωπηλά να εξελιχθεί η διαδικασία αποκάλυψης. Αφού πιστοποιήθηκε δημόσια ότι οι μάρτυρες δεν είχαν καμία μα καμία πολιτική κάλυψη. Στο βιβλίο του Τσίπρας, γράφει ο Βαξεβάνης, έγραψε κάτι χειρότερο από τη συγγνώμη. Ομολόγησε ότι δεν άφησε την υπόθεση με τις δικογραφίες για τα 10 πολιτικά πρόσωπα που εμφανίζονταν να εμπλέκονται στο σκάνδαλο Νοβάρτης να πάει σε προανακριτική επιτροπή στη Βουλή για να ερευνηθούν και να αποδοθούν ευθύνες, αλλά το επέστρεψε στη δικαιοσύνη. Η συγκεκριμένη αναφορά γίνεται για να δικαιολογήσει τη συγγνώμη προς τα 10 πρόσωπα που με αυτή την επιλογή διασύρθηκαν, όπως λέει, αλλά η ουσία είναι ότι παρεμποδίστηκε η προανακριτική και η απόδοση ευθυνών. Η δήλωση συγγνώμης του Τσίπρα για την Νοβάρτης είχε προκαλέσει τότε την αντίδρασή μου και ήταν η απαρχή της ρήξης στη σχέση μας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε οδηγήσει εμένα και άλλους συναδέλφους μου, καθώς και εισαγγελείς, στην πόρτα της φυλακής λόγω των αποκαλύψεων που κάναμε και ο Τσίπρας ζητούσε συγγνώμη από κάποιους στους οποίους δεν έπρεπε να ζητάει συγγνώμη. Η συμπεριφορά του, γράφει ο Βαξεβάνης, αφαίρεσε την προδιάθεση του ρομαντισμού και της δικαιολόγησης που κακώς με διακατήχε και έχοντας πλέον την ανάγκη να δώσω απαντήσεις, άρχισα να βλέπω πλευρές του παρελθόντος με άλλο μάτι. Παραθέτω μερικά από τα περιστατικά του παρελθόντος που έθεσα κάτω από την απέτηση να τα απαντήσω. Το πόθεν έσχες του Μητσοτάκη. Από το 2017 το ντοκουμέντο είχε αποκαλύψει το πρόβλημα πόθεν έσχες του Μητσοτάκη. Ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δήλωνε σε διάσταση με τη σύζυγό του και απέφυγε έτσι να κάνει δήλωση πόθεν έσχες ώστε να τη συμπεριλάβει, παρότι ο νόμος δεν προέβλεπε κάτι τέτοιο. Αλλήμον αν κάθε πολιτικός δηλώνει ότι είναι σε διάσταση με τον σύζυγό του, με τη σύζυγό του, ώστε να μην κάνει δήλωση πόθεν έσχες. Αμέσως μετά, μετά τη δηλωθήσα διάσταση, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη εμφανίζεται να αποκτά περιουσιακά στοιχεία όπως το σπίτι του Βολτέρου στο Παρίσι. Επίσης κατήχε μία offshore που επίσης δεν δηλώθηκε ποτέ. Το θέμα είναι σοβαρό και σε ό,τι αφορά την κατοχή της offshore, αποδεικνύεται 7 μήνες μετά ότι η κυρία Μητσοτάκη φιγουράρει στα Paradise Papers. Οι αποκαλύψεις προκαλούν δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα, ο οποίος ζητά κατ' επανάληψη εξηγήσεις από το Μητσοτάκη. Τα δημοσιεύματα της εφημερίδας χρησιμοποιούνται πολιτικά από τον Τσίπρα, ενώ ο Μητσοτάκης με αποκαλεί συκοφάντη που χτυπά τη γυναίκα του, η οποία ως επιχειρηματίας έχει δικαιολογημένα μεγάλα εισοδήματα. Όταν έρχεται η ώρα της κρίσης των ανακριβιών στο πόθεν έσχες στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η επιτροπή με πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο Βαξεβάνης, αρχιοθετεί την υπόθεση. Και κάνει μάλιστα την λαθροχειρία να συγκρίνει τη φορολογική δήλωση με το πόθεν έσχες για να αποφανθεί ότι αφού αυτό μπορεί να γίνει με τη φορολογική δήλωση, μπορεί να γίνει και με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Πρόκειται για πρωτοφανή λογική χωρίς κανένα νομικό έρισμα. Μετά την αρχιοθέτηση, η κυρία Μητσοτάκη μου έκανε αγωγή ζητώντας 1 εκατομμύριο ευρώ. Ευτυχώς το δικαστήριο με δικαίωσε. Όπως ήταν λογικό, γράφει ο Βαξεβάνης, ρώτησα τον Αλέξη Τσίπρα πώς είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τέτοια πράγματα και μου απάντησε: φταίει η Τασία Χριστοδουλοπούλου και ο Σπύρος Λάπας που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Από εκείνη τη στιγμή έπρεπε να αποδεχτώ τι είναι αυτό που κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, λέει ο Βαξεβάνης. Δεν γίνεται δύο βουλευτές να παρακάμψουν και την νομιμότητα και τον Πρωθυπουργό για να κάνουν ό,τι θέλουν με το πόθεν έσχες Μητσοτάκη. Υπάρχει όμως και κάτι χειρότερο. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε αντιπολίτευση, το πόθεν έσχες του Μητσοτάκη κατατέθηκε πάλι με προβλήματα. Επειδή ο νόμος απαγόρευε οι πολιτικοί να έχουν εταιρεία στο εξωτερικό, η σύζυγος Μητσοτάκη έκρυψε τη γαλλική εταιρεία που είχε ως περιουσιακό στοιχείο για το σπίτι του Βολτέρου μέσα σε μια άλλη ελληνική εταιρεία. Μετά το δημοσίευμα του ντοκουμέντου, η υπόθεση πήγε και πάλι στην Επιτροπή της Βουλής. Η Επιτροπή με τη συμμετοχή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έκανε το πρωτοφανές. Έκανε ανώνυμες τις υποθέσεις που έκρυπνε, έκρυψε δηλαδή τα στοιχεία που εξέταζε ανωνύμως στην υπόθεση και αρχιοθέτησε το πόθεν έσχες Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας και πάλι μου απάντησε. Αυτός ο Βλάκας, ο Λάπας το έκανε. Δεν γνωρίζω αν υπήρξε παρασκήνιο και ποιο είναι, αλλά εκ των υστέρων έχω ένα ερώτημα που δεν έχει εξήγηση. Πώς είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε στοχοποιήσει σε δύο υποθέσεις τον Αλέξη Τσίπρα ως υπεύθυνο για τα όσα έγιναν, αυτή των τηλεοπτικών αδειών αλλά και τη σκευωρία τη Νοβάρτη, να το θέτει τελικώς εκτός κάδρου και δεν τον οδήγησε ποτέ στο ειδικό δικαστήριο με ψεύτικες κατηγορίες όπως έκανε με μένα. Και υπάρχει συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Ετοιμαστείτε να πέσετε από την καρέκλα σας με αυτά τα οποία αποκαλύπτει ο Βαξεβάνης για τον Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο καλός συνάδελφος και φίλος, ανέβηκε στην εξουσία έχοντας μία βάσιμη ρητορική απέναντι στις τράπεζες. Οδήγησαν στην φτωχοποίηση, δίνοντας θαλασσοδάνεια και στη συνέχεια ανακεφαλαιοποιήθηκαν σε βάρος του λαού. Πληρώσαμε δηλαδή τα ελλείμματα των σκανδάλων για να μην καταρρεύσουν οι τράπεζες. Κανένας ωστόσο από τους αμαρτωλούς τραπεζίτες δεν έδωσε εξηγήσεις ούτε πλήρωσε. Ενώ υπήρξαν δικογραφίες εναντίον τους, επήλθε η αμνήφθηση των αδικημάτων σε δύο στάδια. Το ένα επί ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο και πιο σημαντικό επί Νέας Δημοκρατίας. Το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν πείραξε τους τραπεζίτες, αλλά εκλεκτά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν σχέση μαζί τους ακόμη και όταν ήταν υπόδικοι. Το σύστημα του Μιχάλη Σάλα, βασικού υπεύθυνου για τα όσα έγιναν στην Τράπεζα Πειραιός, είχε προνομιακές σχέσεις με το Μαξίμου, το οποίο θεωρούσε ότι έχοντας τη συμμαχία με το Σάλα θα χτυπήσει το μισητό Γιάννη Στουρνάρα. Τελικά ο Γιάννης Τουρνάρας έγινε για δεύτερη φορά κεντρικός τραπεζίτης με τις ψήφους στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Τουρνάρας ήταν εκτεθειμένος σε διάφορα θέματα που είχε αποκαλύψει το ντοκουμέντο, πόθεν έσχες και πισίνες που στήχησαν μόλις 5.000 ευρώ, συμβάσεις συζύγου του με το Κελπνό, παρεμβάσεις στα πολιτικά πράγματα. Η οικογένεια Στουρνάρα με μήνυσε πολλές φορές και αθωώθηκα, αλλά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε το αυτονόητο, να ετοιμάσει ένα φάκελο με τα έργα και τις ημέρες του Στουρνάρα και να το στείλει στους θεσμούς ζητώντας την αντικατάστασή του. Αντίθετα, χρησιμοποίησε τα δημοσιεύματα σε ένα πλαίσιο εσωτερικών πιέσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτει προς το τέλος του κειμένου που ανέβασε ο Βαξεβάνης, κυρίες και κύριοι, ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τους ποινικούς κώδικες, διαφημίζοντας ότι πρόκειται για ένα νομικό επιστημονικό επίτευγμα. Σε πολλές πλευρές του, ο ποινικός κώδικας ήταν πράγματι προωθημένος. Υπήρξαν όμως και ψήθυροι ότι πολλοί από τους καθηγητές που τους συνέταξαν ήταν ταυτόχρονα και δικηγόροι μεγάλων εγκληματιών του λευκού κολάρου της διαπλοκής και της διαφθοράς, που φρόντισαν να τους αμνηστεύσουν. Δεν θα κάνω μια γενική κριτική, αλλά θα αναφερθώ, λέει ο Βαξεβάνης, σε δύο περιστατικά. Ο ποινικός κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ μετέτρεψε την ενεργητική δωροδοκία σε πλημέλημα, ενώ η παθητική ήταν κακούργημα. Δηλαδή, για το ίδιο αδίκημα, όποιος χρηματιζόταν αντιμετώπιζε κακουργηματική δίωξη, αλλά όποιος χρημάτιζε έκανε πλημέλημα. Η αλλαγή μερικών λέξεων στον νόμο οδήγησε σε παραγραφή, όπως φαίνεται, αδίκημα πολύ γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος όχι μόνο γλίτωσε τη φυλακή, αλλά μπόρεσε να επεκταθεί επιχειρηματικά χωρίς προβλήματα από τον νόμο. Στον ίδιο ποινικό κώδικα, επί ΣΥΡΙΖΑ, η αλλαγή μερικών λέξεων στάθηκε ευεργετική για την κατηγορία που αντιμετώπιζε ο σύμβουλος του Μητσοτάκη, Νίκος Γεωργιάδης, για την υπόθεση του κυκλώματος παιδεραστίας και παιδοφιλίας στη Μολδαβία. Έτσι, ο Νίκος Γεωργιάδης, το alter ego του Μητσοτάκη, που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα, απαλλάχθηκε των κατηγοριών λόγω παραγραφής μετά την αλλαγή του νόμου που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Η εξήγηση που έδωσε σε προσωπική συζήτηση ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογύρου ήταν ότι μάλλον διέφυγε και δεν έγινε επίτηδες. Η υπόθεση όμως του Νίκου Γεωργιάδη είχε άλλο λάκκο. Όταν το περιοδικό Χοντόκ είχε αποκαλύψει την εμπλοκή του στο κύκλωμα της Μολδαβίας, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ουσιαστικό θέμα πολιτικής. Το γεγονός ότι ο σύμβουλος του Μητσοτάκη εμπλεκόταν σε ένα κύκλωμα παιδοφιλίας δεν ήταν πολιτικό θέμα. Μάλιστα, στην Αυγή, ένας αρθρογράφος, ο οποίος αργότερα διορίστηκε στη Βουλή, είχε χαρακτηρίσει κυτρινισμό την ενασχόληση του περιοδικού με το θέμα. Ως δημοσιογραφική ομάδα ταξιδέψαμε στη Μολδαβία όμως, πήραμε τη δικογραφία και αποκαλύψαμε την αλήθεια. Και τώρα πάμε στις τράπεζες. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, κάποια πολύ σοβαρή πηγή μου έδωσε, λέει ο Βαξεβάνης, ένα email από το οποίο αποδεικνιόταν ότι οι τράπεζες, ότι οι τραπεζίτες είχαν υπαγορεύσει στον Υπουργό Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ νομική ρύθμιση, η οποία προέβλεπε ότι δεν μπορεί να γίνει δίωξη σε τραπεζικό στέλεχος αν δεν συμφωνήσει ο κεντρικός τραπεζίτης. Δηλαδή, ο Υπουργός ΣΥΡΙΖΑ, με εντολή τραπεζιτών, αναγόρευε το κεντρικό τραπεζίτη σε ανώτατο εισαγγελέα. Όλα τα κακά μαζί. Ενημέρωσα, λέει ο Βαξεβάνης, προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα και έκανα και δημοσίευμα θεωρώντας την κατάσταση ανεπίτρεπτη. Ενώ περίμενα ότι ο Τσίπρας θα απέπεμπε τον υπουργό που δέχτηκε τέτοια παρέμβαση, ο υπουργός έμενε στη θέση του. Το κακό επίσης είναι ότι, υποστέλλοντας κατά μία έννοια τη δημοσιογραφική απέτηση από τον εαυτό μου, παρότι είχα κάνει δημοσίευμα για κάτι που θεωρούσα σκανδαλώδες, έφτασε στο σημείο να κάνω την πολιτική μετάφραση ότι ο Τσίπρας είναι άβουλος και αναποφάσιστος. Και πάμε στα φαντ και τα κόκκινα δάνεια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πρώτη κυβέρνηση που νομιμοποίησε την πώληση των κόκκινων δανείων σε εταιρείες και φαντ. Το ντοκουμέντο τότε με ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα είχε θέσει το θέμα της θεσμοθέτησης ενός ελέγχου από τη Βουλή για την τύχη αυτών των δανείων. Δηλαδή, λέγαμε συγκεκριμένα ότι αν μια εταιρεία διαχείρισης ενός κόκκινου δανείου κάνει κούρημα της τάξης του 90%, όπως στην περίπτωση Πυλαδάκη, πρέπει να υπάρχει ένας δειγματοληπτικός έλεγχος για το αν το κούρεμα γίνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Μπορεί δηλαδή αυτός που χρωστάει λαδώνοντας κάποιον στην εταιρεία να αποπληρώσει το δανειό του δίνοντας φραγκοδίφραγκα. Ποιος θα το ελέγχει? Μπορεί κάθε φαντ να αποφασίζει εγκρυπτό για κουρέματα με θολές διαδικασίες. Το δημοσίευμα είχε προκαλέσει μεγάλο θόρυβο στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί όπως έλεγαν αντέδρασε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, που χρέωνε όσα γράφαμε σε εντολή Τσίπρα. Το θέμα είναι πως θεσμοθετήθηκε κάποιος έλεγχος, ότι δεν θεσμοθετήθηκε, με συγχωρείτε, κάποιος έλεγχος, ενώ με νόμο ΣΥΡΙΖΑ μπήκαμε στον αστερισμό των κορακιών. Και καταλήγει, για να μην σας, είναι πολύ μεγάλο το κείμενο, κυρίες και κύριοι, καταλήγει ο Κώστας ότι δεν είμαι με τον Τσίπρα, λέει. Και ένας από τους λόγους είναι ότι τον ξέρω καλύτερα. Θα γράφω αυτό που πιστεύω, θεωρώντας ότι έτσι κάνω καλό στη δημοκρατία και στον εαυτό μου, και ελπίζω μόνο να μην χρειαστεί να γράψω βιβλίο. Και αφήνει πολλά υπονοούμενα σε αυτό. Και έχει ένα υστερόγραφο ότι την ώρα που έγραφε αυτό το κείμενο, σύμβουλος του Τσίπρα, ο οποίος γράφει τη νέα του ιστορία, όχι μιλώντας για τους αγώνες της αριστεράς, αλλά συνυπογράφει πλέον με το Μαρατζίδη ότι οι αντάρτες παρενοχλούσαν τους Ναζί, αφιέρωσε ολόκληρο κείμενο για να πει ότι, όποια δημοσιεύματα εμφανίζουν τον καθηγητή να έχει σχέση με πρακτορηλίκια δεν πτωούν γιατί η αριστερά, όπως ο Φλωράκης και ο Μπελογιάννης, έχουν και εκείνοι κατηγορηθεί για ότι ήταν πράκτορες. Συνεπώς, γράφει ο Βαξεβάνης με νόημα στο υστερόγραφο, ότι η κλασική της αριστεράς και του μαρξισμού είναι ο Μάρξ, ο Έγγελς, ο Λένιν και ο Μαραζίδης. Έβγε στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Βαξεβάνης. Είναι, κυρίες και κύριοι, ένα κείμενο το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Λέει φοβερές λεπτομέρειες για το ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ στις νομοθετικές ρυθμίσεις για να πέσουν στα μαλακά παιδόφιλοι και κάθε είδους λαμόγια, αλλά και για το βρώμικο ρόλο που έπαιξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στις τράπεζες, με τις τράπεζες και με τις πρακτικές εταιρείες. Και όχι μόνο. Είναι ένα κείμενο το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στο documentonews.gr και στο κουτί της Πανδώρας. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Απλά θεωρούσα υποχρέωσή μου κατά κάποιο τρόπο, επειδή το Βαξεβάνη τον έχουμε βγάλει πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο του Ionion FM, στις εκπομπές ενημερωτικές, να διαβάσω το κείμενό του, γιατί είναι ένα κείμενο μέσα από την ψυχή του συγκεκριμένου δημοσιογράφου και λέει έτσι με ξεχωριστές λεπτομέρειες τι ήταν αυτό το οποίο τον έκανε να πάρει αποστάσεις από τον Τσίπρα. Πάμε σε ένα ακόμη μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
13: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
14: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
15: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
14: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
15: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
14: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
15: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
16: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
17: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
18: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
12: Λοιπόν, αποκαλύψεις, Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, της σημερινής εκπομπής. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ionion FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τον είναι αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκάλυψε η εφημερίδα Απογευματινή. Εκλογή του θα επιβεβαιωθεί στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη. Ο κ. Κυρανάκης θα αναλάβει την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού σε επικείμενες κρίσιμες εκλογές με αιχμή την κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr σημειώνουν ότι ο κύριος Κυρανάκης διατηρεί ανοιχτό διάβλο με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά και είναι πιθανό σε αυτή τη φάση να μπορεί να ρίξει γέφυρες προς πάσα κατεύθυνση και προς κάθε αποδέκτη. Μήνυμα ότι βρίσκεται πρώτον πυλών ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος αναμένεται να στείλει σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα μιλήσει σε ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα περιοριστεί στα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική και θα αναφερθεί σε ζητήματα οικονομίας, κράτους δικαίου, καθημερινότητας και παραγωγικής ανασυγκρότησης, με ιδιαίτερη έμφαση στον πρωτογενή τομέα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια. Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε όσα θα πει ο Σωκράτης Φάμελος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την αλλαγή του κυρίου Τσίπρα, ενώ θα περιγράψει τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να στηριχτεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ώστε να αποτελέσει τον εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Νέα ήττα του Αμερικανού Προέδρου, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε νόμο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και την επιβολή αυστηρότερων κινώσεων κατά της Ρωσίας. Υπέρ του νομοσχεδίου, μαζί με τους Δημοκρατικούς, ψήφισαν 18 Ρεπουμπλικανοί βουλευτές, μαζί με έναν ανεξάρτητο που συνήθως ευθυγραμμίζεται με το κόμμα και τη γραμμή Τραμπ. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ, η Χεσμπολά απέρριψε το σχέδιο, το οποίο φέρνει περιορισμούς στην οργάνωση, όπως αναγκαστική παύση των πυρών και την απομάκρυνση των μελών της νότια από τον ποταμό Λιτάνη. Την ίδια ώρα παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θεωρούνται υψηλού ρίσκου για φοροδιαφυγή θα ελεγχθούν περιπτώσεις χρήσης αδήλωτων POS, συναλλαγές που διοχετεύονται εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος και επιχειρήσεις με έντονη δραστηριότητα στις ενδοκινητικές συναλλαγές. Στο μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών, μετά από 4 αναβολές, ξεκινά σήμερα σε δεύτερο βαθμό η δίκη με κατηγορούμενο τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη.

0: Πρωτόδικα το δικαστήριο τον έχει κρίνει ένοχο κατά πλειοψηφία για δύο βιασμούς 17χρονων αγοριών το 2015 στην Αθήνα και την Επίδαυρο, επιβάλλοντας του ποινή κάθειρξης 12 ετών. Εμπριστική επίθεση σε ATM στη λεωφόρο Πεντέλη Σταυρηλίσια. Οι δράστες αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στόχος αγνώστων έγιναν τρία οχήματα της περιφέρειας στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι. Οι δράστες τα περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό και έβαλαν φωτιά. Στη διεθνή ενημέρωση, μια γυναίκα νεκρή και 11 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Ζαπορίζιας στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Στα αθλητικά απόψε στις 9, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για τη Στίχημαν Greek Basketball League. Λίβερπουλ ανακοίνωσε και επίσημα την εποχή Άντωνη Ιραόλα στον πάγκο της.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
7: Ακούτε Ionion FM.

Εδώ είναι λοιπόν Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Στο 2-11-10-80-8-80 η κυρία Διονυσία Μητσιά περιμένει τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα προβλήματά σας, τις ερωτήσεις σας. Έχετε πολλές ερωτήσεις για το θέμα με το νόμο Κατσέλη και τις αλλαγές. Μετά τις 8.30 θα τα πούμε αναλυτικά με ειδικό, για να δούμε τι σημαίνει, ποιους αφορά, ποιους δεν αφορά, τι πρέπει να κάνετε όσοι έχετε δάνεια που έχουν κουρευτεί ή έχουν ρυθμιστεί με τον νόμο Κατσέλη. Αν έχετε και ερωτήσεις για την υπόθεση, στο 211-1080-880 θα την κρατήσει την ερώτησή σας η Διονυσία. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr, όλα τα μηνύματά σας ως έχουν.

Επίσης, αυτή τη μουσικοχορευτική υπερπαραγωγή φροντίζει για όλα η κυρία Κατερίνα Πλατή. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Μουσικές επιλέγει για εσάς και για εμάς ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγουδία της ημέρας. Οι ήχοι έρχονται έτσι στην εντέλεια στα αυτιά σας, διότι στα ντεξ είναι ο Χρήστος Μυρίδης. Σ' άρεσε αυτό με τα ντεξ. Ήθελες να είναι από κάτω ο κόσμος τώρα και να πάλε.

Boogie Wonderland, 47 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε από τους Earth, Wind and Fire. Ήταν το 9ο στούντιο άλμπουμ, μεγάλη επιτυχία. Γραμματέας για τη Νέα Δημοκρατία, νέος γραμματέας για τη Νέα Δημοκρατία, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο κύριος Κώστας Κυρανάκης, όπου από εβδομάδα θα γίνουν μάλλον οι διαδικασίες. Το αποκαλύπτει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της η απογευματινή ότι πάει φουλ για γραμματέας Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Κυρανάκης. Αυτό ανοίγει μια θέση στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, στη θέση του αναπληρωτή υπουργού, και με πολύ κρίσιμο ρόλο κιόλας, γιατί ο κύριος Κυρανάκης είχε τον σιδηρόδρομο μεταξύ όλων των υπολείπων. Μάλλον επιστρέφει στην κυβέρνηση ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο οποίος είχε αποχωρήσει από το Υπουργείο Εξωτερικών τότε με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η κυβέρνηση μάλλον βιάστηκε για κάποια πρόσωπα, διότι οι αναφορές δεν σημαίνει εμπλοκή για όλους. Και επίσης το ότι κάποιοι δεν εμπλέκονται δεν πάει να πει ότι όλοι είναι αθώοι, για να τα έχουμε σε μια ευκολία αυτά. Υπάρχει και αυτή η υπόθεση με τον κύριο Ανεστίδη, που τον είχαν κατηγορήσει κατά τη διάρκεια των μπλόκων ότι παρανόμως είχε πάρει λεφτά και είχαν παγώσει λογαριασμοί του και τα διάφορα, αθώθηκε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι προς έλεγχο, οπότε με βούλευμα τέλειωσε η υπόθεση. Ο ίδιος λέει ότι θα τους κυνηγήσει ώσπου να πατήσουν μαύρο χιόνι. Το ζήτημα είναι ότι αν όλο αυτό έγινε απλά για να γίνει, δημιούργησε προφανώς μια αίσθηση εκείνη την εποχή. Και όπως λέει και ο ίδιος ο κύριος Αναστήδης, θυμάστε, είναι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από την δεξιά παράταξη που βρέθηκε απέναντι στην κυβέρνηση στα μπλόκα. Όπως λέει, παρά το απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθήνας, οι τραπεζικοί λογαριασμοί του παραμένουν δεσμευμένοι λόγω του ελέγχου που γίνεται το ελεκτικό συνέδριο.

Και πάμε ακόμα πιο πίσω. 1961, Roy Orbison ανεβαίνει στο νούμερο 1 με το τραγούδι Running Scared και βάζει ακόμα μια επιτυχία στο παλμαρέ του. Τα πάμε για τις δημοσκοπήσεις. Η εικόνα αυτή τη στιγμή έχει παγιωθεί. Πρώτο κόμμα με τη γνωστή διαφορά η Νέα Δημοκρατία, εκεί δεν αλλάζει τίποτα. Αν και, εντάξει τώρα, αν δεν ήταν όλος αυτός ο σπαραγμός στην κέντρο αριστερά που χωρία δεν κάνουν και μαζί δεν μπορούν, ή τέλος πάντων ούτε χωρία ούτε μαζί μπορούν, όπως και να έχει, τέλος πάντων τα πράγματα είναι δύσκολα και στην κέντρο αριστερά. Τσακώνονται για το ποιος θα είναι πρώτος και ποιος θα είναι δεύτερος. Θα συζητούσαμε για παράδειγμα για το πόσο πολύ έχει υποχωρήσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τις εκλογές. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει φτάσει στο 22%. Εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό. Να μου πεις, όταν οι υπόλοιποι είναι στα τάρταρα, η Νέα Δημοκρατία σε μάρανε. Όχι. Απλά δείχνει ότι γενικά το πολιτικό σκηνικό είναι σε μια αναδιάταξη τρομερή. Και πέρα από το ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος και όλα αυτά, να θυμηθούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις δημοσκοπήσεις παραμένει η ακρίβεια και η οικονομία. Σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, στα ποιοτικά στοιχεία, η ακρίβεια και η οικονομία είναι αυτό που έρχεται στην πρώτη θέση. Και έρχονται και οι διάφοροι οργανισμοί, απλά να το επιβεβαιώσουν. Είχαμε την Eurostat προχθές, 5%, όσα στα μέλη κράτη του, στην δική του μέτρηση, βλέπει την Ελλάδα στο 5,4%. Το εντυπωσιακό είναι ότι στις χώρες μέλη του ΟΣΑ είμαστε η δεύτερη ακριβότερη. Η πρώτη είναι η Τουρκία με 32,4% πληθωρισμό, αλλά εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα, διότι εκεί ο άλλος κόβει χρήμα ανάλογα με τις ανάγκες του, οπότε ο πληθωρισμός είναι κάτι που δεν τον πολύ ενδιαφέρει. Πρώτη λοιπόν η Τουρκία με πληθωρισμό 32,4%, δεύτερη η Ελλάδα με 5,4%. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά στο θέμα της ακρίβειας, διότι δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε ότι όλα τα κάνουμε καλά και να είμαστε και δεύτεροι σε όλες τις λίστες. Και στη Eurostat τρίτη είμαστε. Όχι δεύτερη, τρίτη. Στον ΟΣΑ δεύτερη. Όλοι οι οργανισμοί έρχονται και λένε ότι ο πληθωρισμός θα τρέχει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Τα ασφάλιστρα υγείας, για παράδειγμα, να διάβαζα ότι ενώ είχαμε πει για ένα δίκτυο που θα ελέγχει με βάση τις αυξήσεις το πώς θα αυξάνονται τα ασφάλιστρα υγείας, ο καθένας λέει συνεχίζει και τα αυξάνει όσο θέλει. Για ηλικίες πάνω από 70 χρονών αυξάνονται με 30% το χρόνο, ας πούμε, τα ασφάλιστρα υγείας. Είναι σαν να σου λέει φύγε, φύγε, μην πληρώσεις άλλο, κόψε ό,τι έχεις δώσει, χάστα και φύγε από εδώ. Αυτός είναι ο David Bowie. Η Lisa Jane έγινε η πρώτη ηχογράφηση τον Ιούνιο του 1964, που κυκλοφόρησε ως single από τον Bowie, αλλά με το όνομα τότε David Jones with the King Bees. Και επειδή το πρόβλημα δεν είναι ενός υπουργείου, το πρόβλημα είναι συνολικό στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, πρέπει το Μέγαρο Μαξίμου, νομίζω, να αρχίσει να απαντάει λίγο στα ερωτήματα, γιατί καλά είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα υπερπλεονάσματα, το ότι βγήκαμε από την επιτήρηση, το ότι πανηγυρίζουν οι οργανισμοί για τα δημοσιονομικά μας, ότι δεν έχουμε κίνδυνο, όλα αυτά. Αλλά αν δεις όλες αυτές τις εκθέσεις που πανηγυρίζουν, λένε την ίδια ώρα: έχετε πολύ ψηλότερο από το κανονικό φόρο στα ακίνητα. Έχετε πολύ ακριβή αγορά ακινήτων. Έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον πληθωρισμό σας. Έχετε ζήτημα με τους μισθούς. Έχετε ζήτημα με την ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να τα δούμε και τα καλά και τα κακά και να αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά της οικονομίας σαν, μάλλον όχι σαν, ως πραγματικό πρόβλημα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν λύθηκαν ξαφνικά δια μαγείας όλα τα προβλήματα.

0: Αυτό είναι ο Τζιάνι Μοράντι που τραγουδάει την Μπέλα Μπελίντα. Τι συζητάμε, για παράδειγμα, ότι η ελληνική οικονομία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον τουρισμό. Είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό, από εκεί έρχονται τα έσοδα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να το δούμε και λίγο αλλιώς όμως. Δεν πρέπει η οικονομία να στηρίζεται μόνο στον τουρισμό, ούτε επειδή στηρίζεται μόνο στον τουρισμό, στρίμωξε και άλλους τουρίστες όπου μπορείς και όπως μπορείς για να φέρουμε περισσότερα λεφτά, ούτε να χαλάσουμε το προϊόν μας με αυτή τη λογική του φέρε και άλλους για να έρθουν και άλλα έσοδα και μετά να λένε «Α, παιδιά, μην πηγαίνετε στην Ελλάδα», διότι στην Ελλάδα δεν μπορείς να περπατήσεις στα στενά, στις Κυκλάδες, δεν μπορείς να κάνεις βόλτα στην Πλάκα γιατί γίνεται χαμός, δεν μπορείς να κυκλοφορείς στους δρόμους γιατί τα τουριστικά λεωφορεία σταματάνε παντού. Θέλει και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, δηλαδή πολλές φορές αυτή η δίψα για τουριστική ανάπτυξη μπορεί να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, συζητάμε για το πώς πρέπει να προστατευτεί η Πλάκα, διότι είναι ένας τόπος πανέμορφος στη σκιά της Ακρόπολης με τη δική του ιστορία που προφανώς και θέλουν να πάνε οι τουρίστες να το δουν, προφανώς κάποιοι τουρίστες θέλουν να μείνουν κιόλας εκεί, αλλά το ζήτημα είναι να μην τα διαλύσουμε όλα. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Ζαφιωρίου, τον πρόεδρο της Επιτροπής Κατοίκων Πλάκας της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, να συζητήσουμε λίγο με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται, είναι σε εξέλιξη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα Airbnb στην Πλάκα. Μία ιστορία που αναδεικνύει ακόμα μια φορά πώς η πολυδιάσπαση και η πολυνομία δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητά μας. Καλημέρα κύριε Ζαφιωρίου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ και εγώ. Άκουσα την εισαγωγή σας και συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσα είπατε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Το Airbnb είναι ένας δρόμος παράλληλος με τον υπερτουρισμό. Ξέρουμε όλοι τι τεράστια προβλήματα δημιουργεί ο υπερτουρισμός στις χώρες και κυρίως στις πόλεις και ακόμη πιο συγκεκριμένα στα ιστορικά κέντρα των πόλεων. Δεν θεωρώ ότι ο τουρίστας ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα περνάει ωραία όταν δεν μπορεί να περπατήσει, όταν δεν μπορεί να απολαύσει και όταν δεν μπορεί να ζήσει την πραγματικότητα της χώρας. Αυτό είναι δυσβήμιση για τη χώρα. Mm-hmm. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Πλάκα είναι η μοναδική περιοχή της Ελλάδας όπου έχει πλήρη προστασία της κατοικίας με προεδρικό διάταγμα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν εμπορικές χρήσεις μόνο στα ισόγεια και πάνω από το ισόγειο απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση. Καθώς επίσης και οποιαδήποτε εγκατάσταση ξενοδοχειακής μονάδας από την περιοχή. Αυτό τα τελευταία χρόνια καταστατηγείται κανονικότατα. Και έχει στραφεί η ελληνική εταιρεία στο Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Καταστρατηγείται με τα Airbnb.
1: Με τα Airbnb, βέβαια.
0: Γιατί υπάρχουν κάποιες ψηλοπαρεμβάσεις με ξενοδοχεία στα όρια της Πλάκας που δόθηκαν κάποιες άδειες που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ελέγχονται, αλλά στα όρια της Πλάκας, δηλαδή στη Μητροπόλεως εκεί, στα ξενοδοχεία εκεί.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Βεβαίως η Μητροπόλεως έχει ένα άλλο καθεστώς. Επιτρέπεται ξενοδοχική εγκατάσταση, εγκατάσταση ξενοδοχειακών μονάδων, εφόσον στο απέναντι πλευρό της Μητροπόλεως υπάρχουν τέτοιες μονάδες.
0: Ναι.
1: Είναι μια πνευματική ρύθμιση που ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Εμείς μιλάμε για την υπόλοιπη περιοχή της Πλάκας. Ναι. Όπου απαγορεύεται οποιαδήποτε νέα ξενοδοχειακή μονάδα. Ξέρετε τι γίνεται. Εάν εγκαταληφθούν τα κέντρα των πόλεων από τους κατοίκους, γίνονται θεματικά πάρκα. Δεν νομίζω ότι κάποιος θέλει να απολαύσει κάτι σε ένα θεματικό πάρκο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλο λάθος.
0: Σωστό. Οι τουρίστες θα βλέπουν τουρίστες στην Πλάκα. Δεν θα βλέπουν ντόπιους.
1: Ναι. Και βλέπουν κάτι άθλια καταστήματα που μιλάνε κινέζικα προϊόντα αμφίβολης αισθητικής και ποιότητας. Αυτό δεν είναι η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί να έρθει ο άλλος να απολαύσει τι?
0: Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για το τι ισχύει, ένα διαχειριστικό πλαίσιο για το τι ισχύει με τα Airbnb στην Πλάκα, γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά στην Πλάκα που βλέπουμε σε πάρα πολλές περιοχές να παίρνουν ολόκληρες πολυκατοικίες και να γίνονται όλα αυτά Airbnb, σαν να είναι ξενοδοχείο, αλλά να μην είναι και ξενοδοχείο.
1: Ακριβώς εναντίον 16 τέτοιων μονάδων, τελών μονάδων, έχει στραφεί η ελληνική εταιρεία προς το Συμβούλιο Επικρατείας για να αποφασιστεί αν αυτό είναι τουριστική επένδυση ή αν δεν είναι τουριστική επένδυση. Βεβαίως θεωρούμε ότι είναι εμπορική χρήση. Δηλαδή όταν κάποια μονάδα τέτοια υφίσταται, υπόκειται, συγγνώμη, σε ένα καθεστώς ΦΠΑ, αυτό τι άλλο είναι από εμπορική χρήση. Δηλαδή είναι μια κρυφή εμπορική χρήση που και αυτή απαγορεύεται από το ισόγειο και πάνω.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς η πολιτεία θα έπρεπε να νομοθετήσει πάνω σε αυτό το θέμα, αν ήταν να πάρει θέση. Αν ήταν να πάρει θέση, δηλαδή, αν είναι τουριστική μονάδα ή αστική μονάδα.
0: Σύμφωνοι. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα όμως. Αυτό που ορίζει είναι αν υπάρχει χώρος παρασκευής πρωινού, αν υπάρχει ρεσεψιόν, για παράδειγμα, και από εκεί και πέρα η ενοικίαση ενός κτηρίου, έστω και βραχυχρόνια, όπως λέει το Υπουργείο, δεν το καθιστά αυτό τουριστική μονάδα, δεν το καθιστά ξενοδοχείο, άρα δεν μπορεί να παρέμβει.
1: Αυτό ας το αποφασίσει πια το Συμβούλιο Επικρατείας. Από τη στιγμή που δεν μπορεί η κυβέρνηση κεντρική να το αποφασίσει, ας το αποφασίσει το Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν έχουμε άλλη μέθοδο να αναζητήσουμε την αλήθεια. Ναι. Δεν έχουμε άλλη, δυστυχώς.
0: Το Υπουργείο Τουρισμού τι λέει για την όλη υπόθεση, γιατί έχει παρέμβει μέσω της νομικής υπηρεσίας.
1: Ακριβώς έχει παρέμβει. Τα θεωρεί τουριστικές μονάδες και αυτά, αλλά. Σας λέω, περιμένουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, που έχουν ένα πολύ μεγάλο κύρος, για να δούμε κατά πόσο θα εφαρμοστούν και αυτές.
0: Ναι.
1: Το Συμβουλίο Επικρατείας είναι συμβουλευτικό.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι νομοθετικό.
0: Σωστό. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές να αποφασίζουν τα τμήματα του Συμβουλίου Επικρατείας κάτι και να μην εφαρμόζονται, να μην εφαρμόζεται ποτέ. Η εικόνα που έχετε, η πρόθεση που υπάρχει από το Υπουργείο Τουρισμού, από την ελληνική κυβέρνηση, από την ελληνική πολιτεία, είναι να ρυθμιστεί το ζήτημα.
1: Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόθεση. Δυστυχώς.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έχει σταματήσει η έκδοση αδειών για νέα Airbnb στο
0: πρώτο κέντρο.
1: Στο κέντρο. Αλλά και αυτό μπορεί να καταστραγηθεί πάρα πολύ εύκολα, αλλάζοντας τον τίτλο Airbnb και λέγοντας παροχή υπηρεσιών.
0: Ναι. Υπάρχουν δηλαδή πολλά παράθυρα για όποιον θέλει.
1: Πάρα πολλά παράθυρα. Συγγνώμη, από τη στιγμή που όλα αυτά υπάρχουν στο ΦΠΑ, εύκολα μπορεί να τα ελέγξει. Δεν είναι δύσκολο.
0: Ναι. Σωστό. Αλλά εγώ βλέπω ότι εδώ υπάρχει, ψάχνοντας για την υπόθεση, ότι εδώ υπάρχει και ένα ακόμα πρόβλημα που είναι μόνιμο στην Ελλάδα. Η μία υπηρεσία λέει για την άλλη υπηρεσία. Δηλαδή ότι δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Ο Δήμος για την Πολεοδομία, η Πολεοδομία για το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Τουρισμού για το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης για το δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον οργανισμό. Και κάπου εκεί χάνεται.
1: Είναι ιδανικός τρόπος για να μην πάρουμε απόφαση.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και το ξέρουμε σε πάρα πολλές υπηρεσίες αυτών. Δεν είναι μόνο στο θέμα του τουρισμού.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Η πολυδιάσπαση δεν οδηγεί σε καμία απόφαση. Και για να ληφθεί η απόφαση πρέπει να πάρεις εγκρίσεις από τουλάχιστον 15 υπηρεσίες μέχρι να κουραστείς και να μην πάρεις τίποτα.
0: Ναι. Υπάρχουν βέβαια, κύριε Ζαφυρίου, και οι άλλοι που λένε ότι παιδιά, τουρισμός, τι να κάνουμε, έσοδα. Αν αποκλείσουμε και τους τουρίστες από την πλάκα, που θα τους πάμε στην Αθήνα.
1: Ωραία, ας τα αφήσουμε λοιπόν όλα, ας γίνει ένα θεματικό πάρκο, μια Disneyland, να κλείνει το βράδυ για να μην υπάρχει πρόβλημα και να ανοίγει το πρωί να έρχονται οι τουρίστες να βλέπουν τι. Ξέρετε κάτι, όταν στα κέντρα, τα ιστορικά κέντρα των πόλεων φύγουν οι κάτοικοι, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, κανένα απολύτως. Γίνεται πραγματικά ένα θεματικό πάρκο. Όπως πας στη Disneyland, θα πηγαίνεις και στην πλάκα. Αν αυτό είναι η επιθυμία της κυβέρνησης, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Σωστό. Το πρακτικό του πράγματος, γιατί πέρα από όλο αυτό που περιγράφεται, μπορούμε να σηκώσουμε το βάρος της ύπαρξης τόσων πολλών ανθρώπων σε μια περιοχή.
1: Σαφώς και όχι. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει μια έννοια που λέγεται φέρουσα ικανότητα. Mm-hmm. Φέρουσα ικανότητα σημαίνει πόσο μπορεί να αντέξει ένας χώρος. Δεν μπορεί να αντέξουν οι υποδομές της, δεν μπορεί να αντέξει η αποχέτευση, δεν μπορεί να αντέξει το ίδρυυση, δεν μπορεί να αντέξουν οι αποκομιδές των στερεών αποβλήτων. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε. Γιατί δεν τα αντιμετωπίσουμε? Γιατί δεν μελετάμε τη φέρουσα ικανότητα που έχει γίνει μελέτη φέρουσα ικανότητα της πλάκας και που δεν αντέχει άλλο κόσμο. Αυτό λοιπόν είναι μια εθελοτυφλία που οδηγεί μόνο σε προβλήματα. Και όταν διωκωθούν τα προβλήματα, όπως γίνεται και σε άλλες πόλεις, Μαδρίτη, Βαρκελόνη, θα αρχίσουμε να λέμε κάτι πρέπει να κάνουμε πιο νωρίς.
0: Σωστά.
1: Δεν γίνεται όμως.
0: Με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τις άδειες, τι γίνεται στην περιοχή?
1: Τα αισθήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επιτρέπεται μόνο στα ισόγεια. Mm-hmm. Τελευταία έχουν επεκταθεί και στις ταράτσες. Και αυτό είναι παράνομο.
0: Μπαρ και εστιατόρια εννοείται.
1: Και εστιατόρια, ναι. Και καφέ. Mm-hmm. Και αυτό δεν επιτρέπεται. Είμαστε υπέρ της επιχειρηματικότητας, ραδιζόμενης επιχειρηματικότητας. Δεν πώς να παρανομήσεις, αν θες να μονιμοποιήσεις την παρανομία σου. Για ποιο λόγο? Για μεγαλύτερο κέρδος.
0: Θα το παρακολουθούμε, κύριε Ζαφερίου. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση με την πλάκα. Μεγάλωσα στην πλάκα. Πήγα σχολείο στο πρώτο πειραματικό της πλάκας. Ξέρω όλες τις γωνιές και όλα τα παγκάκια και όλα τα παλιά καφέ. Και τώρα βλέπω και την αλλαγή και με πληγώνει όλο αυτό, γιατί είναι ένα διαμάντι που νομίζω ότι το εκμεταλλευόμαστε μέχρι να πάψει να γυαλίζει, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα.
1: Ξέρετε, δηλαδή, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Αθήνα είναι η αρχαιότερη πρωτεύουσα του δυτικού κόσμου. Εάν τη συμπεριφερόμαστε έτσι, τι νόημα έχει?
0: Ναι.
1: Να τη διαλύσουμε. Γιατί διαλύεται ο ιστορικός ιστός.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς έτσι είναι. Ευχαριστώ, κύριε Ζαφυρίου. Το παρακολουθώ. Θα επανέλθω να δω.
1: Στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να δούμε ποιες είναι οι αποφάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, γεια σας.
0: Γεια σας. Κύριος Γιώργος Ζαφυρίου, πρόεδρος Επιτροπής Κατοίκων Πλάκας της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, για ένα ζήτημα που υπάρχει σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας, αλλά το είδαμε γιατί η πλάκα είναι και λίγο ένα ιδιαίτερο μέρος, μια ιστορική περιοχή. Να σας θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια, μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Είναι πάρα πολύ εύκολο να συμμετέχετε στον διαγωνισμό. Στο 211-1080-880, ξαναλέω, στο 211-1080-880 τηλεφωνείτε, αφήνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για τους τυχερούς, για τον τυχερό που θα πάρει σήμερα ακόμα ένα διπλό εισιτήριο, γιατί με τη SeaJets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Με τη SeaJets κερδίζεις το καλοκαίρι. Θα πάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της SeaJets. Για Άνδρο σε μόλις μία ώρα, για Τίνο σε μόλις 2 ώρες, και Μύκονο και Πάρο πάρα πολύ γρήγορα. Φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε άνευση και πολυτέλεια με τη SeaJets. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Σπεύσατε να συμμετέχετε στον διαγωνισμό. Στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε τον τυχερό. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε αναλυτικά τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τους δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους με τον νόμο Κατσέλη.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
10: Τι λέει ρε αυτός?
11: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
10: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
12: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
13: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
12: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
14: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μονανίτσα, η Άνενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, ρίξουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
15: 900 χιλιόμετρα κύκλος. Για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
16: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
17: Διαβάστε στην απογευματινή οι στόχοι και τα μηνύματα της περιοδίας Μητσοτάκη σε Βουλγαρία και Μαυροβούνιο. Αποκαλύψεις από την Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές της ΕΕΠ το 2015 επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Οξυγόνο σε 200.000 δανειολήπτες, θύματα του νόμου Κατσέλη. Τι προβλέπει η απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου για τους τόκους. Επανάσταση στην ογκολογία. Το νέο φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος που διπλασιάζει τα ποσοστά επιβίωσης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
18: Listen now. Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.

0: Ήρθε ο Ιούνιος, ήρθε το καλοκαίρι, ήρθε μαΐς και άνοιξη που έλεγε και το τραγούδι και ήρθαν μαζί και οι συναυλίες. Μπείτε στο διαδίκτυο, ψάξτε λίγο συναυλίες, γίνονται παντού εκδηλώσεις. Και με εισιτήριο και χωρίς εισιτήριο, δηλαδή δεν χρειάζεται να ξεφραγιαστείς για να πεις ότι βλέπεις ωραία πράγματα στο κέντρο της Αθήνας ή στην Αττική ή σε ολόκληρη την περιφέρεια. Υπάρχουν και πολλά πράγματα που είναι δωρεάν. Μπείτε, δείτε τα προγράμματα, φτιάξτε ένα τυχητή για να μην τα χάνετε, γιατί είναι και πολλά. Έρχεται και Μουντιάλ μετά, οπότε θα πρέπει να προγραμματίζουμε τι θα βλέπουμε, τι θα ακούμε, ξέρεις όλα αυτά.
1: Έχω γεύτη και άλλα τόσα θα τα ζήσω. Εσύ φωνάζεις πως για πάντα εδώ με θες.
0: Να, η Μάγδα Βαρούχα που την ακούμε τώρα στο «Δε σε χαρίζω» μαζί με τον Χρήστο Αδαμόπουλο είναι σήμερα, είναι απόψε μάλλον το βράδυ στην Τεχνόπολη με το διδυμάκι που πήγε πολύ καλά την χρονιά που μας πέρασε. Μουσική χωρίς φίλτρα.
1: Και όχι μπροστά μου δεν αξίζει πια τον κόπο.
0: Είδα μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο η Ελλάς, όχι της Δημογλίδου, του Σκοφονικολάκου. Γιατί πρέπει να τα ξεμπερδεύει κιόλας. Η Ελλάς του Τσίπρα. Μια ανάρτηση στα social για την ακρίβεια στην αγορά, όπου θέλει να δείξει ότι υπάρχει ακρίβεια κτλ. Παιδιά, πού τους βρήκατε τις τιμές να πάμε να ψωνίσουμε κι εμείς? Δηλαδή, γάλα ένα 35. Α, πολύ καλά. Μοσχάρι λέει 14 ευρώ. Εξαιρετικά. Στείλε διεύθυνση να έρθω να αγοράσω. Κάνει μια σύγκριση του 2019, πώς τα άφησε ο Τσίπρας και πώς το έχει ανεβάσει ο Μητσοτάκης, αλλά η πηγή από που έχουν πάρει τις τιμές είναι μάλλον πολύ καλή για την, πολύ ευνοϊκή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι πολύ ακριβότερα τα προϊόντα από τις τιμές που παραθέτει η Ελλάς. Λίγο προσοχή, παιδιά, γιατί βλέπω έχει ξεκινήσει λίγο περίεργα το πράγμα. Και επειδή έρχονται οι κυκλογές αργά ή γρήγορα, το φθινόπωρο ή την άνοιξη, θα μετρηθούμε όλοι για το... Θα μετρηθείτε δηλαδή, εμείς δεν θα κατεβούμε, οπότε θα μετρηθούμε, αλλά τέλος πάντων. Για το αν μπορείτε να κάνετε καλά τη δουλειά και τι έχετε να προτείνετε. Όχι, φτάνουν τα λόγια, φτάνουν. Χορτάσαμε. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας περιμένει ο κύριος Δημήτρης Αναστασόπουλος, ο γνωστός δικηγόρος, για να συζητήσουμε την εξέλιξη που υπάρχει με τον νόμο Κατσέλη. Πάρα πολλοί κόσμος έχει ενδιαφερθεί για το τι γίνεται, αν τον αφορά, τι σημαίνει για την μηνιαία δόση του, αν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά του. Καλημέρα κύριε Αναστασόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να πάμε στο βασικό. Ναι. Τι έχει ορίσει το δικαστήριο εχθές?
2: Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι αυτό αφορά μόνο όσους έχουν υπαχθεί με δικαστική απόφαση στον παλιό νόμο Κατσέλη. Mm-hmm. Όχι τους υπόλοιπους δανειολήπτες. Ναι. Αυτό λοιπόν το οποίο ορίζει ο Άριος Πάχος και από αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, γιατί δεν έχουμε το πλήρες κείμενο της απόφασης ακόμα, αναμένεται τις επόμενες μέρες.
0: Ναι, δεν έχουμε το σκεπτικό ακόμα, έχουμε την απόφαση μόνο. Ναι.
2: Είναι ότι πλέον, όχι πλέον, ότι κανονικά ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις αποφάσεις αυτές θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μιλάμε για δάνειο. Αν για παράδειγμα κάποιος πρέπει να πληρώσει μέσα από τη δικαστική απόφαση σε διάρκεια 20 ετών ένα αυτοί ποσό, ας πούμε 100.000 ευρώ, αυτό δεν θα είναι δάνειο. Δεν θα διπλασιάζεται δηλαδή το ποσό αυτό όπως γίνεται με τα δάνεια, τα τοκοχρονητικά. Ναι. Αυτό που θα σημαίνει στην πραγματικότητα θα είναι μια διαίρεση του ποσού αυτού για τους μήνες που προβλέπει η απόφαση. Και αν για παράδειγμα η μηνιαία δόση που ορίζει η απόφαση είναι 200 ευρώ, το επιτόκιο θα υπολογίζεται στα 200 ευρώ. Η διαφορά είναι όχι απλά τεράστια. Εγώ θα σας πω ότι όταν τέλος πάντων μάθαμε για την απόφαση αυτή, φαινόταν πολύ καλό για να είναι αληθινό. Γιατί σκεφτείτε ότι σε πολλές περιπτώσεις η δόση διπλασιαζόταν ή και τριπλασιαζόταν. Σωστό. Σε άλλες περιπτώσεις η δόση ήταν ίση με το εισόδημα του φιλέτη ή και μεγαλύτερο από το εισόδημα του φιλέτη. Γιατί συνέβαινε αυτό? Γιατί πολύ πρακτικά ο νόμος Κατσέλη τι έκανε? Σου έβαζε να πληρώσει ένα ποσό το οποίο ήταν αντίστοιχο της αξίας του ακινήτου σου. Άρα λοιπόν όσο πιο μεγάλη η αξία του ακινήτου, τόσο μεγαλύτερη η δόση. Αυτό λοιπόν σήμερα λύνεται. αυτά που ορίζει η δικαστική απόφαση της υπαγωγής του κάθε οφειλέτη, αυτό θα πρέπει να τηρηθεί. Οι τόκοι δεν θα είναι υπέρογοι, θα είναι πολύ μικροί και αν μου επιτρέπετε να πω ότι στην πραγματικότητα θα είναι σχεδόν άτοκο το δάνειο αυτό.
0: Ναι. Ναι, αν εφαρμοστεί έτσι όπως φαίνεται κανονικά,
2: όπως φαίνεται,
0: θα πρέπει να είναι ελάχιστος ο τόκος που επιβαρύνει.
2: Πολύ μικρός, ναι. Τώρα, πολύ μικρός. Αν μιλάμε τώρα για μία δόση 200 ευρώ το μήνα ή 300 και το επιτόκιο, ας πούμε ένα μέσο κειμενόμενο επιτόκιο είναι 5%, πόσο να βγει τα 300 ευρώ, έτσι. Μιλάμε για μία πολύ μικρή επιβάρυνση. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, επειδή δεν έχουμε δει το σκεπτικό, θέλει λίγο έτσι προσοχή.
0: Σωστό,
2: να δούμε ακριβώς,
0: λίγο υπομονή.
2: Ακριβώς τι προσδιορίζει.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε ποιος αφορά η συγκεκριμένη απόφαση, όπως και αν ορίζεται το σκεπτικό.
2: Αφορά αποκλειστικά και μόνο όσους έχουν δικαστική απόφαση υπαγωγής στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, δηλαδή στο νόμο Κατσέλη. Δεν αφορά τους υπόλοιπους οφειλέτες δανειολήπτες, δεν αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν επίσης τον εξεργασιακό μηχανισμό ή έχουν κάνει ρυθμίσεις με τις τράπεζες ή έχουν δάνεια. Δεν αφορά τους εγγυητές, δυστυχώς, οι οποίοι έχουν εγγυηθεί για δάνεια τα οποία έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη μέσω του πρωτοφυλέτη.
0: Και αυτό είναι μια αδικία.
2: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αδικία.
0: Γιατί ειδικά ο εγγυητής συνήθως είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με την όλη υπόθεση. Δηλαδή πήγε να βάλει πλάτη κάπου σε μια δύσκολη εποχή και έχει βρεθεί με ένα χρέος που τον κυνηγάει πάρα πολύ καιρό.
2: Είναι το μόνο πρόσωπο στις δανειακές συμβάσεις που δεν έχει όφελος κατά την υπογραφή της σύμβασης.
0: Ναι.
2: Δηλαδή όφελος έχει ο οφειλέτης, αυτός παίρνει τα χρήματα, όφελος έχει η τράπεζα η οποία έδωσε τα χρήματα και αναμένει να βγάλει κέρδος μέσω της τοκοφορίας. Ο μόνος ο οποίος έχει υπογράψει για λόγους ηθικής υποχρέωσης είναι ο εγγυητής. Και αυτός είναι δυστυχώς ο οποίος την πληρώνει στο τέλος. Γιατί ξέρετε, όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, στην Ελλάδα οι νόμοι είναι αποσπασματικοί, πολλές φορές δεν έχουν συνέχεια, δεν έχουν λογική, δεν τα προβλέπουν όλα, υπάρχουν ασάφειες, υπάρχουν ελλείψεις οι οποίες δεν θεραπεύονται ή θεραπεύονται κατόπιν εορτής. Σε πάση περιπτώσει και η απόφαση του Αρείου Πάγου που έχει βγει αναφορικά με τα περιεχόμενα του Κυριά, θα έλεγα ότι είναι στη λογική ότι αντιμετωπίζουμε ένα συγκεκριμένο μέρος του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους, χωρίς να λύνεται το υπόλοιπο.
0: Σωστό, σωστό.
2: Έτσι.
0: Τώρα, για να σας αφορά η απόφαση του Αρείου Πάγου, θα πρέπει πέρα από το να έχει ρυθμίσει το δάνειό σου, να έχει ρυθμίσει το δάνειό σου με τον νόμο Κατσέλη, να έχει προσφύγει και δικαστικά για αυτή την υπόθεση, ή απλά αρκεί να είσαι δανειολήπτης που έχει ρυθμιστεί το δάνειο με τον νόμο Κατσέλη?
2: Ναι, αυτό δεν το ξέρουμε. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει εξετάσει η απόφαση.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει κρίνει επί μια συγκεκριμένη αίτηση η οποία πήγε στον Άριο Πάγο και επί της ουσίας ερμηνεύει τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση, ή επικαλείται τον νόμο και θεωρεί ότι ο νόμος αυτός
0: πρέπει να εφαρμοστεί διαφορετικά.
2: Όλους, καταλάβατε,
0: ναι.
2: Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Σε περίπτωση, επειδή το ερώτημα παραμένει για όσους δεν έχουν προσφύγει, σε περίπτωση που δεν έχει προσφύγει κάποιος και θεωρητικά αυτή η απόφαση δεν τον αφορά, αλλά είναι στο νόμο Κατσέλη, μπορεί να κάνει στη συνέχεια κάτι?
2: Προφανώς ναι, μπορεί. Προφανώς ναι. Και όχι μόνο αυτό, να πούμε ότι μέχρι και σήμερα με καθυστέρηση εκδίδονται αποφάσεις του νόμου Κατσέλη, δηλαδή που δεν έχουν συζητηθεί,
0: ναι,
2: ή βρίσκονται στο δεύτερο βαθμό, στο εφετείο. Δηλαδή, αν κάποιος είχε χάσει πρωτόδικα, έχει κάνει έφεση και μπει τελικά στο νόμο Κατσέλη σε ένα χρόνο, προφανώς η απόφαση του Αρείου Πάγου καταλαμβάνει και αυτή την απόφαση.
0: Ναι.
2: Έτσι,
0: θα αποτελέσει νομολογία δηλαδή η απόφαση του Αρείου Πάγου. Άρα
2: θα αποτελέσει οδηγό έτσι, και νομολογία. Απλά δεν γνωρίζουμε εάν αυτό θα εφαρμοστεί αυτομάτως υποχρεωτικά για όλες τις δικαστικές αποφάσεις. Ή αν θα πρέπει μετά ο καθένας ατομικά να προσφεύγει στη δικαιοσύνη.
0: Μπορεί, εάν το σκεπτικό της απόφασης δείχνει ότι δεν αφορά τους πάντες, αλλά αφορά μόνο όσους έχουν προσφύγει, μπορεί να υπάρξει κρατική παρέμβαση, δηλαδή να πει ότι με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου, εγώ αποφασίζω ότι για όλους τους δανειολήπτες στο νόμο Κατσέλη ισχύει αυτό?
2: Ναι, η πολιτεία προφανώς θα μπορούσε να παρεμβαίνει σε οποιοδήποτε σημείο θεωρεί πως υπάρχει, δημιουργείται κάποιο είδους ασάφεια, στρέβλος, αδικία. Αυτό είναι προφανές. Το θέμα όμως είναι ότι φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν και στα πλαίσια μιας συνένεσης.
0: Ναι.
2: Και με το κομμάτι το τραπεζικό και τις εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει τα δάνεια αυτά.
0: Να εφαρμοστεί, ναι, να εφαρμοστεί χωρίς να χρειαστεί ούτε να προσφύγουν ούτε να υπάρξει παρέμβαση από την πολιτεία.
2: Ακριβώς.
0: Να πει παιδιά ότι επειδή υπάρχει πια αυτή η απόφαση, ελάτε να το κάνουμε έτσι πια το πλαίσιο.
2: Ναι, βέβαια όμως, επαναλαμβάνω, θα είναι το σκεπτικό της απόφασης.
0: Ναι.
2: Γιατί
0: σωστό, σωστό.
2: Εγώ δεν θέλω να βιάζομαι γιατί δεν είναι και ασφαλές.
0: Ναι, εδώ λέμε όλες τις πιθανότητες που μπορεί να προκύψουν μετά.
2: Αν όμως η απόφαση ορίζει συγκεκριμένα και ξεκάθαρα ότι ο τρόπος υπολογισμού αυτός προκύπτει απευθείας από τον νόμο, δεν μπορεί να υπάρξει άλλη ερμηνεία.
0: Ναι.
2: Γιατί εκεί μιλάμε ότι η ερμηνεία επί της ουσίας επικαλείται τον νόμο.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αν όμως μιλάμε όμως για μια διατύπωση της απόφασης η οποία έχει να κάνει με τη γραμματιακή, με τον τρόπο τη σύνταξη τη συγκεκριμένη απόφαση, τότε τίθεται θέμα.
0: Ναι.
2: Γιατί κάθε απόφαση ενδεχομένως να έχει κάποια διαφορετική διατύπωση σημεία.
0: Αντιλαμβάνεστε. Ασχέτως σε πόσους αφορά η απόφαση, αν αφορά το σύνολο ή μόνο όσους έχουν προσφύγει. Αφορά το σύνολο των τραπεζών, των servicers, όσους έχουν τα δάνεια κτλ.
2: Όσους διαχειρίζονται, όσους έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους αυτές τις αποφάσεις.
0: Ναι. Είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν την απόφαση.
2: Προφανώς είναι υποχρεωμένοι, βέβαια. Είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν την απόφαση, αλλά πρέπει να δούμε τι θα ορίζει η απόφαση για να δούμε κατά πόσον τελικά είναι υποχρεωμένοι.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί επαναλαμβάνω ότι αν μπούμε σε μια διαδικασία που το απεύχομαι να πρέπει η κάθε απόφαση ξεχωριστά να αξιολογηθεί, τότε εκεί τίθεται ένα θέμα.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Έτσι, αλλά η λογική λέει ότι φαντάζομαι ότι δεν έρχεται ο Άριος Πάγος να μπερδεύσει περισσότερο τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Το ελπίζουμε όλοι.
2: Να πούμε σε ένα δεύτερο.
0: Σωστό. Το ελπίζουμε όλοι.
2: Κατά ερμηνείας της κάθε απόφασης.
0: Το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι το ερώτημα της αναδρομικότητας. Αν δηλαδή αυτό θα ισχύσει αναδρομικά από τότε που ξεκίνησε να μου επιβάλλει τόκους στο κεφάλαιο ή αν θα ισχύσει από τη στιγμή εφαρμογής της συγκεκριμένης απόφασης.
2: Ναι, εντάξει, η συντηρητική πλειοψηφία των νομικών λένε ότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ από τη στιγμή εφαρμογής, από τη στιγμή της έκδοσης της απόφασης του κάθε οφειλέτη.
0: Ναι.
2: Άρα από την αρχή της. Επειδή όμως και πάλι, επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω δει το σκεπτικό της απόφασης, δεν θα πω ακριβώς ότι κρατάω μία μικρή επιφύλαξη.
0: Ναι.
2: Αλλά η λογική λέει ότι ναι, θα πρέπει να έχει αναδρομική εφαρμογή.
0: Ωραία. Σε περίπτωση. Τώρα, όλα είναι αποθετικά αυτά που συζητάμε, γιατί δεν έχουμε δει το σκεπτικό. Ναι. Αλλά νομίζω ότι οι ακροατές καταλαβαίνουν πάνω κάτω τι μπορεί να γίνει ανάλογα με την εξέλιξη. Σε περίπτωση που υπάρχει αναδρομικότητα, ένας άνθρωπος που είναι στην τελευταία δόση ή ένας άνθρωπος που έχει καθαρίσει το δάνειό του και το πλήρωσε με το προηγούμενο καθεστώς.
2: Μπορεί να ζητήσει τα χρήματα πίσω.
0: Μπορεί να ζητήσει τα χρήματα πίσω. Δηλαδή, να προσφύγει εναντίον της τράπεζας.
2: Ναι, να αναζητήσει τα χρήματα, τα χρήματα που έχει βάλει και είναι παραπάνω από τη δικαστική απόφαση.
0: Mm-hmm.
2: Όσοι είναι ακόμα στη διαδικασία αποπληρωμής και δεν έχουν δηλαδή τελειώσει την απόφαση, μπορούν επίσης να τα αναζητήσουν. Βέβαια, δεν ξέρω πρακτικά εκεί αν θα υπάρξει κάποιο συμψηφισμό, γιατί μπορεί να είναι πιο ρεαλιστικό και λιγότερο δαπανηρό να μην πει σε αντιδικία εάν δεν τα επιστρέψει το ΦΑΝ για να κρατήσει τις μελλοντικές δόσεις.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα θέμα τώρα καθαρά πρακτικό και διαχείρισης και το πώς θα αντιδράσουν οι εταιρείες.
0: Σωστό. Κύριε Αναστασόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια που μας δώσατε. Επαναλαμβάνω, σε μια απόφαση που ξέρουμε την απόφαση, δεν ξέρουμε το σκεπτικό, άρα λείπουν σημαντικά κομμάτια από το παζλ. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ήρθε όμως.
2: Αλλά η λογική λέει πως το πλαίσιο είναι αυτό που συζητά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες ξανά, γιατί θέλω να δούμε λίγο αναλυτικά και το κομμάτι του εξοδικαστικού συμβιβασμού.
2: Εκεί έχουμε πολλές αλλαγές. Και αλλαγές προς το χειρότερο για τους οφειλέτες, για τους δανειολήπτες, και θέλει πολύ προσοχή. Αυτό αξίζει να το συζητήσουμε.
0: Ωραία, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα, για να έχουμε και χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.

Και μια και λέμε για συναυλίες, νομίζω ότι η συναυλία που σήμερα κερδίζει όλες τις συναυλίες που λένε είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος στο Ηρώδιο, με αυτή τη μοναδική ματιά του Σταύρου Ξαρχάκου στην ελληνική μουσική, που δεν διευθύνει μόνο, σχολιάζει, θυμάται, δημιουργεί και προφανώς διευρύνει το τεράστιο αποτύπωμα του Σταύρου Ξαρχάκου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.

σχολείο ήμουν πρώτος στο 15 με λες. Τη σχολή ουραγός, ποιητή δε με λες. Πέρναγα μαθήματα σαν ήμουνα στη ΔΑΠ. Σημείωσης πουλάγα γιατί ήμουν και στην ΠΑΣΠ. Μπήκα στην ΚΝΕ για τα μάτια μιας μικρής.

0: Άσε μας ρε πατέρα.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Αυτή είναι νέα είσοδο Κώστας Μακεδόνας, τραμπάλα. Στίχους του κορυφαίου Λευτέρη Παπαδόπουλου. Μουσική και ενορχήστρωση του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Και τώρα δεν είχαμε συμβολιογράφο για να φέρουμε, οπότε κοίταξα από εδώ, κοίταξα από εκεί. Έφερα την Κατερίνα την Πλατή εδώ. Δεν είναι συμβολιογράφος, αλλά έχει άντρα δικηγόρο. Οπότε κάτι καλύτερο δεν τα ξέρει. Για να κάνουμε την κλήρωση, να είναι όλα διαφανή, διότι εμείς ζούμε σε γυάλινο σπίτι, κυρίες και κύριοι. Δεν δίνουμε τα ειστήρια μας από εδώ και από εκεί. Ξέρουμε τι κάνουμε, σωστά.
1: Σαφέστατα, δεν έχω να πω τίποτα.
0: Η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ. Έχει κατεβάσει μια εφαρμογή που πατά το κουμπάκι και κάνει και επιλέγει έναν αριθμό.
1: Είναι αθόρυβο, αλλά θα το κάνεις εσύ.
0: Θα βοηθήσει ο Χρήστος εδώ για, για το θόρυβο. Mm-hmm. Κατάλαβε. Λοιπόν, για πάτα το κουμπί.
1: Το πατάω.
0: Πάτα το κουμπί να ξεκινήσει ο Χρήστος. Πάμε, Χριστό. Τι υπερπαραγωγή είναι αυτή. Έλα, πες τον αριθμό.
1: Είναι το 21.
0: Το 21.
1: Κάτσε λιγάκι να δω.
0: Μπράβο. Είναι 21 Απριλίου, έχω γεννηθεί.
1: Να πούμε.
0: Όχι, δεν ήταν, τυχαίο.
1: Να πούμε λιγάκι το όνομα, γιατί και να χειροκροτήσετε σοβαρά.
0: Ναι, βεβαίως, για πες.
1: Λοιπόν, είναι ο κύριος Δημήτρης Σίδηρας, που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 351.
0: Καλό ταξίδι, να περάσετε υπέροχα. Και κονσέρω χειροκρότημα. Ποιος είμαι ο Μαστοράκης.

0: Μιλάμε για υπερπαραγωγή τώρα, όχι αστεία. Καλό ταξίδι λοιπόν στον νικητή. Μην αγχώνεστε, από Δευτέρα έχουμε και άλλα εισιτήρια. Οπότε πάρτε δυνάμεις για να συμμετέχετε κανονικά στον διαγωνισμό από Δευτέρα, που θα συνεχίσουμε να δίνουμε εισιτήρια. Με ένα δάσο από Φίλιο και Μανώλη Φάμελο, Δεν είδα μάτια. Θα σας αποχαιρετήσω για να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Ζεστό θα είναι. Όσοι μπορείτε να πάτε στις θάλασσες, να πάτε. Βασίλης Ντέτσικας είναι εδώ, έτοιμος για το δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις τελευταίες ειδήσεις, και έτοιμος να εορτάσει αύριο τα γενέθλιά του. Οπότε από σήμερα εγώ θα το ευχηθώ χρόνια πολλά, σαν τα ψηλά βουνά, να ζήσεις, να ευτυχήσεις, μόνο χαρές, μόνο ευτυχή. Εν τω μεταξύ του λέω χρόνια πολλά και αυτός κάνει... Χρόνια πολλά, Βασίλη μου. Να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Ό,τι επιθυμείς να το βρεις μπροστά σου. Σωτήρης της Ανάγκης, Βασίλης Κουρής, ακολουθούν αμέσως μετά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ, στον αέρα των παραπολιτικών. Ευχαριστώ τον Χρήστο Μυρίδη για την υπερπαραγωγή που έστησε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της κάπως ΑΕ.
0: Σήμερα εγώ θα το ευχηθώ χρόνια πολλά, σαν τα ψηλά βουνά, να ζήσεις, να ευτυχήσεις, μόνο χαρές, μόνο ευτυχή. Εν τω μεταξύ του λέω χρόνια πολλά και αυτός κάνει... Χρόνια πολλά, Βασίλη μου. Να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Ό,τι επιθυμείς να το βρεις μπροστά σου. Σωτήρης της Ανάγκης, Βασίλης Κουρής, ακολουθούν αμέσως μετά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ, στον αέρα των παραπολιτικών. Ευχαριστώ τον Χρήστο Μυρίδη για την υπερπαραγωγή που έστησε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της κάπως ΑΕ.

0: Είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μικρές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού που αποκάλυψε η εφημερίδα απογευματινή να προτείνει τον ίν αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή του θα επιβεβαιωθεί στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος την ερχόμενη Τετάρτη και ο κ. Κυρανάκης θα αναλάβει την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού στις επικείμενες κρίσιμες εκλογές με αιχμή την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του κόμματος. Οι αλλαγές στην κυβέρνηση εκτός από τον νέο αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών περιλαμβάνει τοποθέτηση νέου υφυπουργού περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Στην κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr, εισέρχεται ο Τάσος Χατζηβασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο οποίος αναλαμβάνει θέματα που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήνυμα ότι βρίσκεται πρώτων πυλών ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος αναμένεται να στείλει σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα μιλήσει σε ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα περιοριστεί στα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική και θα αναφερθεί σε ζητήματα οικονομίας, κράτους δικαίου, καθημερινότητας και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ιδιαίτερη έμφαση στον πρωτογενή τομέα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια. Η συγκρότηση της σκιώδους κυβέρνησης και η στρατηγική απέναντι στο κόμμα Τσίπρα επιτάπητο στη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εσωκομματικές αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς. Κρίσιμη σημερινή συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε όσα θα πει ο Σωκράτης Φάμιλος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την Ελλάς ενώ θα περιγράψει τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να στηριχτεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ώστε να αποτελέσει τον εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο. Προβάδισμα 9,5 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών στην πρόθεση ψήφου. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 24%, η Ελλάς 14,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,5% και το Πασόκ 8,5%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8, ΚΚΕ με 6, Πλεύση Ελευθερίας και Φωνή Λογικής με 3,5, Μέρα 25 με 3 και ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Νέα ήττα του Αμερικανού Προέδρου, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε νόμο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Υπέρ του νομοσχεδίου, μαζί με τους δημοκρατικούς, ψήφισαν 18 ρεπουμπλικανοί βουλευτές, μαζί με έναν ανεξάρτητο που συνήθως ευθυγραμμίζεται με το κόμμα και τη γραμμή Τραμπ. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θεωρούνται υψηλού ρίσκου για φοροδιαφυγή θα ελεγχθούν περιπτώσεις χρήσης αδήλωτων POS, συναλλαγές που διοχετεύονται εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος και επιχειρήσεις με έντονη δραστηριότητα στις ενδοκινητικές συναλλαγές. Στο μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών, μετά από 4 αναβολές, ξεκινάει σε δεύτερο βαθμό η δίκη με κατηγορούμενο τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη. Πρωτόδικα το δικαστήριο τον είχε κρίνει ένοχο κατά πλειοψηφία για 2 βιασμούς 17χρονων το 2015 στην Αθήνα και την Επίδαυρο, επιβάλλοντας του ποινή κάθριξης 12 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός και 6 αγνοούμενοι σε έκρηξη σε ανθρακοριχείο στην κεντρική Κολομβία. Στα αθλητικά, σε αναζήτηση αναπληρωματικού τερματοφύλακα βρίσκεται ο Ολυμπιακός με το όνομα του Μπάλσα Πόποβιτς να επανέρχεται δυναμικά. Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την πρόσληψη του 43χρονου Βάσκου Άντωνη Ραόλα για την τεχνική της ηγεσία.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Φωτοβολταϊκά σιδηροκαστρίτη ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλειος Κουρίς.
1: Και Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Χρήστος Μυρίτης εδώ, καλημέρα σας. Παρασκευούλα σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, όπως λέμε. Πόσο το μηνός έχουμε, ρε, 5 Ιουνίου δεν έχουμε.
1: 5.
0: Ναι, και.
1: Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος. Κάποτε γινόταν χαμός. Τώρα δεν το θυμάται κανένας.
0: Να θυμηθείτε, παιδιά, να κλείνετε τη βρύση όταν ξυρίζεστε. Τι άλλο, να μην αφήνετε ανοιχτά τα φώτα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Αυτό είναι το περιβάλλον.
0: Να σωθούμε. Ναι. Τα καλαμάκια, παιδιά, τα καλαμάκια. Τα καλαμάκια θα σώσουν τον κόσμο.
1: Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αίσθηση ακόμα και γελιοποίησης της Παγκόσμιας ημέρας για το περιβάλλοντος.
0: Τι κάνεις εσύ, ρε.
1: Ξεχάσει.
0: Τι κάνεις εσύ, ρε, για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που κάνεις και μαθήματα. Τι κάνεις, για λέγε.
1: Αρκετά.
0: Τι κάνεις.
1: Αρκετά.
0: Ελά.
1: Ναι. Καταρχήν προωθώ το περιβάλλον που τον ξεχάσει και το γελιοποιούν πια.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Πάλι σκοτώνονται. Ναι. Και, συγγνώμη, μέχρι από λίγα χρόνια δεν μαζευόταν όλοι οι ηγέτες και λέγανε θα πεθάνουμε, θα καούμε, ναι, θα πνιγούμε και πρέπει να πάρουμε άμεσα μέτρα. Όχι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Πού είναι αυτοί.
0: Ναι, ναι,
1: και τι μέτρα πήραν αυτοί.
0: Κάνουν πόλεμο τώρα, έχουν δουλειές.
1: Ναι, εντάξει, σωστό γι' αυτό.
0: Κάνουν πόλεμο τώρα.
1: Ένα δίκιο το έχεις τώρα.
0: Λοιπόν. Θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το τριήμερο για όσους από εσάς παρακολουθείτε πολιτική, ναι, για δύο κόμματα, όχι μόνο για ένα. Ένα βασικά που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι είχε απομείνει δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, ο εξαϊλωμένος ΣΥΡΙΖΑ. Και το άλλο είναι ότι έχει και Πασοκάρα σήμερα. Εγώ δεν το ήξερα. Χθες το έμαθα το απόγευμα. Το έχει πολιτικό συμβούλιο το Πασόκ σήμερα.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει ένα κλίμα το οποίο είναι λίγο προβληματικό για τον κύριο, για τον Δήμαρχο Αθηνέων, τον κύριο Δούκα. Αν κατάλαβα καλά από δημόσιες δηλώσεις προσώπων όπως ο κύριος Βαρθακαστάνης, όπως ο κύριος Κουκουλόπουλος κλπ.
1: Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο εκπρόσωπος του, ο κύριος Σουκαλάς, δεν έχουν καμία δήλωση. Έχουν υποβαθμίσει πλήρως.
0: Έχουν βάλει άλλους και τις κάνουν.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Και θα δείτε τη σκιώδη κυβέρνηση.
0: Γιατί αν ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Βαρθακαστάνης, που είναι στενός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνει αυτή τη δήλωση, ή ο κύριος Κουκουλόπουλος, που επίσης έχει μια πολύ καλή σχέση, έτσι, πάει να πει ότι έχουν την έγκριση.
1: Δύο ειδήσεις από το Πολιτικό Συμβούλιο και τα άλλα, θα τα πούμε μετά.
0: Ναι.
1: Ο Δούκας επιμείνει στην άποψή του, ενώπιον του αρχηγού. Και να σου πω ποιος θα είναι ο σκιώδης υπουργός εξωτερικών. Άννα Διαμαντοπούλου, ο σκιώδης υπουργός οικονομικών. Παύλος Γερουλάνος.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ρε φίλε.
1: Μεταξύ Διαμαντοπούλου και Ανδρουλάκη στα εξωτερικά δεν νομίζω να υπάρχει πολύ.
0: Σκιώδης υπουργούς βάζουν τα κόμματα συνήθως τα οποία είναι.
1: Ναι.
0: Δεύτερα.
1: Ναι.
0: Να το πω έτσι.
1: Ναι. Δεύτερο, αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ήταν. Καλά, αξιωματική αντιπολίτευση προέκυψε να είναι από σπόντα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν, ήταν, δεν εξελέγει αξιωματική αντιπολίτευση, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Mm-hmm.
0: Δημοσκοπικά τώρα έχει περάσει τρίτο το Πασόκ. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εκτός αν δεν τις πιστεύουμε τις δημοσκοπήσεις.
1: Και παλεύει με την τέταρτη.
0: Και την κυρία.
1: Την κυρία ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι παντού. Και σήμερα η εφημερίδα των συντακτών που έχει και χθες μέτρο ανάλυση κλπ. Mm-hmm, είναι mm-hmm, το ίδιο mm-hmm. πράγμα. Μία είδηση ακόμα. Ο κύριος Κυρανάκης, νομίζω ότι είναι η χαρά των ταξιτζίδων, επιλέχθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Καλή επιλογή είναι για γραμματέας.
1: Ναι, ναι, είναι καλή. Και εγώ το πιστεύω.
0: Καλή επιλογή.
1: Προεκλογικά κλπ. Και επαναλαμβάνω, είναι η χαρά των ταξιτζίδων. Αυτό δεν ξέρω
0: είναι,
1: να το δοχώσω.
0: Να πω γιατί είναι καλή επιλογή. Ναι. Πρώτον, γιατί είναι. Εντάξει, είναι ένας νέος άνθρωπος γενικός, έτσι, νέος ηλικία. Που όμως έχει φοιτεί πολλών χρόνων από την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, γιατί είναι δεξιός. Κανονικός αυτός. Δεν έχει μεταγραφεί από το Πασόκ. Κάποιος γελάει εδώ, αλλά σε λίγο θα ακούσετε ποιος. Λοιπόν, για τη σημερινή Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι είναι δεξιός.
1: Επιμένει την προσέγγιση με το Σαμαρά και με τον Καραμαλή και ακόμα και στις τελευταίες του δηλώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο γραμματέας του κόμματος είχε ένα ενδιαφέρον.
0: Και έτσι αλλιώς θα έβγαινε ψηλά στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Τώρα δεν ξέρω, το βάλει στην επικρατεία, κάτι τέτοιο θα κάνει.
1: Δεν εκλέγεται. Αν είσαι βουλευτής, δεν παίρνει.
0: Γραμματέας και υποψήφιος βουλευτής να κάνει εκστρατεία για τον εαυτό σου και να κάνει.
1: Ναι,
0: η λογική γίνεται. Λέει όχι, πιστεύω πως όχι. Άσε που έτσι θα βοηθηθούν να βγουν και κάποιοι άλλοι στην ιδιωτική τομέα. Νομίζω ότι για αυτούς τους δύο τουλάχιστον λόγους.
1: Λοιπόν,
0: και έχει κάνει και δουλειά σε εκεί.
1: Γιατί έχουμε, θα σας πούμε γιατί τι επιπτώσεις, τι αλλαγές θα έχουμε στην κυβέρνηση με αφορμή αυτό.
0: Ναι.
1: Να πούμε Διονυσία Μίτσια μαζί μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Ναι, η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τα ωραία τραγούδια τα οποία ξεκινήσαμε με ένα ωραίο κόκο τα πρωί-πρωί. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Μια είδηση σημαντική, την οποία νομίζω αναλύθηκε αρκετά και στην εκπομπή του Αλέξανδρου και νωρίτερα στην Έρη. Είναι αυτό το πρώτο θέμα της απογευματινής. Οξυγόνος 190.000 δανειολήπτες από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Για να πούμε την καμιά είδηση καθημερινότητας πριν πάμε στον καλεσμένο μας.
1: Που δεν ισχύει για τους αναδρομικά, έτσι. Και, αλλά όμως μπορούν να κάνουν από εδώ και πέρα προσφυγές,
0: ναι,
1: με δεδομένο αυτή την απόφαση άλλοι.
0: Ναι. Αφορά 190.000 δανειολήπτες. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα είναι επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Αυτό ήταν πάγιο αίτημα. Αφορά όσους είχαν επαχθεί στον νόμο Κατσέρι για να σώσουν την πρώτη τους κατοικία, να ρυθμίσουν άλλα χρέη. Και είναι, εν πάση περιπτώσει, μια ευνοϊκή εξέλιξη. Πάντα μπορεί να υπάρχει ευνοϊκότερη, αλλά ευνοϊκή εξέλιξη είναι σε κάθε περίπτωση.
1: Λοιπόν,
0: και τι άλλο, μισό λεπτάκι, γιατί είχα σημειώσει, αλλά τα χάσα. Δεν πειράζει.
1: Να πάμε να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Να δούμε τώρα.
0: Και μια είδηση που είχε ενδιαφέρον, ναι, που την είδα γιατί μ' άρεσε, δεν σου κρύω. Ναι. Στο Χακί πρώτες εθελόντριες. 72 κοπέλες 19-20 ετών παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο, νομίζω είναι κέντρο υλικού πολέμου εκεί στη Λαμία, για να κάνουν την, ως εθελόντριες για να κάνουν κανονική στρατιωτική θητεία. Είναι οι πρώτες εθελόντριες στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Απλές στρατιωτίνες, φαντάρες, φαντάροι που λέμε, απλοί, οι οποίες πιο πολλές θέλουν να το κάνουν αυτό για να μπουν μετά να γίνουν pop, να γίνουν υπαξιωματικοί.
1: Συμφωνώ με τον Κώστα Γιαννακίδη σήμερα στο σχολείο του.
0: Ναι.
1: Γυναίκες εθελοντικά στο στρατό. Ναι. Όποιος έχει υπηρετήσει, κοιτάζει με περιέργεια τα κορίτσια.
0: Γιατί?
1: Από στρατό, ρε.
0: Α, εντάξει.
1: Και κυρίως αυτοί που χαίρονται περισσότερο είναι
0: πάνε...
1: αυτοί που παίρνουν βίσμα στο στρατό.
0: Θέλουν να πάνε εσύ.
1: Είναι οι άντρες που δεν. Αυτό είναι.
0: Θέλουν να γίνουν, ναι. Θέλουν να γίνουν pop. Αυτό
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλουν να πάνε, να γίνουν υπαξιωματικοί. Ναι. Δεν τα καταφέρανε με την πρώτη όπως θέλουν και θέλουν να δοκιμάσουν αυτό το δρόμο οι περισσότεροι. Το γνωρίζω πολύ καλά.
1: Θα
0: κάνουμε
1: ένα μυστικό διάλειμμα και αμέσως μετά να σα πούμε και περιμένουμε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια.
0: Είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας. Εδώ και λίγη ώρα τι μας παρακολουθεί. Αλλά επειδή είναι και εκείνος δημοσιογράφος, έτσι, μας κατανοεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Καλημέρα, κύριε Βελόπουλε.
2: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε παρέα μας εδώ στο στούντιο.
2: Βγήκε καινούργια αντιβίωση σήμερα.
0: Ποια αντιβίωση βγήκε?
2: Κάθε μέρα δεν παίρνουμε αντιβίωση. Μια δημοσκόπηση. Κάθε μέρα για μια δημοσκόπηση.
0: Θα πούμε και για αυτά. Ναι, θα πούμε και
2: για αυτά. Να πούμε κάτι για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Αυτό αντιβίωση είναι λίγο για εσάς έτσι πικρή από ό,τι βλέπω.
2: Νομίζεις, δεν σημερινή προλάτα. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε λίγο. 288 δημοσκοπήσεις τα τελευταία 2,5 χρόνια.
0: Τις έχετε μετρήσει πριν.
2: Μία ανά 3,5 μέρες. Δεν υπάρχει στον κόσμο άλλη χώρα.
0: Ναι.
2: Ποιος πληρώνει?
0: Εντάξει, αλλά να πω
2: 20
0: κάτι.
2: Εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά.
0: Να πω κάτι όμως.
2: 20 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά.
0: Οι δημοσκοπήσεις ως τώρα σας δείχνανε βράχο.
2: Δε, όχι. Ναι. Πάλι δείχνουν βράχο.
0: Εντάξει, ψηλά είστε.
2: Δεν πρόκειται. Ακούστε.
1: Ελληνική λύση 8%.
2: Προνάτα είναι αυτή.
0: Ναι, προνάτα.
2: Τόσο μας έδινε και πριν. Δεν χάνουμε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ποιος πληρώνει.
0: Τα μέσα από τις.
2: Σοβαρά.
0: Ποιος τις πληρώνει?
2: Αφού 20 εκατομμύρια εγώ έχω δει να φεύγουν από το μαξί μου για δημοσκοπήσεις.
0: Αυτό είναι άλλη δουλειά. Αυτό μπορεί να πληρώνει για να κάνει δικές του δημοσκοπήσεις.
2: Όχι, κάνετε λάθος. Οι εταιρείες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις ελληνικές εδώ που βλέπετε κάθε μέρα.
1: Τις πληρώνει το μαξί μου για τις δημοσιεύσεις.
2: Θα σας εξηγήσω. Υπάρχουν αναθέσεις έργων σε εταιρείες δημοσκοπήσεων για άλλες έρευνες ή για έρευνες δημοσκοπήσεων. 20 εκατομμύρια. Δεν μπορώ να τα δώσω αυτά στους μισθωτούς.
0: Μισό. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
2: Ό,τι θες.
0: Τις δημοσκοπήσεις που κάνουμε εμείς εδώ, ας πούμε, στα παραπολιτικά, ξέρω πολύ καλά τι πληρώνει η εταιρεία μας.
2: Μια δημοσκόπηση, πραγματική δημοσκόπηση, επειδή ξέρω μία από τις εργασίες μου, το ξαναπώ για πολλωστή φορά, στην δική μου, αν θέλετε, στο μεταπτυχιακό μου, ήταν δημοσκοπήσεις και δημοσκοπικά ευρήματα.
0: Ναι.
2: Μία δημοσκόπηση τάξης των 2.000 ατόμων κοστίζει πάνω από 20.000 ευρώ.
0: Είναι μεγάλη δημοσκόπηση αυτή.
1: Με χίλια
2: γίνονται. Άκου λίγο, περίπου 12.000.
1: 1.500 γίνονται.
2: Και με 4 κάνεις στην Ελλάδα. Και με 4.000 ευρώ.
1: Με 4.000.
2: Έχεις δει εσύ ένα πρωί να κοστίζει 12.000 για να τον πληρώσεις 4. Καλημέρα σας.
1: Όχι, τόσο και
2: καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και καλά κάνετε τις δημοσκοπήσεις. Και αν θέλετε, εγώ θα πω και τα ονόματα. Ας πούμε, μία από τις δημοσκοπήσεις που εκτιμώ πάρα πολύ είναι η GPO.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, πέφτει κοντά συνήθως.
1: Ναι. Ακούς Αντώνη Παπαργύρη.
2: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω Παπαργύρης. Αλλά ξέρω ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων από το μαξί μου. Πολλές μπάρες, να σου πω εγώ μερικά νούμερα. Καταλάβετε, 9 εκατομμύρια ευρώ πήρε μια εταιρεία.
0: Μια εταιρεία, μάλιστα.
2: Μόνο.
0: Κάνει δημοσκοπήσεις για το Μαξίμ, προφανώς.
2: Κάνει δουλίτσες.
0: Τα κύματα που λέμε που τρέχουν
2: και δουλίτσες, σαν εγώ σε πληρώνω, κύριε Ξανάκη μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, αν σου δίνω 9 εκατομμύρια ευρώ, έχω και μια απέτηση από σένα στην πορεία.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ναι, μια απέτησούρα θα την έχω. Δεν παράδειγμα, κύριε Χωρολίπτα.
0: Δεν λέω ότι είναι παράδειγμα.
2: Κύριε Χωρολίπτα, δεν παράδειγμα.
1: Το κρατούμε, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα ξεκινήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, μια θεολόγηση συζήτηση.
0: Θα βγάλω τα μάτια μου. Μισό λεπτό, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι μας πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Επιχείρηση, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Κοσμοτέ Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business για να πάρει 10%. 10% εκτός στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκτός σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησή σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ακούτε Ionian FM.
5: Αυτό είναι δηλαδή το ταβάνι του.
6: Τέλος, αυτό ήταν. Από εδώ και πέρα θα έχεις κατά κιλά. Έτσι ναι. Είναι ο νόμος της φύσεως, παιδιά. Ναι, όταν ναι. Είσαι νέο εισερχόμενος σε κάτι, εντός εγωγικών εισερχόμενος, άνθρωπος, μην κοροϊδευόμαστε, θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο υποκριτικό για το πολιτικό μας κοινικό, ο κ. Τσίπρας.
5: Γιατί το λέτε αυτό?
6: Γιατί είναι υποκριτής.
5: Δεν μπορεί, ας πούμε, να είδε πράγματα που έκανε λάθος και να γύρισε πίσω για να τα φτιάξει.
6: Ακούστε, ένας άνθρωπος που όταν εγώ έλεγα για τα Τέμπη μέσα στη Βουλή, αυτός γελούσε για τις εκρήξεις, για τον μπάζωμα, ήταν εκεί. Ναι. Ήταν ακόμα αρχηγός του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας. Επειδή είναι τόσο ψεύτες και υποκριτές, λέει ότι παρατήθηκε πριν κάνα 2 χρόνια. Το Δεκέμβριο του 25 παρατήθηκε.
5: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
6: Μα όταν ξεκινάς λέγοντας ψέματα.
5: Αυτό δεν το θυμάμαι ποτέ, είπε ότι παρατήθηκε.
6: Το λένε, όλα στη λέγη του.
5: Από το κόμμα. Ότι έφυγε ενώντα από την.
6: Ποια ώρα έφυγε, του βουλευτής έπαιρνε το μισθό κανονικά.
5: Βουλευτής ήταν, ναι, ναι, ναι.
6: Και ήταν πόσα χρόνια βουλευτής και δεν έκανε ούτε μία ερώτηση. Δεν μίλησε ποτέ του. Τώρα τι να συζητάμε τώρα. Μιλάμε για υποκριτές και ψεύτες. Εγώ το επιμένω σε αυτό.
7: Η ίδια κριτική με το Πασόκ.
6: Να ολοκληρώσω.
7: Ήταν στη Βουλή, λέει, και δεν μιλούσε.
6: Συμπροδοκάστε πρώτο εσύ. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο να σου απαντήσω. Όταν λένε είναι έντιμο. Άκουγα έναν τύπο.
7: Δεν θα περάσουμε εύκολα.
6: Δηλαδή, συγγνώμη, μια χαρά θα περάσουμε. Εγώ, επειδή έχω συνηθίσει να είμαι ειλικρινής, δεν θα κρύβομαι και δεν κρύφτηκα ποτέ μου. Λέω λοιπόν, έντιμο. Τι σημαίνει έντιμο?
5: Δεν έκλεψε. Ότι δεν έχει κλέψει.
6: Ναι, μάλιστα. Ναι. Να σα ρωτήσω κάτι. Αυτά τα λεφτά για να κάνει το κόμμα, πού τα βρήκε?
5: Φαντάζομαι
6: ότι. Επειδή έχω κάνει κόμμα από τη τσέπη μου.
5: Έχει ένα ίδρυμα.
6: Παρακαλώ, τι έχει.
5: Το οποίο, ένα ίδρυμα δεν έχει.
6: Τι έχει ίδρυμα?
5: Ναι.
6: Το ίδρυμα δεν είναι και κεντροπική επιχείρηση. Λεφτά που βρήκε. Ακούστε, αυτές οι εκδηλώσεις που έχει κάνει. Επειδή εγώ θα είμαι ειλικρινής. Αυτές οι εκδηλώσεις που έχει κάνει δεν είναι των 10.000
5: ευρώ. Άρα τι λέτε εσύ, χρηματοδότη?
6: Περίμενε, έτοιμο. Ναι. Έτοιμος. Ναι. Στα κότερα της Παναγωπούλου με τα πουρα, όταν ο λαός ήταν στα μνημόνια.
5: Ναι.
6: Έτοιμος. Ακυρώνεις ένα δημοσίευμα δημοκρατικό. Έτοιμος. Προδίδεις τη Μακεδονία. Έντιμος, ρε παιδιά, ό,τι πείτε, αυτό είναι ο καθένας.
5: Κρίθηκε όμως για αυτά.
6: Αφού κρίθηκε.
5: Από τον κόσμο, από τον λαό. Και το 19 και το 20.
6: Γύρισε ένα άρχιο.
5: Τον στείλανε στο σπίτι.
6: Κρίθηκε, πάει σπίτι του. Τελείωσε. Έκλεισε τον κύκλο, πάει σπίτι.
5: Εντάξει, είναι πολύ νέος.
7: Καριστιανό.
6: Δηλαδή, συγγνώμη, επάγγελμα είναι πολιτική.
7: Καριστιανό.
6: Με απολύουν, ξαναέρχομαι. Όχι, εγώ θα μιλάω για πολιτικά πρόσωπα τα οποία υφίστανται.
7: Πρόεδρο κόμματο είναι.
6: Θα το δούμε στην πορεία. Πρόγραμμα έχει. Τι εκπροσωπεί? Περιμένετε λίγο. Ο Τσίπρας ξέρει ότι εκπροσωπεί. Ακούστε με λίγο. Για να κάνω εγώ μια αντιπαράθεση ή ένα πολιτικό σχολιασμό, γιατί είμαι σχολιαστής, είμαι πολιτικό πρόσωπο, αρχηγός πολιτικού κόμματος, πρέπει να ξέρω ποιος είσαι, τι πρόγραμμα έχεις. Εδώ βλέπω ένα χυλό. Είμαι και με τον γάμο ομοφυλοφίλων, είμαι και εναντίον των αυλώσεων. Πώς δένονται αυτά στο μυαλό ενός ανθρώπου, δεν το καταλαβαίνω. Λέω δεν θα κάνω κόμμα ποτέ και κάνω κόμμα. Λέω ότι μου δίναν λεφτά για να μην κάνω κόμμα, αλλά δεν λέω ποιος είπε. Πάρε τα λεφτά για να μην κάνεις κόμμα. Αυτό δεν είναι πολιτική. Όχι, να το δω. Να δω τι πρόγραμμα έχουν που δεν έχει κανένας πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει. Ψάχνουν αυτά τα προγράμματά τους. Για γέλια είναι όλοι τους.
5: Λέτε ότι είναι και αυτό το πικ που βλέπουν τις κυρίες Καριστιανού. Αυτό είναι το
6: πιο πικ που μπορεί να υπάρξει.
5: Ναι,
6: και αν πιστεύω, εγώ δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις, το έχω πει και άλλη φορά, το ξαναλέω. Ούτε το σχολιάζω. Εγώ βλέπω την αίσθηση που υπάρχει έξω. Να σου πω διαφορετικά. Είμαστε στο 10%, λέγανε 8 με 10, είμαστε στο 8, 7, 9. Εκεί μας δίνουν όλες τις δημοσκοπήσεις. Θα σου πω κάτι. Σκοτώσαμε 100.000 Έλληνες και έφυγαν από εμάς 150.000 Έλληνες και πήγαν αλλού. Κάναμε κάτι λάθος πολιτικά? Όχι. Ήμασταν οι ίδιοι και είμαστε οι ίδιοι. Άρα δεν είναι δυνατόν. Βλέπω έξω. Ερχόμουν τώρα με τη μηχανή και κράνος φορούσα και κορνάριζε ο κόσμος για να με χαιρετήσει. Ναι. Δεν το λέω έτσι με αυτά τα αισχία. Ναι. Είναι γεγονός. Άρα λοιπόν τι να σχολιάσω. Ή κόμμα. Να σου πω για το φίλο στο Τσίπρα που δεν τρέπεται και λίγο. Ναι. Που μου βάζει πρώην υποδιοικητή της ΕΥΠ στο. Το Φώτη Παπαγεωργίου, πώς λέγεται, είναι δυνατό κόμματα να χρησιμοποιούν υποδιοικητές και διοικητές της ΕΥΠ ως πολιτικά πρόσωπα. Είναι χώρα αυτή, ρε παιδιά. Σε ποια χώρα παίρνεις από τη Μοσάντ, από το Ισραήλ, τον διοικητή και τον κάνεις βουλευτή? Σοβαρολογούμε, αυτός είναι ο άνθρωπος, προασπίζεται τα εθνικά μου συμφέροντα, ξέρει μυστικά. Και τον παίρνω και μου υπογράφει τη διακήρυξη. Αυτά δεν είναι πολιτική, παιδιά.
5: Μάλιστα.
6: Αυτό είναι
7: πάμε,
6: τσίρκο,
7: τρίτο.
6: Κανονικό τσίρκο.
7: Τρίτο.
6: Έχεις Σαμαράς. Σε βλέπω όσο
7: είναι. Προσπαθώ να
5: χωρέσουμε όλα για να φύγει. Συγγνώμη, να χωρέσουμε
6: κι εγώ. Γράφω κι εγώ, γράφω. Σαν και εσένα, μην νομίζεις. Δεν τα θυμάσαι, δεν μπορείς να τα θυμάσαι όλα. Δεν γίνεται.
7: Λοιπόν, Σαμαράς, θα φτιάξει κόμμα, λέει.
6: Τι να πει κανείς για τον Άντωνη Σαμαρά, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι. Παιδιά, να σου πω κάτι. Στην πολιτική στη ζωή υπάρχει ένα κίνδυνο.
5: Κινείται στον χώρο τη λαϊκή δεξιά που κινείστε κι εσεί και ένα άλλο κομμάτι τη Νέα Δημοκρατία ακόμα, όσο έχει απομείνει.
6: Πάλι ξέρετε, παίζετε με του όρου. Έχω πει χίλιε φορέ. Ναι. Εγώ πρέπει να το Πασόκ και το λέω του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Δεν θα το κρύψω ποτέ στη ζωή μου, περήφανο γι' αυτό.
5: Ναι.
6: Ανδρέας ο πατρέο, Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Και έφυγα στα 22-23. Ναι. Όταν έλεπα τι γινόταν, πισυρικά. Το θέμα δεν είναι το τι. Το θέμα δεν τι λέω.
5: Κυπουρός.
6: Τι κάνω. Έτσι, τι κάνω. Σαμαράς. Πήγε και μου έκανε τον αντιρατσιστικό νόμο. Ισλαμοφοβία και ομοφοβία. Δεν έβαλε ελληνοφοβία μέσα. Τι δεξιός. Πόθεν δεξιός. Όταν προστατεύεις όλες τις άλλες μειονότητες
5: που θεωρείς. Εδώ ήταν ακροδεξιό, κύριο Θεοχάρης, προχθές.
6: Καλά, ο Θεοχάρης έχει αναμένος με την ΑΔΕ. Το ξεχάσατε, ε. Ποιος τον έβαλε τον Πιτσιλή, ποιος τον ξεκίνησε να τον βάλει εκεί, ο Σαμαράς. Ποιος προαλήφονται για εκεί, ο Θεοχάρης. Πίεσε να τον κάνει τον Θεοχάρη.
5: Α, είναι προσωπικό το θέμα.
6: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, ο καθένας έχει τα προσωπικά του
7: δεδομένα. Όλα τα είχα ακούσει, πρόεδρε. Αλλά ότι ο Σαμαράς δεν είναι δεξιός, είναι κεντρός ή αριστερός. Αυτό είπατε.
6: Εγώ σου είπα, δεν δέχομαι τους όρους αυτούς δεξιά-αριστερά. Δεν τους αποδέχομαι, παιδιά. Δεν τους αποδέχτηκα ποτέ στη ζωή μου. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Αλλά σου λέω, μου λέτε ο Σαμαράς είναι δεξιός. Τώρα δεξιός. Είναι ένα σχήμα λόγου το οποίο το συζητήσουμε όποτε θέλετε. Το ίδιο δεξιό είναι και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Δεν είναι δεξιό ο Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Τώρα πλάκα μου κάνετε δεξιό ο Γεωργιάδης.
5: Είναι αριστερό, είναι.
7: Πασόκ.
6: Δεν ξέρει τι είναι ο άνθρωπος. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένα άνθρωπο που δεν ξέρει τι είναι. Ναι. Τη μια μέρα δηλώνει δεξιό, την άλλη δηλώνει κεντρό, την άλλη δηλώνει αριστερό. Ό,τι θες είναι.
5: Δεν έχω ακούσει ποτέ να λέω ότι κεντρό είναι αριστερό.
6: Πολιτικό χαμελεοντισμό είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο ορισμό είναι.
5: Να γυρίσουμε λίγο Σαμαρά, γιατί περιμένουμε το κόμμα του. Λέγανε για Ιούνιο, τώρα βλέπω πληροφορίες σε Σεπτέμβριο.
6: Ας κάνει ο άνθρωπος κόμμα. Πώς νοιάζεται, παιδιά. Ας πω κάτι. Ας το κάνει.
5: Εσύ, ας πούμε, γιατί για το κόμμα σας δεν.
6: Τη Νέα Δημοκρατία θα ενοχλήσει.
5: Τη Νέα Δημοκρατία.
6: Αυτή θα κρατζουνίσει.
5: Ναι.
6: Έτσι. Θα τη φύγει και τελευταία εκμάδα, θέλει τελευταία, αν θέλετε, λεπτομέρεια τη δίθεν δεξιά αντίληψη.
5: Ναι.
6: Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε.
7: Γι' αυτό το κάνει, πιστεύει ο Σαμαρά.
6: Ναι, είναι
7: ρεβάς για το
6: Μητσοτάκι. Μην κοροϊδευόμαστε, είναι ρεβασισμό αυτό. Θα σώσει την Ελλάδα. Δεν μπορεί να τη σώσει 5 χρόνια. Θα τη σώσει τώρα.
5: Ναι.
6: Δηλαδή από ποιο θα τη σώσει, από το Μητσοτάκι που εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία, που ασφαλίζει τα Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι παραμύθια. Είναι ένα πολιτικό ρεβασισμό. Ω έναν βαθμό, εγώ μπορώ να το ακούσω, δεν μπορώ να το δεχτώ ως άνθρωπος, γιατί έχω μια άλλη άποψη. Κλείνει έναν κύκλο, φεύγει. Ναι. Τέλος, πα σπίτι σου. Το πα και μόνο σου.
7: Τώρα, για να μπορέσουμε λίγο να ολοκληρώσουμε κάπως με τον κύκλο των προσώπων, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Το μέλλον του, πώς το κρίνεται.
6: Δεν είναι πολιτικό ο Νίκος Ανδρουλάκης.
7: Δεν είναι πολιτικό.
6: Όχι. Και το λέω γιατί και μέσα στη Βουλή τα είχα πει, του έλεγα ότι θα σε στριμώξουν, θα το δεις μπροστά σου, τον προειδοποιούσα, το ξέρει και ο Μάντζος, το ξέρει και ο Δονίσου.
5: Από μέσα. Μικρό παιδί στην πολιτική πάντως είναι.
6: Άλλο να είσαι από μικρό παιδί με τον
5: κεφάλαιο
6: λόρο συνδεδεμένο με τον κρατικό μισθό και άλλο να είσαι πολιτικών. Πολιτικών μπορεί να είσαι αγράμματος. Εξάλλου πολιτικά όντα είμαστε όλοι, αλλά το καλλιεργούμε κιόλας. Μπορεί να είσαι αγράμματος και να είσαι πολιτικών. Να είσαι πολιτικών από τη φύση σου.
5: Ούτε αγράμματος είναι.
6: Όχι, αναφέρομαι σε έναν άνθρωπο πίσω από το χωριό, ρε παιδί μου. Έχει βγάλει δημοτικό, αλλά είναι πολιτικών. Μπορεί να σκεφτεί πολιτικά. Έτσι, είναι σκέψη το πολιτικό, είναι σκέψη. Δεν είναι συμπεριφορά μόνο. Και λέω ότι ο Ανδρουλάκης έκανε λάθη τρομακτικά. Τον άκουγα 3 χρόνια συνεχώς να βρίζει εμάς. Ασχολείται με την ελληνική λύση και με μένα. Και του λέγω, ο αντίπαλος είναι εδώ. Κάνεις λάθος, θα έρθει η ώρα που θα σε στρουβίσουν. Στο λιμπονόκουπα θα σε στρουβίσουν. Και το κάνω τώρα.
5: Τώρα με το Μητσοτάκι ασχολείται μόνο πάντως.
6: Αργά είναι.
5: Ναι,
6: αργά είναι. Αργά. Το στρίμωξαν.
5: Ναι.
6: Το στρίμωξαν.
7: Πιστεύεις ότι θα έχει πρόβλημα στην υγεία του Πασόκ?
6: Παιδιά, φαίνεται να κάνουμε σχολιασμό ως
7: δημοσιογράφος. Μετά πολιτική κατάσταση.
6: Όχι, δεν την ελληνική λίστα.
7: Πάμε. Και αυτά πολλά την ελληνική λίστα.
6: Όχι, δεν είναι ελληνική λίστα. Μιλάει ο Ανδρουλάκης, να μιλάει ο Ζάκης τον άλλον.
7: Για πάμε λίγο, Μητσοτάκης.
6: Άντε πάλι.
5: Τώρα με
7: τον Πρωθυπουργό, εγώ τον Πρωθυπουργό να σχολιάσω.
6: Α, θα κάνετε βιντεάκια, γι' αυτό το κάνεις αυτό, ε. Έξυπνο είναι. Έξυπνο. Όχι.
5: Βιντεάκια καμία σχέση.
6: Όχι, όχι, η τεχνική εδώ.
5: Όχι, τα βιντεάκια καμία σχέση. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και τώρα καταγράφουμε
7: και.
6: Για να λέμε και τα αλήθεια, τα social media είναι το Α και το Ω από εδώ και πέρα. Και καλά κάνετε.
5: Γίνεται πιο γνωστή ακόμα η
6: Μητσοτάκης.
5: Του καλεσμένου μας. Θα ξαναγίνει πρωθυπουργός.
6: Γόνος.
5: Θα ξαναγίνει πρωθυπουργός. Υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει πρωθυπουργός.
6: Ο Μητσοτάκης.
5: Ναι.
6: Όχι.
5: Όχι, έτσι.
6: Δεν πρόκειται να γίνει.
5: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι στην επόμενη διακυβέρνηση της χώρας.
6: Με το Πασόκ ή με το Τσίπρα κυρίως, ναι.
5: Με εσάς αποκλείεται.
6: Ξέχασέ το. Ούτε να το συζητάμε.
5: Γιατί το Πασόκ το λέει επίμονα.
6: Με Μητσοτάκη.
5: Θα κυβερνήσετε με το Βελόπουλο, λέει.
6: Ποιος το λέει?
5: Το Πασόκ. Το Πασόκ το λέει.
6: Ποιο Πασόκ.
5: Ναι, ναι, το Πασόκ.
7: Το Πασόκ. Και ο
6: εκπρόσωπος του. Του Ανδρουλάκη ή τη Διαμαντοπούλου. Για αυτό σου λέω δεν υπάρχει.
5: Ο εκπρόσωπος του το λέει. Νομίζω ο κ. Τσουκαλάς το έχει πει αρκετές φορές.
6: Καλά, ο Τσουκαλάς. Είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση. Του τα έχω πει και κάτι δύο.
5: Είναι καλός εκπρόσωπος, νομίζω εγώ. Έχοντα δει εκπροσώπους και εκπροσώπους κομμάτων.
6: Και εγώ έχω δει εκπροσώπους και εκπροσώπους κομμάτων. Είμαι και εγώ εκπροσώπος τύπου
5: κομμάτων.
6: Ήμουν κάποτε και εγώ εκπροσώπος τύπου κομμάτων. Αλλά θα ξέρει κάτι ο Τσουκαλάς.
5: Ναι.
6: Η σιωπή είναι χρυσός. Και όταν πολλά λαλείς, την πατάς.
5: Ναι.
6: Έτσι, δεν είναι καλύτερα να μην μιλάς και να τρως.
7: Κάτι πήγατε να πείτε, σας κόψαμε.
5: Ναι.
7: Λέτε.
6: Για το Μητσοτάκη.
5: Δεν θα γίνει
6: πρωθυπουργό.
5: Δεν θα γίνει πρωθυπουργό.
6: Πότε. Ναι. Όσο μου επιτρέπουν οι δυνάμεις οι δικές μου,
5: ναι.
6: Δεν θα γίνει πρωθυπουργό.
7: Αν με άλλον αρχηγό η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε ο Βελόπουλος να συζητήσει.
6: Όχι, γιατί δεν σε εμπιστεύομαι. Ξέρω προσωπικά όλους εξ αυτών.
5: Ούτε με τον κύριο Δένδια.
6: Δηλαδή λέγατε τον κύριο Κυρανάκη, τι καλός άνθρωπος, κύριο Γραμματέας.
5: Άνθρωπος δεν είπαμε. Είπαμε ότι είναι καλός
6: άνθρωπος. Ο άνθρωπος έκλεισε το επάγγελμα του ταξιζίδρων, παιδιά.
5: Ναι.
6: Τους διέλυσε τους ανθρώπους.
5: Ναι.
6: Για να κάνει το χατήρι σε μια πολυεθνική εταιρεία. Τι ως καλός πολιτικός
5: ναι.
6: Μπορεί να εξυπηρετεί τα πολυεθνικά συμφέροντα και όχι τα ταξί.
5: Καλός γραμματέας κόμματος.
6: Άκουσε με λίγο, θα τα πω τώρα.
5: Ναι.
6: Τον άκουγα προεκλογικά που έλεγε ότι έχει δουλέψει στο ιδιωτικό τομέα.
5: Ναι.
6: Και μάθαμε αργότερα ότι ο ιδιωτικός τομέας ήταν η εταιρεία που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία για να κάνει την ομάδα αλήθειας.
5: Ναι.
6: Εκείνη οι τριγωνικές συναλλαγές. Έχω άδικο κύριε Σκουρή. Εκεί δεν εργαζόταν άνθρωπος. Αυτό είναι εργασία που έλεγε εργαζόμενο μικρό παιδί. Δηλαδή συνειδητά λέγε ψέματα. Και βγαίνει τώρα ο Κυρανάκης που λέγει συνειδητά ψέματα να γίνει και γραμματέας του κόμματός τους.
5: Να γυρίσουμε λίγο πίσω.
6: Ποια είναι η Δημοκρατία, είπατε, δημοκρατία ότι, σάπια με το Μεδούλη.
5: Θα μπορούσε να κυβερνήσει η Δημοκρατία, είπατε με το Πασόκ και με τι άλλο είπατε.
7: Με τον Τσίπρα,
6: Τσίπρα κυρίως.
5: Με τον Τσίπρα.
6: Με το Κυρίπρο, κυρίως με τον Τσίπρα.
5: Αυτό,
6: γελάτε. Ποια γυρίστε εσείς που
5: είστε. Έχουμε δει τόσα πράγματα.
6: Είμαστε μαζί το 12. Τι έλεγε ο Βενιζέλος για τον Σαμαρά και ο Σαμαράς για τον Βενιζέλο.
5: Έχουμε δει.
6: Ακούστε λίγο. Ο κύριος Τσίπρας επανήλθε στην πολιτική ζωή του τόπου για να τελειώσει η συμφωνία με το Αιγαίο. Και ας το λέω να το ξέρετε. Ποιος τον τοποθέτει τον κύριο Τσίπρα σε εκεί στα Δυτικά Βαλκάνια, παιδί των Αμερικανών είναι. Αν δεν έπαιρνε το OK από τους Αμερικανούς, δεν θα ήταν εκεί πρόεδρος στα Βορειοδυτικά Βαλκάνια, τον έβαλαν εκεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ποιος τον έβαλε εκεί, η κυρία Μπακογιάννη, Νέα Δημοκρατία, Ευρωπαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές και Αριστεροί. Όλοι μαζί τον βάλαν εκεί. Είναι άνθρωπος των Αμερικανών. Αυτός ο άνθρωπος των Αμερικανών, ο Τσίπρας λοιπόν, αν θα επανέλθει, δεν είναι πιο εύκολο να επανέλθει σε μια συγκυβέρνηση.
7: Με ποιον πρωθυπουργό, τον Τζίπρα ή τον Μητσοτάκη.
6: Όλο θα είναι αντιπρόεδρο. Τον κύριο Δένδια. Αυτό
7: χαϊδεύει. Τον κύριο Δένδια πρωθυπουργό.
6: Όλο το σύστημα το χαϊδεύει. Και είναι πολύ ωραία έξυπνη κίνηση του Δένδια. Δεν τα βάζει ποτέ με το κέντρο και με τα αριστερά. Ναι. Του χαϊδεύει συνεχώς. Δείτε πώς πολιτικά ελίσσεται ένας πολιτικός που είναι πολιτικών και βλέπει μακριά. Ο Δένδια βλέπει μακριά.
5: Ναι.
6: Σου λέει, αν θα γίνω πρωθυπουργός ή αν θα γίνω πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα συγκυβερνήσω με το ΣΥΡΙΖΑ. Με κάποιο αριστερό κόμμα. Γι' αυτό θα το δείτε ποτέ μα ποτέ δεν τα βάζει με την αριστερά. Θέλει ένα τσαλάκοντος. Στη Λαβραμόπουλου παλαιό βέβαια, έτσι. Ευθυτενής, ωραίος, ευγενέστατος, αστική ευγένεια, νέο, κολέγιο, ναι, αλλά μέχρι εκεί. Γιατί θέλει, στο μυαλό του έχει ο Δένδιας να κυβερνήσει. Αλλά εγώ ήρθα και να μιλήσω για την ελληνική λύση, ρε παιδιά.
5: Θα πούμε αμέσως μετά για την ελληνική λύση.
7: Η ελληνική λύση δεν είστε εσείς που μιλάτε τόση ώρα.
6: Ναι, αλλά μου κάνετε και σχολιάζω πολιτικά πρόσωπα, αλλά δεν πάμε στην ουσία της πολιτικής. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Κύριε Ξανάκη, είναι δυνατόν βουλευτές να έρχονται σε επιτροπές με Skype. Για να παίρνουν τα 75 ευρώ.
5: Με Skype.
6: Ναι. Έχει το, δεν έχει την επιτροπή.
5: Επιτρέπεται, αυτό επιτρέπεται όμως. Δεν επιτρέπεται.
6: Γιατί το κάναμε στον κοροναϊό. Τώρα γιατί δεν έχει το εδώ.
5: Ναι, όχι, συνεχίζει να επιτρέπεται.
6: Και προτείνω στην επιτροπή
5: έχετε
6: να μην παίρνουν τα 75
5: έχετε
6: ευρώ.
5: Έχετε δίκιο.
6: Το ξέρω.
5: Έχετε
6: βγαίνουν δίκιο. Από την Ξάνθη, βγαίνουν από το Περιστέρι.
5: Αυτό έχετε δίκιο.
6: Και, δηλαδή πληρώνουν. Εδώ υπήρχε η πρώην υπουργό που έβγαινε με Skype. Από τα αυτοκίνητα. Όχι. Το απαγορεύω. Τώρα αν άλλο με χρήφη και με 40 πυρετό και με ίωση, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορεί, αδερφέ, να είσαι στο αμάξι σου μέσα, να το κινητό σου και να βγει με Skype ένα λεπτό για να πάει στα 75 ευρώ από την τσέπη του Έλληνα, να σε βουλευτεί και να μην πηγαίνει στην επιτροπή. Και μόλι το πρότεινα, πήγα να με φάνε. Γιατί αν δεν τι επιτροπέ, αντί για 50 άτομα, είναι 5-6 κύριε Σκούρη. Και λέει γιατί είναι 5-6, γιατί οι υπόλοιποι 45 είναι το Skype. Λοιπόν, αυτά με την ελληνική σκομμένα. Όποιο δεν έρχεται στη Βουλή, δεν απειρώνεται. Θα πάτε λεφτά στο ελληνικό λαό.
5: Αυτό προϋποθέτει να γίνεται κυβέρνηση.
6: Θα γίνουμε κυβέρνηση. Στο λέω.
5: Μόνοι σας.
6: Μόνοι μας. Καλά. Καλά.
7: Το, συγγνώμη, γέμισε ο τόπος αυτοδύναμος. Αυτοδύναμος λέει ο Τσίπρας. Ο Ανδρουλάκης.
6: Η μόνη αυτοδύναμη. Όχι, κύριε Σκουρή.
7: Ο Μητσοτάκης.
6: Όχι. Η μόνη αυτοδύναμη από όλους αυτούς είμαστε εμείς. Γιατί έχετε έναν πρόεδρο ο οποίος εργάζεται κάθε μέρα στη δουλειά του. Κάθε μέρα είμαι εκεί. Είμαι αυτοδημιούργητος. Δεν είμαι παιδί του κομματικού σωλήνα. Είναι σημαντικό αυτό και δεν με σπρώχνουν ή ολιγάρχες.
5: Ναι.
6: Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Παπαγεωργίου, αυτός που έβαλε ο κ. Τσίπρας, έχει σχέση με έναν ολιγάρχη στην Ελλάδα. Ναι. Έχει σχέση με έναν ολιγάρχη. Ήταν υπεύθυνο ασφαλείας του. Ναι. Σε ολιγάρχη στην Ελλάδα και τον έβαλε ο Τσίπρας στο μαγαζί του. Εγώ ούτε απ' έξω δεν περνούσε αυτός. Και τα λέω αυτό για να καταλάβουν οι Έλληνες. Οι επόμενες εκλογές στο δίλημα, αν για να το κλείσουμε, ναι, δεν είναι Μητσοτάκης
5: χάος. Δεν κλείνουμε, θα συνεχίσουμε.
6: Όχι. Ναι, ναι. Είναι τεμπέληδες ή εργατικοί. Αποτυχημένοι ή πετυχημένοι. Ναι, τι δουλειά έκανε ο Μητσοτάκης, ρε παιδιά. Για πείτε, πού εργάστηκε ο Τσίπρας. Αυτός ο Τσίπρας, ο έντιμος, πού έχει εργαστεί, πείτε μου. Εγώ μπορώ να σου πω που εργάστηκα τα 27 μου χρόνια.
5: Δεν έχω το βιογραφικό μου μπροστά.
6: Έχω χιλιάδες ένσημα. Όχι από τη Βουλή, ένσημα κανονικά. Πού έχει ο Ανδρουλάκης ένσημα. Όλη η παροχή υπηρεσίας είναι οι άργοι εκατομμυριούχοι. Είπα τα ακίνητα στη Βουλή και κανένας δεν είδε στο αυτί του. Ακίνητα στη Βουλή. 2.400 ακίνητα έχουν 60 βουλευτές της Βουλής Δημοκρατίας. 60 βουλευτές!
5: Καλά, μπορεί, αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα, θέλω να πω.
6: Είναι.
5: Γιατί είναι ποινικό αδίκημα.
6: Γιατί δεν ελέγχθηκαν ποτέ. Γιατί όλα τα ακίνητα δεν μπορεί με 5.500 χιλιάρικα, ρε φίλε, να αγοράσει ακίνητα.
5: Καλά, τα είχαν από πριν.
6: Ποια από πριν, όχι. Τα τελευταία 3 χρόνια βγήκαν αυτά που δεν κάναμε ποθενέσκες.
5: Καλά, αυτά δεν ελέγχονται από μια επιτροπή τη Βουλή. Συγγνώμη, δεν έχει αλλάξει ο τρόπος ελέγχου.
6: Όχι. 5 χρόνια δεν κάναμε. Άκου εδώ, στα καλύτερα
8: διάλειμμα,
6: με κόβεις. Στα καλύτερα με κόβεις τώρα.
8: Όχι, πρέπει να πάμε.
6: Κάτσε να σου πω και κλείνουμε εδώ.
8: Πες το, να το κλείσουμε.
6: Στα 5 τελευταία χρόνια που δεν κάναμε έλεγχο ποθενέσκες, ξαφνικά ανέβηκαν τα ακίνητα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά 250%. Και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κατά 70-80%.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, βγάλει συμπεράσματα.
5: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που πρέπει να κάνουμε. Μισό λεπτάκι, να βάλω και τα γυαλιά μου. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G WiFi. Για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G WiFi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά συνεχίζουμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
11: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
12: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
13: Χαχαχα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
14: Διαβάστε στην απογευματινή οι στόχοι και τα μηνύματα της περιοδίας Μητσοτάκη σε Βουλγαρία και Μαυροβούνιο. Αποκαλύψεις από την Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές της ΕΕΠ το 2015 επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Οξυγόνο σε 200.000 δανειολήπτες, θύματα του νόμου Κατσέλη. Τι προβλέπει η απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου για τους τόκους. Επανάσταση στην ογκολογία. Το νέο φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος που διπλασιάζει τα ποσοστά επιβίωσης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
15: Ακούτε Ιόνιον FM

0: συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Νόφιλος είμαι, ούτε κινεζόφιλος είμαι, ούτε αμερικανόφιλος είμαι, ούτε ρωσόφιλος. Πριν λίγο καιρό με κατηγορούσαν ότι είμαι τραμπικός. Έτσι. Θεωρώ ότι ο πολιτικός που έχει μια θέση ευθύνης, γιατί είναι θέση ευθύνης να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος, πρέπει στο μυαλό του να έχει το εξής, ότι δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν μόνο συμφέροντα. Ναι, μεν σε καθορίζει μια πορεία στη ζωή σου ή η σχέση σου με κάποιους θεσμούς, με ορθοδοξία, με Δύση. Έτσι, γιατί λέμε ανήκουμε στη Δύση και είναι λογικό αυτό, ανήκουμε στη Δύση. Mm-hmm. Η δική μου φιλοσοφία είναι ότι ανήκουμε εκεί που είναι το εθνικό μου συμφέρον. Mm-hmm. Έτσι. Είτε αυτό είναι Ευρώπη, είτε αυτό είναι Δύση, είτε είναι Κίνα, είτε είναι Ρωσία. Με τη Ρωσία, γιατί να χαλαστούμε, γιατί να κάνουμε πόλεμο, το έχω πει πολλές φορές. Δεν υπήρχε λόγος.
2: Είπε αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε σε πόλεμο.
1: Όχι, είπε είμαι σε πόλεμο.
2: Ναι,
1: το είπε, έκανε πόλεμο μόνος του. Ο μόνος πρόεδρος, πρωθυπουργός χώρας στην Ευρώπη που είπε κάνω πόλεμο με την Ρωσία είναι ο Πρωθυπουργός.
2: Τώρα όμως γίνονται και κάποιες προσπάθειες να.
1: Βέβαια, σήμερα έκανε δήλωση ο Πούτιν και λέει να τα βρούμε με τον Ζελένσκι. Μπορεί να τα βρούνε. Και βγήκε η κυρία Μπακογιάννη, βγήκε ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, βγήκε ο Κερίδης και έλεγε να τα βρούμε με τη Ρωσία. Όταν τα λέγα εγώ είμαι ρωσόφιλος. Σήμερα αυτή τι είναι. Αποτυχημένη πολιτική. Γιατί αυτό που λέγαμε εμείς έρχονται να το ακολουθήσουν αυτοί.
2: Και ο Τραμπ σήμερα έκανε μια δήλωση και είπε.
1: Παιδιά, σας είπα, ότι δεν μπορεί μια χώρα μικρή, άλλο να σε Γαλλία, θεωρητικά μεγάλη η Αμερική, να κάνει πόλεμο μια ισχυρή χώρα από την οποία εξαρτάται ενεργειακά. Όταν εγώ παίρνω ενέργεια από τη Ρωσία, δεν μπορεί να κάνω πόλεμο μαζί της, αν δεν έχω καλύψει την ανάγκη μου, σε τιμή βέβαια κυρίως και σε ποσότητα, για να καλύψω το λιμά μου. Ο Πρωθυπουργός έκανε πόλεμο με τη Ρωσία την ώρα που
2: δεν είστε ρωσόφιλος. Ούτε σας βοηθάει.
1: Δεν είμαι εχθρός της Ρωσίας. Δεν είμαι εχθρός της Ρωσίας. Καλά.
2: Μπορούσαμε για την κυρία Καριστιανού.
1: Επειδή είμαστε το μοναδικό κόμμα στο οποίο και ο κ. Βουρλιώτης έχει κάνει έλεγχο, αν θυμάστε καλά, είμαστε οι μόνοι που είμαστε πεντακάθαροι. Τα λεφτά βάζει ο πρόεδρος. Εγώ. Από την πρώτη στιγμή. Και δεν πήρα εταιρεία επικοινωνίας όπως ο Τσίπρας. Ναι. Που πήρε μια γαλλική εταιρεία, ποιος την πήρωσε. Αυτή η εταιρεία για να πληρωθεί θέλει 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, ξέρω.
2: Θα ελεγχθεί, φαντάζομαι. Εντάξει.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, θα ελεγχθεί. Όλα αυτά θα ελεγχθούν.
1: Από ποιον?
2: Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν φορείς.
1: Όχι, μα δεν ελέγχεται κανένα στη χώρα. Εδώ πήγε και έκανε πλαστές υπογραφές ένα άλλο κόμμα και δεν το έλεγξε κανένα. Πλαστές υπογραφές. Δηλαδή τότε συζητάμε, ρε παιδιά, τι να ελεγχθεί. Από ποιον να ελεγχθεί.
3: Λέτε για την κυρία Λατινοπούλου,
1: γενικά λέω, ρε παιδιά. Γενικά λέω, ακούστε. Βλέπετε ότι
3: ακούσα να μιλήσω
1: στου αδυνάμου, δεν επιτίθομαι ονομαστικά στον ισχυρό Μητσοτάκη. Εκτρώγουν Μητσοτάκης.
3: Ναι, ότι και είναι αδύναμη.
2: 4-4
1: δεν έχουν. Έλα ρε παιδιά, τώρα πα προσκοπεί.
3: Τώρα.
1: Με ισότιμου θα την πάρει. Κρίμα είναι το, να χτυπά ένα κόμμα το 3 και το 2% και το 1,5%. Είναι κρίμα. Εγώ χτυπάω μόνο του ισχυρού. Ισχυρό είναι ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι ο αντιπαλό μου. Τέλο.
3: Σα άκουσα χθε στη Βουλή να λέω ότι σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών η υπομονή σα έχει εξαντληθεί.
1: Ναι.
3: Το είπατε. Δηλαδή το άκουσα. Στερεύει, αν καλά θυμάμαι. Η φράση. Και έχετε ειδική γνώση όσων έχουν συμβεί σε κλειστά δωμάτια. Ερώτημα, γιατί τα λέτε αυτά.
1: Από πού ειδική
3: νομίζω...
1: γνώση. Πού είπα εγώ ότι έχω ειδική γνώση.
3: Αυτό έχω στη Βουλή χθες.
1: Δεν είπα ειδική γνώση. Η δήλωσή μου είναι ξεκάθαρη. Ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύει ο κ. Δημητριάδης, ο κ. Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι τον ελληνικό λαό λέγοντας ότι δεν ξέραν τον Τίλιαν. Όλοι ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι και ο Δένδιας γνωρίζει και ο Παναγιωτόπουλος γνωρίζει που πήγαν στα Σκόπια. Πολλοί γνωρίζουν. Απλά εγώ αναμένω. Το Ντίλιαν που φαντάζομαι είπε 20 Ιουνίου, 25 θα μιλήσει. Όταν μιλήσει, θα σκάσει το απόστημα. Είναι δεδομένο. Και θα πάνε πολύ φυλακή. Εγώ περιμένω να μιλήσει ο Ντίλιαν, να κυβερνήσει η ελληνική λύση και να βάλω φυλακή πολύ κόσμο. Θα του βάλω φυλακή. Δεν είμαι ούτε Τσίπρας, ούτε Ανδρουλάκης που στο τέλος θα του χαρίσουν. Δεν θα χαρίσω κανέναν. Όποιο έκλεψε δημόσιο χρήμα, όποιο κλέβει με απευθείας αναθέσεις λεφτά των Ελλήνων, θα πάει φυλακή. Τέλος. Ή και με αναθέσεις. Φυλακή. Όποιος υποκλέπει.
3: Μέχρι να πάρεις αποφάσεις δικαιοσύνη.
1: Ποια δικαιοσύνη δεν έχει εδώ, ακούστε λίγο. Όπως άλλαξε ο Φλωρίδης.
3: Όποιες κατηγορίες θα το βάζετε μέσα.
1: Όχι, μισό λεπτό, μην βιάζεστε. Ο νόμος έχει αλλάξει πλέον για τα πολιτικά πρόσωπα. Επισπεύει τη διαδικασία της δικαιοσύνης και καλώς το έκανε αυτό ο Φλωρίδης. Βέβαια το έκανε για άλλο λόγο. Για να απογαλακτιστούν και να ξεπληθούν οι βουλευτές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί ξέρουν θα τους αθωώσουν στο τέλος. Αλλά εδώ θα πάνε φυλακή, σου λέω. 3 μήνες, 4 μήνες στα δικαστήρια και μέσα. Τέλος η πλακίτσα. Όσοι κλέψαν δημόσιο χρήμα, όσοι έκαναν παράνομες πράξεις, θα φυλακιστούν και θα δημευθούν οι περιουσίες τους και θα αποδοθούν πίσω στους Έλληνες. Τελεία παύλα, ειδικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμη και τώρα κλέβουν, ρε παιδιά.
2: Καλά, μισό λεπτό. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ βγήκε τώρα η κυρία Τιχεροπούλου και μόνη της ανέρεσε αυτά τα οποία λέγονταν τόσο καιρό. Τουλάχιστον για τους μισούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Παιδιά, η τελευταία εισοδιά των βουλευτών το είπα και εγώ στη Βούλη. Ναι. Δεν είναι όλοι τις ίδιες. Ναι. Τώρα μην τρελαθούμε. Το μηταράκι υπόθεση είναι για γέλια. Ναι. Το είχα πει και με στη Βουλή, δεν το λέω τώρα. Ναι. Έτσι. Απλά αυτή η ιστορία ήταν ένα λάθος που έκανε, θεωρώ, η Ευρωπαία Εισαγγελέα που βιάστηκε. Ναι. Με συνέπεια τώρα να φαίνεται ότι όλα είναι και τα υπόλοιπα είναι αθώοι. Ναι. Δεν είναι αθώοι, κύριε Ξανάκη μου, δεν είναι αθώοι. Γαλάζια η Κρήτη έγινε. Κριτικός δεν είστε.
2: Έχω μια ρίση.
1: Ναι. Κριτικός δεν είναι.
3: Ρώτησα,
1: έγινε γαλάζια η Κρήτη, ναι, με τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ. η Κρήτη μοιάζει ήταν πράσινο ροζ. Δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και λίγο Νέα Δημοκρατία, 20-25% ξαφνικά γίνεται 45%.
2: Κώστα Καραμαλή είχε γίνει ένα κομμάτι τη γαλάζιου.
1: Ένα κομμάτι. Ένα piece of cake. Άλλο το piece of cake και άλλο όλη η Κρήτη.
2: Τότε υπήρχε και ισχυρό Πασόκ.
1: Σα εξηγώ. Άλλο piece of cake, ένα κομμάτι του cake και άλλο όλο το cake. Εδώ όλο το cake έγινε γαλάζιο. Για να γίνει γαλάζιο και πληρώθηκαν. Για τώρα ξέρουμε τι γίνεται.
3: Δεν μου απαντήσετε όμω γιατί δεν τα λέτε αυτά για τι υποκλοπέ που γνωρίζετε και απλώ. Το Ντέντιαν, α πούμε, αν μιλήσει, τον περίμενα και εγώ να τον ακούσω και να το κάνω θέμα.
1: Γι' αυτό λέω ότι άκουσε επιλεκτικά. Είπα, η πολιτική έχει υπομονή, έχει χρειάζεται και υπομονή. Και υπομονή είναι αρετή. Υπομονή.
3: Θα μιλήσει.
1: Μα περιμένω να μιλήσει πρώτα ο άνθρωπο. Ακούστε, για να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Να μιλήσει πρώτα ο άνθρωπο, αφού είπε θα μιλήσει, και μετά θα δούμε.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο θέμα που έχουμε τώρα. Για πες μας για την ελληνική λύση. Πώς θα κυβερνήσετε, θα τους βάλετε φυλακή με 8-10%.
1: Καταρχάς, συνεχίζεις να επικαλείτε τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Δεν τις πιστεύω, σας το έχω ξαναπεί ακόμη μια φορά.
3: Δεν τις πιστεύετε ότι έχετε.
1: Αυτή τη στιγμή 13-14%.
2: Πάλι και αυτό δεν φτάνει για να κυβερνήσει.
1: Μα αυτή τη στιγμή λέμε ρε παιδιά, εκλογές θα γίνουν σε 6 μήνες, σε 5 μήνες.
2: Θα γίνουν σε 6 μήνες εκλογές. Γιατί εδώ το μισό Υπουργικό Συμβούλιο σε κατηδίαν συζητήσεις λέει ότι θα πάμε για τον Οκτώβριο εκλογές.
1: Ναι, πιστεύω και εγώ ότι το timing για τον Πρωθυπουργό είναι Οκτώβριο. Αλλά δεν.
2: Θα κάνει ένα σχηματισμό την άλλη εβδομάδα.
1: Έχαμε και 2-3 καραμπόλες. Μία καραμπόλα το διάβαζα στο Deep News, πώς λέγεται το site σας, όχι το δικό σας, ένα site σοβαρό που ασχολείται με τα εθνικά θέματα και πολλές φορές. Που λέει είχαμε δύο συμπτώσεις. Μία είναι αναβολή του νόμου της Τουρκίας λόγω καλοκαιριού.
2: Πάει τον Οκτώβριο, ναι.
1: Γιατί πάει και ο Τραμπ εκεί. Και ναι. Και θεωρούν ότι αυτοί και το πάνω Οκτώβριο-Νοέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουν σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας, είτε οι Αμερικανοί, είτε οι Τούρκοι, είτε οι Έλληνες. Οπότε έχουν συμφωνήσει υπογείως κάποια πράγματα. Ναι. Άρα θεωρώ ότι θα πάει Οκτώβριο σε εκλογές, με σημαία ίσως αυτό το νόμο. Ότι εμείς πάμε σε εθνικές εκλογές, σε εθνικό θέμα. Έχουμε κάνα νόμο οι Τούρκοι, πρέπει να κάνουμε κάτι. Δώστε μας την δική σας ψήφο για να το κάνουμε σωστά. Είναι ένα σενάριο, το ακούω.
3: Άρα λοιπόν η ελληνική δύση πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να πάρει τις εκλογές? Ποιο είναι ο στόχος σας?
1: Ο στόχος μας είναι να είμαστε δεύτερο κόμμα. Πρώτο, δεν λέω εγώ έτσι. Εγώ πιστεύω η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι στο 19-20%. Αφήστε τι λένε οι δημοσκοπήσεις.
2: Εκεί λέτε.
1: 19-20% έχει
2: και
1: το ταβάνι του Σαμαρά. Ο Μητσοτάκης θα κάνει το εξής. Τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, παιδιά.
2: Θα κάνει τρεις
1: απανωτές για να πάρει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Για να είναι ο ισχυρός παράγοντας στη διαπραγμάτευση με τον Τσίπρα ή με τον Ανδρουλάκη. Με έναν από τους δύο. Φαντάζομαι ότι ο Ανδρουλάκης, αν δεν πάει καλά, θα τον διώξουν, θα βάλουν κάποιον άλλον. Αλλά Τσίπρας και
3: θα τον διώξουν πριν από τις εκλογές.
1: Κοιτάξτε, ο Ανδρουλάκης έχει κάνει φοβερά λάθη. Δημιούργησε ένα κλίμα κυβερνησιμότητος. Δεν το έχει, δεν είναι πολιτικών, βαρύ πολιτικών. Δεν έχει καλούς συνεργάτες από ό,τι βλέπω. Με συνέπεια να οδηγείται σε συνεχή λάθη. Άρα, αν στις πρώτες εκλογές βγει τρίτο κόμμα, είναι βέβαια θα το φάνε.
2: Ναι. Οπότε λέτε,
1: αλλά δεν είμαι χωρίς αυτό. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ναι. Θέλω στις επόμενες εκλογές οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν με βάση το πρόγραμμα. Να πούν τον Ξενάκη, έλα εδώ Ξενάκη, είσαι έντιμος άνθρωπος, Τσίπρας δηλαδή. Όπως μου τα λες, φέρε μου το πρόγραμμά σου. Αν είναι ένα δισέλιδο, πετάξου τα σκουπίδια. Ναι. Λες τον κύριο Σκουρί, τον κύριο Βελόπουλο. Ναι. Φέρε το πρόγραμμά σου, αδερφέ. Του πάει 400 σελίδες και το διαβάζει και βλέπει μέσα τι θα κάνουμε για την οικονομία. Ο γενικά, γι' αυτό, κοστολογημένα, ωραία, γραμμένα, σωστά, διατυπωμένα, πάρτο.
3: Ένας ακροατής στέλνει μήνυμα και λέει: πριν από λίγο σας είπε ρε παιδιά ότι θα βγει αυτοδύναμος.
1: Ποιος?
3: Ότι κάνεις αυτοδύναμη, η κυβέρνηση. Τώρα λέω ότι θα βγει δεύτερος.
1: Δεν ξέρω ποιος τηλεθεατής της ακροατής το είπε αυτό. Εγώ λέω ότι θέλω. Το ότι θα βγω. Καθίστε ρε παιδιά, μην τρελαθούμε κιόλας. Εγώ θέλω να είμαι αυτοδύναμος. Ναι. Το ότι θα βγω είναι βούληση του ελληνικού λαού. Θα ακυρώσω εγώ τον ελληνικό λαό. Είμαι μάντης δεινών ή καλών. Κάνε με Θεός ή κάνε προφήτη. Τι είπα? Δώστε μου τη δύναμη να είμαι αυτοδύναμος. Αν δεν είμαι, θα δούμε. Αν δεν γεννήσει η κάλπη, όπως λέει και ο Φλωράκης, γεννάει η κάλπη. Αν δεν γεννήσει η κάλπη, δεν ξέρω, δεν μπορώ να έχω άποψη. Πάντως, δεν συνεργάζομαι με κανέναν τους. Είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα, στη διαφθορά. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ γίνονται πλούσιοι και ο λαός κάνει τα σπίτια του. Δεν μπορεί, κύριε Ξενάκη μου, ένα σπίτι να είχα πριν γίνω βουλευτής, να έχω 20 και ο ελληνικός λαός να χάνει τα σπίτια από τα φαντς. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Δεν γίνεται να μου δημεύεις την περιουσία, να μου στερείς το εισόδημά μου και τη δουλειά μου και εσύ να αυξάνεις τα εισοδήματά σου. Εισοδήματα 2-3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο άλλος πήγε σπίτι στη Γαλλία. Πού τα βρήκες τα λεφτά, αδερφέ? Ο άλλος πήρε στη Βασιλή Σοφία σπίτι υπουργός. Πού τα βρήκες τα λεφτά, σε έχει λέξει κανένας? Δεν του λέει κανένας.
3: Λοιπόν,
1: έλεγχος και τίμες περιουσιών. Θα του δημεύσω τις περιουσίες.
3: Τελειώσαμε.
2: Κύριε Βελόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θέλω, και εγώ σα ευχαριστώ για τη φιλοξενία, γιατί πραγματικά είναι πολύ, πάντοτε είναι ενδιαφέρουσα η κουβέντα.
3: Επίσης, θέλω... επειδή οι ακροατές μας λένε, πέστε ότι και άλλη φορά είχαμε πει να έρθετε, πολλές φορές επικοινωνούμε μαζί σας.
1: Ναι, διαφορά στένισα εγώ, είχα δοντίατρο, την άλλη φορά είχε ένα θέμα με τον δοντίατρο. Οπότε λογικά δεν έγινε, θα ξαναγίνει. να ξαναγίνει.
3: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, πολλοί ακροατές λένε ότι δεν
1: είναι. Όχι, δική μου ευθύνη ήταν μια φορά. Καταλαβαίνω την ευθύνη.
3: Δεν είναι και ευθύνη. Λέμε ότι γενικώς σε καλούμε αυτό που λέτε. Λέω ορισμένοι ότι δεν το φωνάζει.
1: Απλά εγώ θέλω όταν δημοσιογράφοι εσείς, όταν δημοσιογράφοι καλούν πολιτικούς να τους πηγαίνουν στο πρόγραμμά τους. Ας αφήσουν αυτό. Όχι, δεν λέω εσάς. Ας αφήσουν τα σχόλια, δημοσκοπήσεις, τρώνε μισή ώρα. Αφήστε τες. Πάντε στο πρόγραμμα. Ρωτήστε τον κύριο Τάδε. Τι θα κάνεις, αδερφέ, για αυτό το θέμα. Γιατί βγαίνουν κόμματα πυροτεχνήματα, μπαλόνια φουσκωμένα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο για να σώσουν την Ελλάδα. Αυτοί που δεν σώσαν τον εαυτό τους θα σώσουν την πατρίδα. Δεν γίνεται παιδιά.
3: Σαν να έχουμε πλώξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Οι αποτυχημένοι δεν γίνονται πετυχημένοι.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βελόπουλο που ήταν μαζί μας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Δέτσικα και επιστρέφουμε και έχουμε πολλά και διάφορα και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: 10. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ολομέτωπη επίθεση στα νέα τα υπάρχοντα κόμματα αλλά και σε πολιτικά πρόσωπα εξαπέλυσε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Χαρακτήρισε υποκριτή και ανέντιμο τον Αλέξη Τσίπρα, για το κόμμα του οποίου είπε πως έπιασε ταβάνι στις δημοσκοπήσεις και από εδώ και πέρα θα ακολουθήσει κατρακύλα. Σε ό,τι αφορά το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού, είπε πως δεν μιλάει για πολιτικά κόμματα που δεν υφίστανται, δεν έχει πρόγραμμα και δεν γνωρίζει τι εκπροσωπεί. Διερωτήθηκε πόθεν προκύπτει ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι δεξιός, ενώ είπε πως το κόμμα του θα ενοχλήσει τη Νέα Δημοκρατία. Κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη για πολιτικό χαμελεοντισμό, σημειώνοντας πως δεν είναι ούτε δεξιός ούτε κεντρός. Ανέφερε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πολιτικόν, ενώ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είπε πως είναι γόνος και δεν θα ξαναγίνει πρωθυπουργός. Εκτίμησε πως η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να κυβερνήσει με τον Τζίπρα ή το Πασό και απέκλεισε συνεργασία με τα λακκόμματα. Περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού που αποκάλυψε η εφημερίδα απογευματινή να προτείνει τον ίν αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή του θα επιβεβαιωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη και ο κ. Κυρανάκης θα αναλάβει την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού στις επικείμενες κρίσιμες εκλογές μέχρι την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Οι αλλαγές στην κυβέρνηση εκτός από τον νέο αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών περιλαμβάνουν την τοποθέτηση νέου Υφυπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Στην κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του Powergame.gr, έρχεται ο Τάσος Χατζηβασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο οποίος αναλαμβάνει θέματα που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκρότηση της σκιώδους κυβέρνησης και η στρατηγική απέναντι στο κόμμα Τσίπρα επιτάπητος στη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εσωκομματικές αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Χαριδούκα που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε όσα θα πει ο Σωκράτης Φάμιλος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, ενώ θα περιγράψει τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να στηριχτεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ώστε να αποτελέσει τον εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο. Στο μεικτό όρκο το εφετείο Αθηνών, μετά από 4 αναβολές, ξεκινά σήμερα σε δεύτερο βαθμό η δίκη με κατηγορούμενο τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη. Πρωτόδικα το δικαστήριο τον είχε κρίνει ένοχο κατά πλειοψηφία για 2 βιασμούς 17χρονων αγοριών το 2015 στην Αθήνα και την Επίδαυρο, επιβάλλοντας του ποινή κάθειρξης 12 ετών. 45χρονος Μελισσοκόμος συνελήφθη για τη χθεσινή φωτιά στο Άλσος Βεϊκού. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας μεταφέρονται 45 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο και διασώθηκαν 2 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Στη διεθνή ενημέρωση παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Στα αθλητικά απόψε στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για τη Στίχημαν Greek Basketball League. Λίβερπουλ ανακοίνωσε και επίσημα την εποχή Άντωνη Ιραόλα στον πάγκο της.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμπάνια.

0: εντοσανίδες Knauf, υλικά δόμησης E-Tong, έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη, από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος, τηλέφωνο 27390.
1: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης.
1: Ο κύριος Ξενάκης.
0: Άσε με να πω το όνομα σου. Ο κύριος Βασίλης Κουρής. Μαζί μας ο Δημήτρης Κύρκος εδώ πέρα στην κονσόλα του ήχου δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Βασιλάκη. Γεια σου, Δημήτρη. Βάλαμε στην κατά τα ωραία σου αυτά τα υπόγεια που βάζει την ώρα που μιλάμε και μας φτιάχνει το κέφι. Λοιπόν.
1: Με λουμπάκο, να το λέμε.
0: Ο Βασίλης ήρθε ηρωικό σήμερα εδώ γιατί έχει λουμπάκο, έτσι πρώτη φορά. Για αυτό το μήνα. Όχι, μου εντάξει. Υποφέρει, το ξέρω, το έχω πάρει. Έχω φύγει με ένεση από το Alter. Με ένεση, το λέω με ένεση και σαν γάμα, κεφαλαίο. Σε καταλαβαίνω λοιπόν απόλυτα.
1: Σαν σίγμα τελικό.
0: Έχω περάσει πολλά χρόνια, ελπίζω να αργήσω να ξαναμοιάσω.
2: Έχω λουμπάγκα!
0: Αυτό είναι. Αγόρι μου.
1: Που τα λέγει κουτσούμπα.
0: Φτιάξε μα το κέβι. Έχει έρθει εδώ πριν από μια βροχή μηνυμάτων για τον κύριο Βελόπουλο. Πολλά από αυτά αφορούν θέματα τα οποία τα έχουμε κουβεντιάσει ξανά μαζί του. Δεν θέλω να ξαναναφέρομαι σε αυτά. Τα έχουμε πει, τον έχουμε ρωτήσει κλπ.
1: Τρεις φορές τον έχουμε ρωτήσει, παιδιά.
0: Ναι, μην αρχίσουμε πάλι τις ιστορίες, είναι ακριβώς. Και υπάρχουν, όπως είπαμε, και κάποια υποστηρικτικά, υπάρχουν και κάποια άλλα. Όπως συμβαίνει με κάθε πολιτικό πρόσωπο που έχει γωνίες. Κακά τα ψέματα, μπορεί να συμφωνείς να διαφωνείς μαζί του, αλλά η αλήθεια είναι πως έχει γωνίες. Λοιπόν, και νομίζω εγώ ότι οι πολιτικοί πρέπει να έχουν γωνίες. Αυτό καλό είναι. Λοιπόν, δεν τον ρωτήσαμε κουτσομπολιά, Νίκο μου, ερωτήσεις του κάναμε. Κουτσομπολιά είναι όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Είναι τα θέματα νομίζω που τα οποία συζητάνε παντού στην καθημερινότητά του. Και στα καφενεία, δηλαδή. Τα συζητάνε αυτά τα θέματα. Ό,τι συζητάτε σε ένα καφενείο είναι κακό, δηλαδή.
1: Μα το πήγε ένα συνάδελφο έξω, παιδιά, λένε εσύ είσαστε σε ταβέρνα.
0: Ναι, μα τι να κάνουμε.
1: Συνέντευξη.
0: Δεν πειράζει. Θα πάμε στο Μέγαρο Μουσικής να κάνουμε την επόμενη μουσική, την επόμενη εκδήλωση, με συνέντευξη, να είστε εσείς ευχαριστημένος.
1: Μην του λέζε τέτοια του ξανά, γιατί τα ανεβαίνει πίεση στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Δεν μου ανεβαίνει καθόλου πίεση.
1: Και κοιμηθεί.
0: Τι. Λοιπόν, καλημέρα σε πάρα πολλούς φίλους. Στον Λεωνίδα, στον Γιάννη, στη Χριστίνα, στον Δημήτρη, τον Γασπαρά, του οποίου λέει δεν έχει συγκοινωνίες εκεί. Ο πόνος του είναι εκεί στην χαμολιά. Καλημέρα στη φίλη μας, στη Χριστίνα. Σε πολλούς ακόμα που έχουν στείλει μηνύματα και ζητώ συγγνώμη, δεν πάω να διαβάσουμε όλα αυτά. Είναι δεκάδες. Και εντάξει, όταν φιλοξενείς πολιτικό αρχηγό, λογικό είναι αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιώνα, ο οποίος είναι και τακτικός έτσι. Στο φίλο μας τον Γιώργο από το Χαλάτσι. Α, αυτός ενθουσιάστηκε με το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Με το σταματικό κοτά. Το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από τον Καλαμά, από τις Φιλιάτες λέει. Και στον οδοντίατρο που ακούει, είναι σε οδοντιατρίο τώρα και ακούει οδοντίατρος εμάς και κάνει τον ίδιο, δεν του κάνει. Καμιά πονεύρωση θα του κάνει που ηλιόλουστο σήμερα μετά τη χθεσινή μπόρα.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο στα θέματα.
0: Να πω ένα χρόνια πολλά στο Γιώργο του Κατσίγιαννη που γιορτάζει γενέθλια σήμερα.
1: Γενέθλια, χρόνια πολλά.
0: Και έχει και ένα παραπολιτικό σώμα στην απογευματινή. Ότι που, δεν ξέρω, υπονοούμενα είναι, που όμως δείχνει, αναφέρεται στην κόντρα του κυρίου που έχει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και θεωρεί ότι αυτή η κόντρα τώρα θα αυξηθεί για κάποιους λόγους που θα τους δούμε τις επόμενες μέρες. Θα δούμε τώρα τι θέλει να πει ο ποιητής Γιώργος Κατσίγιαννης, δεν ξέρω. Θα γράφει 5 σε λίγο. Τώρα τα 49 κλείνει, μου είπε. Και μπαίνει στα 50. Μικρός είναι ακόμα, Βασίλη μου, έτσι. Έχει χρόνια μπροστά του. Να δούμε πότε θα τον παντρέψουμε αυτόν.
1: Λοιπόν, πρώτον.
0: Πες μου.
1: Νέα Δημοκρατία. Κυρανάκης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, από αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού, δηλαδή είναι ουσιαστικά ο νέος γραμματέας της νέας

0: περιβάλλον. Και μετά να μου φτιάξει και λίγο τον υπολογιστή, γιατί το χάλασα πάλι, Δημήτρη μου. Λοιπόν, αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Κοσμοτέ τελικά μου σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
1: Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας ορκίστηκε πριν από λίγο βουλευτής στη θέση του Νίκου Ταγαρά. Πήρε τη θέση, έτσι.

0: Ακούτε η Onion FM.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
0: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι σε λίγο μπορούμε να πάμε να δούμε το θέμα για το οποίο σας προαναγγείλαμε.
1: Πολεμική ατμόσφαιρα, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Google.
0: Για την Google. Θα μας τα πει όλα αυτά. Πολύ ωραία, νομίζω τον έχουμε. Ο καλός συνάδελφος. Έτσι δεν λέμε, ο καλός συνάδελφος. ο Γιώργος Παυλόπουλος, τον οποίο θα έχουμε τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα έχει σήμερα στα νέα. Λοιπόν.
1: Τι γίνεται, παίρνει τα άρματα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και απαιτείται στην Google.
2: Καλά, μην του βάλουμε τόσο αλάτι.
1: Γι' αυτό το λέω, μου κάνει εντύπωση.
2: Ναι, δεν πήρε ακόμα τα άρματα, αλλά δεν είναι και κάτι καινούριο. Δηλαδή, η αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το οποίο ακούμε, έτσι κάνω μια μικρή παρένθεση, ακούμε τώρα και πριν από 4-5 χρόνια θα φαινόταν λίγο κουφό, να το πω έτσι. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στρατηγικοί σύμμαχοι στην οικονομία, στη γεωπολιτική κτλ. Από τότε που ήρθε ο Τραμπ, είναι μάλλον ανταγωνιστές. Είτε με τους δασμούς, είτε με την εσωτερική αγορά, ακόμα και με τους πολέμους. Σε αυτό το φόντο λοιπόν, και επειδή οι Ευρωπαίοι μιλούν όλο ένα και περισσότερο για στρατηγική αυτονομία σε όλα τα επίπεδα, γνωρίζουν ότι στρατηγική αυτονομία δεν εξαρτάται μόνο από τα τάγκ, τα αεροπλάνα και το πόσο ΑΕΠ έχεις, εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους. Και όπως ήταν εξαρτημένοι από τη Ρωσία και το κατάλαβαν αυτό ενεργειακά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, έτσι έχουν συνειδητοποιήσει ότι ουσιαστικά οι ευρωπαϊκές οικονομίες και οι ευρωπαϊκές υποδομές και οι ευρωπαϊκές επικοινωνίες κινούνται με βάση την αμερικανική τεχνολογία και τους αμερικανικούς ομίλους.
0: Ναι.
2: Ανάμεσα σε αυτούς είναι και η Google.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ακριβώς γι' αυτό, εάν θέλουν να κάνουν βήματα στην κατεύθυνση στρατηγικής αυτονομίας, θα πρέπει να βρουν ένα τρόπο που είναι πολύ δύσκολο με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν να απεξαρτηθούν από αυτό. Δηλαδή να φτιάξουν τις δικές τους μηχανές αναζήτησης, να φτιάξουν τα δικά τους clouds, αυτό που λέμε το υπολογιστικό νέφος, το οποίο γίνεται η αποθήκευση, να φτιάξουν τους δικούς τους μηχανισμούς κίνησης των υποδομών. Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα, αλλά τουλάχιστον δείχνουν να το έχουν συνειδητοποιήσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να το πετύχουν λοιπόν, πρέπει κάπως να τραβήξουν το χαλί κατά τα πόδια των Αμερικανών, να τους πιέσουν, να τους τριμώξουν. Και φυσικά οι Αμερικανοί αντιδρούν σε αυτό.
1: Θα ξεκινήσει πόλεμο ο Ντόναλντ.
2: Ναι, ο Τραμπ έχει πει, υπενθυμίζω το εξής, όταν ορολογήθηκε ο Τραμπ, δίπλα του ήταν παραταγμένοι σαν υπασπιστές όλοι οι επικεφαλείς, όλοι οι CEO των μεγάλων, των Big Tech, των Αμερικανικών.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ακόμα και αυτοί οι οποίοι είχαν εκφράσει αντίθεση απέναντι στον Τραμπ, την πολιτική του κτλ. Στρατεύτηκαν εκεί. Γιατί στρατεύτηκαν? Γιατί κατάλαβαν ότι ο πρόεδρος υπόσχεται business.
0: Ναι.
2: Και ότι ο πρόεδρος υπόσχεται υπεράσπιση των συμφερόντων τους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Αμερικανοί λοιπόν έχουν καθορίσει ουσιαστικά αυτή τη γνώριμη έκφραση που λέμε, το casus belli. Έχουν πει στους Ευρωπαίους, αν τολμήσετε να πειράξετε τις big tech στην Ευρώπη,
0: ναι,
2: τότε αυτό είναι casus belli. Και ξέρετε ότι έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε.
0: Ναι.
2: Και μιλάμε για πολύ ηγεμονική θέση. Ναι. Δηλαδή θα είδατε και στα στοιχεία που υπάρχουν ότι η μηχανή αναζήτηση της Google στην Ευρώπη έχει ένα μερίδιο της τάξης του 90%.
0: Ναι, αφού όλοι εκεί μπαίνουμε για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία,
2: ναι,
0: να τρέξουμε
2: σε αυτό διαδικτύο. Ότι το υπολογιστικά
1: και 94,6% στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Και ότι τα υπολογιστικά νέφη, αυτά τα cloud που τα ξέρουμε όλοι στους υπολογιστές,
0: ναι,
2: μας,
0: ναι, ναι, ναι,
2: οι αμερικανικές εταιρείες, όχι μόνο η Google και οι υπόλοιπες, έχουν ένα μερίδιο της τάξης του 70%.
0: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα, όχι μόνο τα δικά μου, τα δικά σας και των ακροατών και των ακροατριών, αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων κτλ., ουσιαστικά είναι αντικείμενο διαχείρισης από νέφη αμερικανικών εταιριών.
0: Mm.
2: Αυτό είναι για την Ευρώπη ένα σύμβατο με τη στρατηγική της αυτονομίας.
1: Και γράφεται, Γιώργο, ότι δεύτερη στην αγορά της Ευρώπης έρχεται η Big, με μόλις 5,7%. Ποια είναι η Big?
2: Ναι.
1: Sorry, εγώ με τη κυρία Λουκά, είναι... Δεν τρέπομαι
0: να το λέω.
1: Ναι. Αλλά τι είναι αυτή?
2: Να σας πω και εγώ την αλήθεια, μόνο με την Google ασχολούμαι.
0: Να σου πω, μια που σε έχουμε και πρόχειρο που λέμε, βλέπεις τίποτα στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας?
2: Κοιτάξτε,
0: τίποτα θετικό εννοώ. Ναι.
2: Ναι, όλοι έχουν δει την επιστολή του Ζελένσκι.
0: Ναι.
2: Αυτή λέει τη δημόσια επιστολή του Ζελένσκι προς τον Πούτιν, έλα να συζητήσουμε γιατί κτλ.
0: Ναι.
2: Έχω την αίσθηση, αν όχι τη βεβαιότητα, ότι είναι περισσότερο μια επικοινωνιακή κίνηση, ναι, μια κίνηση η οποία έχει στόχο τη δημόσια κοινή γνώμη, την
0: παγκόσμια δηλαδή κοινή γνώμη. Γιατί όλοι, ναι,
2: μεταξύ μας, όλη η προσοχή εδώ και μήνες είναι στραμμένη
0: στο Περσικό. Περσικό, ναι, ναι.
2: Διότι από εκεί πηγάζει και ο οικονομικός πόλος που νιώθει όλη η Δύση. Άρα ο Ζελένσκι, επειδή ο πόλεμος συνεχίζεται και επειδή παρά τις επιτυχίες, κάποιες επιτυχίες που έχουν τα ντρόνς του, που έχουν επιτυχίες και πληγώνουν το Κρεμλίνο, δηλαδή τώρα δεν είναι να χτυπάς το ρωσικό Νταβός, ας πούμε, τη γενέθλια του Πούτιν στην Αγία Πετρόπολη, δεν είναι μικρό πράγμα.
0: 800 χιλιόμετρα μακριά από την Ουκρανία, ναι. Σωστό, σωστό, σωστό.
2: Παρά τις μικρές επιτυχίες, ο Ζελένσκι ξέρει ότι και αυτός έχει σοβαρά προβλήματα. Δεν βρίσκει στρατιώτες να καταταγούν, τους παίρνουν με τη βία, η οικονομία
0: δεν
2: είναι.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος, Γιώργο, στην Ελλάδα που να έχει έρθει από την Ουκρανία τα τελευταία χρόνια που να μην έχει νεκρού στην οικογένειά του.
2: Ακριβώς,
0: δηλαδή, όποιον συναντάω μου λέει: έχω κάποιον εξάδελφο, ανιψιό κλπ. Από ηλικία 18 μέχρι 45-50 χρονών.
2: Ακριβώς. Ναι. Αλλά ξέρετε ότι η ειρήνη δεν θα έρθει έτσι. Ναι. Δηλαδή, θα μπορούσε να το διακινδύνευα να πω ότι ειδικά μετά την επιστολή του Ζελένσκι, ο Πούτιν είναι ακόμα πιο δύσκολο να κάτσει σε διαπραγματεύσει, ότι έτσι θα φανεί ότι υποκύπτει απέναντι στο Ζελένσκι.
0: Ναι. Άρα δεν βλέπεις τίποτα.
2: Είμαστε σε μια κατάσταση, αν το κοιτάξετε παντού, δηλαδή Περσικός, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, ναι, που είμαστε κάπου ανάμεσα στο δηλώνουμε ειρήνη, αλλά κάνουμε και πόλεμο. Είναι μια ερμαφρόδιτη κατάσταση, ναι, η οποία δεν θα τραβήξει πολύ.
1: Δεν υπάρχει
2: καμία περίπτωση να τραβήξει πολύ.
1: Προς τα πού, προς την ειρήνευση ή προς την ένταση του πολέμου και την επέκταση του?
2: Κοιτάξτε, την άποψή μου την ξέρετε σε αυτό. Για να υπάρξει ειρήνευση, και εννοούμε πραγματική ειρήνευση, και όχι μια συνθήκη η οποία απλώς θα δηλώνει ειρήνη και θα συνεχίσουν να πέφτουν οι πύραυλοι και τα drones σαν το χαλάζι. Για να υπάρξει αυτό, θα πρέπει να έχουν επιληθεί ορισμένες βασικές διαφορές και αντιθέσεις, οι οποίες προκάλεσαν τους πολέμους. Αυτό δεν έχει γίνει ούτε στην Ουκρανία, ούτε στον Περσικό, ούτε στη Μέση Ανατολή. Άρα,
0: λοιπόν, ναι,
2: εμέσως πλην σαφώς θεωρώ απάντησα.
1: Μα της κακών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Και εκεί που εγώ ξέρω ότι δίνει μια αισιοδοξία, λέμε, μας στέλνει κάτι φωτογραφίες ο κ. Γασπαράτος πάντως. Επειδή πότε λήγει η προθεσμία, 15 του μηνός δεν λήγει η προθεσμία για τις δηλώσεις για τα οικόπεδα ότι έχουν καθαριστεί. Νομίζω 15 του μηνός είναι η τελευταία προθεσμία. Και στέλνει μια φωτογραφία τώρα από εκεί, όντως από τη γειτονιά του, από τη Χαμολιά, που είναι ένα σκουπιδότοπος κανονικός, δίπλα σε χωράφια τα οποία έχουν κάνα 2 μέτρα χόρτα. Και λέει παρατημένο το δάσος, χρειάζεται στρατός ολόκληρος να έρθει με τσουγκράνες, σακούλες φορτηγά, αναβατόρια, λισοπρίο να καθαρίσουν. 2 γέρικα χέρια δεν αρκούν. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο εκεί προφανώς, συμβαίνει σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι Δήμοι, να σου πω, επειδή το έχω ψάξει λιγάκι από ρεπορτάζ που βλέπω στο δελτίο ειδήσεων του βράδυ, δηλώνουν αναρμοδιότητα. Δεν μπορούν να κάνουν να καθαρίσουν σε διάφορες περιοχές που πάνε κάποια συνείδητα και πετάνε μπάζα. Όπου βρούνε. Και τώρα μιλάμε και για περιοχές που είναι ακόμα και στη Ριζούπολη, στην Αθήνα. Εδώ ο Δήμος Αθήνα το έκανε, για να είμαι ειλικρινής. Πήγε εκτός ίσως αρμοδιότητας και την καθάρισε την περιοχή. Αλλά πραγματικά είναι αιστείες. Είδες τι έγινε στο Άλσος Βαϊκού χθες με τον Μελισσοκόμο? Ναι. Τον πιάσανε, του βάλανε 3.000 πρόστιμο. Ξέρω ότι υπάρχουν σύγχρονες μέθοδοι πια που γίνεται αυτός ο ψεκασμός με καπνό στα μελίσια, που δεν χρειάζεται να ανάψει φωτιά ο άλλος. Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα τα οποία την κάνουν τη δουλειά χωρίς να χρειάζεται να ανάψει φωτιά και χωρίς τον κίνδυνο αυτό. Αλλά ο άλλος πήγε στο Άλσος Βέικου εδώ στη Φιλοθέη και παραλίγο να βάλει φωτιά στο δάσος Βέικου. Ευτυχώς έπεσε πάνω η πυροσβεστική και την έσβησε.
1: Θέλω να πω ότι παρότι υπάρχει ένας εφησυχασμός, δεν ξέρω γιατί πέρυσι πρόπερση ήταν πολύ πιο έτσι, σε ένταση. Η συζήτηση, η προετοιμασία δεν την ξέρω, αυτή δεν την έχω ψάξει και δεν μπορώ να πω. Θεωρώ ότι ένας παράγοντας που θα πάρει ο Πρωθυπουργός υπόψη του για το θέμα των πρώτων εκλογών είναι τι θα γίνει το καλοκαίρι και κυρίως τι θα γίνει μέσα στον αστικό ιστό.
0: Ναι.
1: Όπως πέρυσι με την Πάτρα, όπως ήταν το Μάτι, όπως ήταν το Γαλάνδρι. Πέρυσι ήταν η Πάτρα. Ήταν το Μάτι.
0: Ναι,
1: ναι. Υπάρχουν πολλά τέτοια πράγματα. Θα μετρήσει πολύ. Τώρα ξεκινάνε οι δυσκολίες.
0: Ναι. Τα καλοκαίρια είναι πάντα δύσκολα. Γιατί έχουμε αυτό το κομμάτι. Ναι.
1: Όντως, σε αυτούς που λένε ότι πρέπει να προσέχουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να καθαρίζει. Δυστυχώς δεν γίνεται παντού. Το κράτος πρέπει να έχει έτοιμη. Γιατί κάθε χρόνο έχουμε την καλύτερη πολιτική προστασία και όταν έρχεται η ώρα τα προβλήματα φαίνονται.
0: Φέτος η αλήθεια είναι πως η διαφήμιση που έχει γίνει είναι πολύ λιγότερη από αυτή που είχε γίνει πέρσι. Ελπίζω αυτό να είναι. Ναι, ελπίζω να ήταν απλώς μια. Δεν κάνουμε όλο αυτό το ταρανταντζούμ, ας πούμε, και στο τέλος θα μας πούνε μόνο μήνα του ταρανταντζούμ. Ελπίζω. Ελπίζω να είναι αυτό.
1: Γιατί είναι η ωραιότερη στήλη στον ελληνικό τύπο.
0: Ποια?
1: Δημήτρης Κανελόπουλος, Twitter, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τώρα μάλλον δεν μας λέμε αργά.
1: Στην εφημερίδα, δεν το λέω για να μας ακούει, τους σοκολατές το λέω. Για να σου και λίγο. Λοιπόν, φράσεις που λέμε στην ανάλυση κειμένου και στο σεξ. Πρώτον,
0: ναι.
1: Έχει βάθος. Δεν είναι ένα κείμενο, δεν έχει βάθος.
0: Έχει.
1: Λοιπόν, δεύτερον, η χρήση της γλώσσας είναι εξαιρετικά πολύπλοκη.
0: το προστιγεύεις πολύ.
1: Τρίτον, δεν τελειώνει με τίποτα. Τέταρτον, αυτό φαντάζομαι είναι για το κείμενο, έτσι. Το ρούφιξα. Διάβασα βιβλίο και λέω το ρούφιξα.
0: Το ρούφιξα. Καραβίδα λες και ναι.
1: Και έχει κι άλλο ένα που επίσης μου αρέσει. Υπάρχουν άλλοι που ανάβουν στην τηλεόραση και μετά απλά κάθονται και βλέπουν βίντεο στο κινητό ή μόνο εγώ. Όχι, και εμείς είμαστε.
0: Λοιπόν, είδες την εικόνα χθες με τη γυναίκα με το παιδάκι που το άρπαξε και μπήκε.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες το απόγευμα, ο νέος επιβάτης Θεσσαλονίκης, ένα αυτοκίνητο έφυγε από την πορεία του, μπήκε μέσα στη τζαμαρία Παντοπολίου, καρφώθηκε μέσα στο Παντοπολίο, έσπασε τα τζάμια κλπ. Στο Παντοπολίο βρίσκονταν πελάτες, μπείτε στα παραπολιτικά.gr να το δείτε. Έπαθε ο ιδιοκτήτης κάποια ελαφρά τραύματα, συγγνώμη, περιστατικό, ευτυχώς. Με τον οδηγό δεν ξέρω τι γίνεται. Στην άλλη περίπτωση, ο οδηγός ήταν ένας 75χρονος, ο οποίος έχει και κάποια προβλήματα υγείας, λέει ο συγκεκριμένος, που έπεσε. Πώς γλίτωσε αυτή η μάνα και το παιδί, πραγματικά ήταν θαύμα. Πραγματικό, έτσι είναι αυτό που λέμε. Ναι, ναι. Πιστεύω,
1: και πολύ φοβερά τα ανακλαστικά είχε.
0: Ναι, πίστευτος. Γρήγορα τάρπαξε, είχε κάνει βουτιά και έπεσε μέσα στο σούπερ μάρκετ, ήταν δίπλα και σώθηκε το παιδάκι γιατί το αμάξι ερχόταν με ειδικιώδη ταχύτητα. Αυτό το έκανε, το διέλυσε.
1: Τώρα την τελευταία στιγμή είδηση, αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και η ηθική αυτούργος στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή.
0: Αυτοκτόνησε.
1: Στην Αγία Σχολιάδου, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Να πάμε, αφού πούμε μια κουβέντα μόνο, ότι έχουμε σήμερα δύο σημαντικές. Σήμερα και αύριο, δύο σημαντικά κομμάτια στο πολιτικό ρεπορτάζ. Συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και συνεδρίαση Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που και οι δύο αναμένονται με πολύ ενδιαφέρον και θα είναι και, ίσως να είναι και, να βγάλουν και θέματα.
1: Και του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ θα βγάλει σίγουρα θέματα.
1: Αύριο η Κεντρική Επιτροπή επίσης.
0: Πάρτε τα κράνη και πηγαίνετε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Για την Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ δεν ξέρω αν χρειάζονται κράνη. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα οπτική, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κάνει ένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις δύο μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπες στο κοσμοτέ.gr. Κυρία Κύρκο μας, πάμε σε διαλύματα και επιστρέφουμε.
3: Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία, μα πάρα πολύ ωραία. Ο δρόμος όμως ήταν απέσιος και εκεί που πήγαινα εντελώς ξαφνικά τσουπ ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά.
4: Η ελιά βρε στραβούλιακα, έχει ξεφυτρώσει και πέρα πριν από 40 χρόνια. Μην τα βάζουμε τώρα με την ελιά.
3: Εγώ τώρα ντάτι δεν ξέρω τι θα σας πεις, αλλά αν δεν ήταν η ελιά,
4: ναι,
3: το αυτοκίνητο...
4: Αν δεν ήταν η ελιά θα ήταν η σικιά. Ανεβαίνω στη σικιά και πατώ στην αχλάδια. Άιτε να γαδί στραβούλιακα.
5: Παραπολιτικά 90,1
6: Ιόνιον FM.

0: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Diamonds are forever.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
6: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Διαβάστε στην Απογευματινή οι στόχοι και τα μηνύματα της περιοδίας Μητσοτάκη σε Βουλγαρία και Μαυροβούνιο. Αποκαλύψεις από την Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές της ΕΥΠ το 2015 επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Οξυγόνο σε 200.000 δανειολήπτες, θύματα του νόμου Κατσέλη. Τι προβλέπει η απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου για τους τόκους. Επανάσταση στην ογκολογία. Το νέο φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος που διπλασιάζει τα ποσοστά επιβίωσης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σας. Σαββατοκύριακο πλησιάζει. Πώς το μηνός έχουμε εσύ? 5 του μηνός, ναι. Άρα ακόμα έχουν μείνει λεφτά από το μισθό. Θέλω να πω, γιατί 20 του μηνός για τον πολύ κόσμο τελειώνει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ένα Σαββατοκύριακο. Έρχεται βέβαια από τριήμερο, το οποίο ήταν σχεδόν αργία για τον πολύ κόσμο. Είναι τις μέρες που περιμένουν να δουλέψουν τα μαγαζιά της εστίασης. Δηλαδή η Παρασκευή, Σάββατο και την Κυριακή το μεσημεράκι κυρίως, λιγότερο το βράδυ. Να δούμε πώς πάει λοιπόν. Ένα κομμάτι που απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους, και όχι μόνο άμεσα αλλά και έμεσα. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Ναβερώνης είναι πρόεδρος Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής. Καλημέρα, κύριε Ναβερώνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Τα είπα καλά, τα προηγούμενα, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, και εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση στην εστίαση όσον αφορά τις μέρες.
1: Ναι. Πώς είναι τα πράγματα? Δεν λέω τώρα τα τριήμερα που είναι, ο κόσμος βγαίνει έξω. Λέω τα κανονικά Σαββατοκύριακα, ας πούμε, Παρασκευή Σαββατοκύριακα. Κάποτε η εστίαση ήταν δουλειά 7 ημερών. Τώρα δεν είναι για πολλά μαγαζιά 7 ημερών. Εκτός από τα τουριστικά.
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Πράγματι, τα καταστήματα τα οποία βρίσκονται σε πολύ καλά σημεία, σε κεντρικά που έχουν να κάνουν και με τουρισμό, έχουν μια επισκεψιμότητα και ο κόσμος, επειδή κυκλοφορεί σε αυτά τα μαγαζιά γύρω-γύρω, αυτά βλέπει και θεωρεί ότι ίσως η εστίαση πάει καλά. Ναι. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις, ναι, οι οποίες βρίσκονται περιφερειακά.
1: Σωστά.
3: Επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε κάποιες πόλεις ανά την Ελλάδα, διότι εγώ εκπροσωπώ και την Πανελλήνια Ομοσπονδία και γνωρίζω και το τι σημαίνει και στα υπόλοιπα σημεία της χώρας.
1: Ναι.
3: Και σε κάθε περίπτωση η εστίαση έχει να αντιμετωπίσει μια δυσκολία όσον αφορά την κερδοφορία της, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα εδώ και 3-4 χρόνια μετά τον κορονοϊό με το προσωπικό, με τους ανθρώπους που εργάζονται και στελεχώνουν τις επιχειρήσεις εστιάσεως.
1: Ναι.
3: Και σε γενικές γραμμές, μια πολύ καλή δουλειά, μια ωραία οικογενειακή παραδοσιακή δουλειά, έτσι λειτουργούσε κάποτε η εστίαση, αρχίζει και εξελίσσεται σε κάποια άλλη, έτσι, σε κάποια άλλη, έτσι, δυνατότητα όσον αφορά το πώς θα στηθεί αυτό το κατάστημα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να γίνονται και απρόσωπες επιχειρήσεις και να λειτουργούν και με κάποιον διαφορετικό τρόπο.
1: Πώς είναι η επιχειρήση τώρα που της εστίαση στην Ελλάδα και πόσο κόσμο ασχολούν?
3: Η εστίαση έχει 80.000 επιχειρήσεις, ναι, περίπου 500.000 άνθρωποι εργάζονται στην εστίαση.
1: Ναι.
3: Έχουμε τον κόσμο που βγάζει χρήματα από την εστίαση, όπως είναι οι προμηθευτές, οι άνθρωποι που φτιάχνουν τα μαγαζιά. Φτάνουμε τουλάχιστον στο 1-1-200 σε κόσμο ο οποίος έχει να κάνει με την εστίαση. Ένας κλάδος καλός μαζί με τα ξενοδοχεία. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχουμε ως πυλώνες της οικονομίας, βασικοί πυλώνες της οικονομίας, τις οποίες εμείς θεωρούμε ότι ίσως θα έπρεπε να υπήρχε και μια διαφορετική αντιμετώπιση διαχρονικά από τις κυβερνήσεις.
1: Η δουλειά πώς είναι φέτος?
3: Η δουλειά είναι, όπως το είπατε πολύ σωστά, φαίνεται ότι είστε άνθρωπος της εστίασης.
1: Έχω γεννηθεί με στην εστίαση. Ο πατέρας μου έχει 2 ταβέρνες.
3: Έτσι, μπράβο. Άρα γνωρίζετε. Ποιος θέλει να βάλει τα παιδιά του πλέον να ασχολούνται με την εστίαση? Κανένας, σας το λέω με αγάπη. Mm-hmm. Τα Σάββατα το βράδυ δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως ήταν παλαιότερα. Ναι. Η Κυριακή το μεσημέρι είναι μια καλή μέρα. Πραγματικά, ναι, ο κόσμος βγαίνει και στα παραλιακά μέτωπα που μπορεί να κάνει και ένα μπάνιο. Υπάρχουν και μαγαζιά τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, άρα εξυπηρετούν. Οι υπόλοιπες μέρες είναι πολύ υποτονικές, αν εξαιρέσουμε το delivery που δείχνει μια πολύ πολύ μεγάλη τάση αυξητική και όλες τις μέρες της εβδομάδας, και στο μαγειρευτό που είναι νέα μόδα, αλλά φαίνεται ότι μεγάλες εταιρείες, μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλοι όμιλοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι. Αυτό έχει να κάνει και με τους ανθρώπους που τα ψωνίζουν από αυτά τα μαγαζιά.
1: Mm-hmm.
3: Έχει να κάνει με την πίτσα, το σουβλάκι, αυτά δουλεύουν 7 στα 7.
1: Παρά τις αυξήσεις στις τιμές, ας πούμε, γιατί έχουν αυξηθεί αρκετά οι τιμές.
3: Το delivery, κοιτάξτε, αρχίζει και αλλάζει μια κουλτούρα, το βλέπουμε γενικότερα. Τα μηνύματα που έρχονται και σε μένα ως πρόεδρος και γενικά στην εστίαση τη γενικότερη, έχει να κάνει το ότι το μικρό μαγαζί, το ευέλικτο, με 2-3-4 άτομα οριακά που θα εργάζονται μέσα, που θα μπορείς να τους βρεις αυτούς τους ανθρώπους, το ότι θα σου κάνει όλα στο τηλέφωνο και δεν θα σου είναι μπροστά στο τραπέζι, άρα δεν θα υπάρχει αυτό το άγχος, έστω και αν καθυστερήσει λίγο να στείλει την παραγγελία. Αυτή η δουλειά πάει καλά.
1: Ναι.
3: Τώρα, για το προσωπικό, όπως σας είπα και προηγουμένως, γενικότερα στα μαγαζιά που έχουν τραπεζοκαθίσματα, στα μεγάλα μαγαζιά, αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ένα μαγαζί με 150 καρέκλες θέλει σερβιτόρους, θέλει μέσα κουζίνες, προσωπικό, υποδοχή. Αν θα γεμίσει, αν δεν θα γεμίσει, αν θα έρθει κόσμος, θα πρέπει να έχει τα φώτα ανοιχτά. μεγάλα τα έξοδα.
1: Θα πρέπει να οι προμήθειες, ναι, ναι, ναι.
3: Οι προμήθειες, γιατί μπορεί να τύχει μια μέρα να είναι καλός ο καιρός, άλλη να μην είναι. Αυτά τα μαγαζιά, κατά την προσωπική μου άποψη, έχουν πολύ πολύ μεγάλες δυσκολίες.
1: Άκου τώρα, 150
3: θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι στην εστίαση, με μικρά μαγαζιά, της τάξης των 30-40 τραπεζοκαθισμάτων, με λίγο προσωπικό.
1: Με μικρό κατάλογο,
3: Με μικρό κατάλογο και οικογενειακό χαρακτήρα. Αυτά βλέπω εγώ, διότι να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, παρότι έχουμε υπογράψει συλλογική σύμβαση εργασίας, παρότι πρέπει να πληρώνουμε τους ανθρώπους που εργάζονται στην εστίαση, και όπως γνωρίζετε καλά, αφού είχατε οικογενειακά επιχειρήσεις τέτοιες, είναι δύσκολη δουλειά, με ορθοστασίες, με άγχος κτλ. Εδώ φτάνει σε ένα σημείο, παρότι έχουμε αυξήσει και τις τιμές όσο μπορέσαμε, σε συνεργασία πάντα και σε συμφωνία με τους εργαζομένους. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία υπέγραψε μια σύμβαση η οποία έχει δώσει αυξήσεις στους μισθούς, παρότι οι ασφαλιστικές φορές παραμένουν υψηλές. Εμείς δηλαδή πληρώνουμε όλη την διαδικασία. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έρχονται άνθρωποι να δουλέψουν στο να πλύνουν πιάτα, στην κουζίνα δηλαδή, και σου λέει 10, 12 και 15 ευρώ την ώρα. Δηλαδή, ούτε η συλλογική σύμβαση που υπογράψαμε πριν λίγες μέρες ισχύει στην ουσία. Γιατί ο καθένας σου λέει, αφού έχεις ανάγκη, εγώ αυτά θέλω.
1: Ναι.
3: Το αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολη δουλειά και σίγουρα πρέπει κάποιοι να πάρουν χρήματα από αυτή τη δουλειά. Αλλά πρέπει να κοιτάμε στο τέλος ότι για να ζητήσεις δουλειά από ένα μαγαζί, πρέπει το μαγαζί αυτό να έχει μια κερδοφορία. Αν δουλέψει ένα χρόνο και στην ουσία μετά κλείσει, ή ο επιχειρηματίας αρχίσει και φεσώνεται σε ΕΦΚΑ, εφορίες και ό,τι δήμους και ό,τι άλλο έχει πέσει πάνω στην εστίαση, αυτό δεν έχει υγεία, δεν έχει υγεία οικονομική.
1: Οι τιμές πώς είναι στα μαγαζιά, αυτό θέλω το τελευταίο να σας ρωτήσω εγώ τουλάχιστον φέτος.
3: Τα λαϊκά μαγαζιά, γιατί πρέπει να τα βάλουμε και στα αυτά, γιατί υπάρχουν δύο κατηγορίες πλέον μαγαζιών. Δεν υπάρχει το μεσαίο μαγαζί από ό,τι φαίνεται, ένα μαγαζί το οποίο θα πήγαινε κάποιος. Υπάρχει το απλό μαγαζί, το οποίο έχει να κάνει με μια απλή ταβέρνα, που στην ουσία έχει εντάξει μέσα στο μενού της και πιο έτσι, οικονομικά φαγητά ή ξέρω εγώ και ποτά. Θεωρώ ότι με 15-20 ευρώ εκεί μπορείς να απολαύσει. Μια οικογένεια με 80, 70, 80, 90, 100 ευρώ ωριακά μπορεί να φάει καλά, να πιει καλά. Ναι. Υπάρχουν όμως και τα μαγαζιά τα οποία κινούνται σε ένα άλλο επίπεδο, πολύ πιο ακριβό, με άλλα πιάτα, με κουζίνες πολύ διαφορετικές, με νέες έτσι ιδέες, που εκεί πέρα θεωρώ ότι για τη μεσαία τάξη δεν είναι πλέον απλησίαστα. Είναι για λίγους πελάτες, είναι για συγκεκριμένο κόσμο, ο οποίος θέλει να πάει μια φορά να φάει, πιθανό να πληρώσει και 30-40 ευρώ το άτομο και 50 μπορεί και παραπάνω, και να κάτσει να απολαύσει. Αλλά αυτά τα μαγαζιά, σας είπα ότι αυτή η εικόνα των μαγαζιών έχει μια διαφορετική τάση.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ταπερόνη.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή
1: Πρόεδρος της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελματών. Ο φίλος μας ο Άκης εδώ στέλνει ένα μήνυμα που νομίζω μας αδικεί. Λέει, πραγματικά πολύ θλιβερό να μιλάτε για παραγωγική διαδικασία και να μιλάτε για την εστίαση. Πραγματική κατάντια για την οικονομία να μιλάτε μόνο για την εστίαση, γιατί δεν μιλάτε για τους εργαζόμενους στα συνεργεία, γιατί δεν μιλάτε για τους εργαζόμενους στα γραφεία που λιώνουν ατέλειωτες ώρες, για τους εργάτες στο μέταλλο, στα χυτήρια, για λαμαρινάδες. Σταματήστε με την εστίαση, είναι οι πιο προνομιούχοι. Δεν θα το έλεγα ότι είναι οι πιο προνομιούχοι αυτοί που δουλεύουν στην εστίαση, έχοντας εργαστεί στην εστίαση για αρκετά χρόνια. Δεν είναι καθόλου προνομιακό να έχεις να συναλλάσσεις κάθε μέρα με δεκάδες ή και εκατοντάδες ανθρώπους. Από το χειρότερο μέχρι τον καλύτερο, από αυτό που έχει πιει για παράδειγμα. Φανταστείτε τώρα ένα σερβιτόρ ο οποίος σερβίρει ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιει, είναι πιωμένοι. Επειδή το έχω ζήσει το πετσί μου πολύ καλά, το ξέρω. Να δουλεύεις νύχτα, να μην βλέπεις τη μέρα καθόλου, να κοιμάσαι τη μέρα και να δουλεύεις τη νύχτα. Και με τους άλλους, όσο όταν κάθε φορά προκύπτουν θέματα, ασχολούμαστε. Γιατί με τους ανθρώπους στα νοσοκομεία δεν ασχολούμαστε, με τους νοσηλευτές, με πόσους που κατά καιρούς βγάζουμε. Και προχθές είχαμε τον κύριο Γιαννάκο εδώ και μιλούσαμε με τους ανθρώπους, τους νοσηλευτές, τους διοικητικούς, τους γιατρούς, στα νοσοκομεία. Και άλλους πολλούς. Αλλά η εστίαση, κακά τα ψέματα, καλός ή κακός, είναι ένα τεράστιο κομμάτι της οικονομίας. Τα κάνουμε τώρα, αφού είναι.
2: Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που λέει ουσιαστικά να. Οι άλλοι είναι προνομιούχοι και απάνω τους. Δηλαδή είναι εχθροί του, δηλαδή αυτοί που κατά τον νόμο του εργαζόμενοι.
1: Προνομιούχος τώρα, τελιβεράς προνομιούχος, δεν τη λάθουμε τώρα. Προνομιούχος τελιβεράς που σκοτώνεται στον δρόμο για να βγάλει, δεν ξέρω εγώ πόσα. Λοιπόν, τώρα να σας πούμε ότι η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση ξεκινάει. Motor One Electric Days. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις μέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα από σήμερα. Στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοράκη στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event, συγγνώμη, και θα δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Και αύριο πρωί στα περίπτερα και σε άλλα σημεία βέβαια. Το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μην χάσετε το πληρέστερο περιοδικό της Ελλάδας για το τρέξιμο. Ζαγόρι Mountain Running. Πάμε ρε. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων για τους μήνες που έρχονται. Εμείς θα μοιράζουμε τα νερά. Τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι.
2: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Βασίλης Δέτσικας στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και Νίκη Λιμπεράκη.
1: Ερχόμαστε τη Δευτέρα με το καλό πρώτο Θεός.
4: Είστε όπως σας φανταζόμουν. Ήφος κουρασμένο και βαθιστόχαστο, ναι. Βλέμμα ονειροπόλο και μελαγχολικό.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, έβαλε τέλος στη ζωή της χρησιμοποιώντας εντόνια στο μπάνιο των φυλακών. Ήταν ηθική αυτούργος στη δολοφονία του 43χρονου καθηγητή, ενώ φυσικός αυτούργος ήταν ο νυν συντροφός της, ο οποίος φέρεται να ζήτησε τη βοήθεια τριών αλλοδαπών. Κατηγορηματικά απέκλεισε συνεργασία με τα άλλα κόμματα, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος εκτίμησε ότι το κόμμα του θα είναι δεύτερο. Χαρακτήρισε υποκριτή και ανέντιμο τον Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα του, ο οποίος είπε ότι έπιασε ταβάνι στις δημοσκοπήσεις και από εδώ και πέρα θα ακολουθήσει κατρακύλα. Σε ό,τι αφορά το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, είπε πως δεν μιλάει για πολιτικά κόμματα που δεν υφίστανται και δεν έχουν πρόγραμμα. Διερωτήθηκε πόθεν προκύπτει ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι δεξιός, ενώ είπε πως το κόμμα του θα ενοχλήσει τη Νέα Δημοκρατία. Ανέφερε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πολιτικό όν και εκτίμησε πως η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να κυβερνήσει με τον Τσίπρα ή το Πασόκ. Μικρός ανασχηματισμός μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού που αποκάλυψε η εφημερίδα Απογευματινή να προτείνει τον νυν αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή του θα επιβεβαιωθεί στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη. Ορκίστηκε βουλευτής ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο οποίος κατέλαβε τη βουλευτική έδρα του Νίκου Ταγαρά που έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η στρατηγική απέναντι στο κόμμα Τσίπρα και η συγκρότηση της χιόδους κυβέρνησης επιτάπητος στη σημερινή συνεδρίας του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εσωκομματικές αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς. Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε όσα θα πει ο Σωκράτης Φάμελος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την Ελλάς του κ. Τσίπρα, ενώ θα περιγράψει τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να στηριχτεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ώστε να αποτελέσει τον εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, οι 13 που συνελήφθησαν στην Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκόμισαν παράνομα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος συνελήφθη για τη χθεσινή φωτιά στο Άλσος Βεϊκού. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του σε επίθεση μη επανδρομένου εν αέριο οχήματος στην Χεβρώνα, στη Νότια Ουκρανία. Στα αθλητικά, σε συζητήσεις ο Όφη για την παραμονή του Ισπανού δεξιού μπακ Μπόρχα Γκονζάλεθ. Ο Κώστας Μπράτσος θα συνεχίσει να κάθεται στον πάγκο του Βόλου.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Θυμάμαι ο Λιακόπουλος. Ο Λιακόπουλος. Ο Δημοσθένης, βέβαια ο Δημοσθένης Λιακόπουλος. Ο σηκωθείτε από τη βάνια, πόρτ μπεμπέ, κλιματαριές, παραγγείλτε τώρα. Διαφήμιζε ένα φεγγάρι, ένα βιβλίο. Πολλά βιβλία, αλλά ένα που με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ ήταν αυτό που μας κλέβουνε το χρόνο. Αυτό. Αυτή την εβδομάδα νομίζω ότι συνέβη το ακριβώς αντίστροφο. Εδώ είμαστε στα παραπολιτικά. Μέχρι τις 12 θα πορευτούμε μαζί. Είναι 11 και 6 πρώτα λεπτά. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρη, τον ρύθμιζες και νωρίτερα τον ήχο που ήταν εδώ ο κύριος Βελόπουλος. Α, δεν μπόρεσες να ακούσεις. Διαζώσεις δηλαδή όσα υπόθηκαν. Εγώ είμαι ενθουσιασμένη με το χθεσινό, προχθεσινό, δύο μέρες πρέπει να είναι, του κυρίου Βελόπουλου, που ότι αν βγει η κυβέρνηση, η ελληνική λύση, θα δώσει άμεσα, λέει, αύξηση 500 ευρώ σε μισθούς, συντάξεις, δώρα. Τι το σκεφτόμαστε, όλες τις κάλτσες. 500 ευρώ και στον ιδιωτικό τομέα. Και 20.000 κάθε παιδί. Τίποτα. Έλληνας κρίσος με 9 γράμματα θα μας τώρα. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσουμε, 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλέφωνο μας. Θα σας απαντήσει η Διονυσία Μίτσια σήμερα. radio@parapolitika.gr είναι η διεύθυνση για τα mail σας. Μην είστε προβοκάτορες, αν είδαμε λέει τίποτα επιστολές, σας παρακαλώ. Μην ρίχνετε το επίπεδο. Εμένα κάτι πήρε το μάτι μου. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, η Όλγα Καλατζή ρυθμίζει, δεν ρυθμίζει, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αυτό γίνεται, αυτό το brain fog δηλαδή, αυτή η ομίχλη εγκεφαλική προκύπτει αν τελειώνεις εκπομπή 2 η ώρα το πρωί, πας στο σπίτι σου 2.30, κοιμάσαι 4 και 6 ξυπνάς να φτιάξεις πρωινό στο παιδί να φύγει. Καταλάβατε, οπότε απολογούμε. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ας ξεκινήσουμε με τις μουσικές επιλογές του Βασίλη Κρυμπά. Ο οποίος Παρασκευή σήμερα είπε να ξανοιχτεί πάλι με ένα κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική. Ο οποίος κάτι κάνει η δόλια, περνάει και αλλάζει τα screen savers στους υπολογιστές μας. Και τώρα που πλησιάζει η εποχή για παραλία, εμένα μου βάζει κάθε μέρα μια φώκια. Πουλιάζεται σε ένα βράχο. Δεν τραβάμε κι εμείς λίγα, θέλω να πω, στο γραφείο. Μη γελάς, Δημητρή. Και με κάτι γίνεται συμπαιγνία, γιατί το πρωί έρχομαι εδώ και βλέπω τη φώκια screen saver και το βράδυ πάω στο Μέγκα και βλέπω έναν θαλάσσιο ελέφαντα. Πώς το λέγει η Δήμητρα Παπαδοπούλου στους απαράδεκτους. Γιάννη, δεν είμαι καλά, πάλι τη γαϊδούρα βλέπω. Αυτή είναι η κατάσταση. Ναι, φίλε ακροατή, δίσπιστε, 500 ευρώ αύξηση. Με κυβέρνηση ελληνικής λύσης, αύξηση 500 ευρώ σε μισθούς, συντάξεις και δώρα. Απλά πράγματα. Εγώ πάντως αν έμπαινα σε τέτοια λογική, δηλαδή να πορευθώ με μια προεκλογική καμπάνια τέτοια, δεν θα έλεγα μόνο 500. Τσάμπα είναι. Θα γίνει κυβέρνηση ελληνική λύση. 1.500 εγώ θα έλεγα στον καθένα. Και 100.000 σε κάθε παιδί, κατέτος, μέχρι τα 18. Ωραία δουλειά θα ήταν αυτή, να φτιάξει ένα κόμμα, πάρε κόσμο, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να βγεις. Και λες, πάω να πιάσω αυτούς που λένε, πώς είναι αυτοί που λένε για τα ζώα, λέει, δεν πιστεύω, αλλά αν μία στο εκατομμύριο ισχύουν, ναι, να μην τα διαβάσω. Πώς είμαστε κάποια εκατομμύρια, πιάσει ένα 10% μεγάλη επιτυχία.

Εδώ, ακροατής μας ο Ισίδωρος λέει: καλημέρα, κρέμες για την ποδάγρα, τη φαλάκρα και φαρίνη λακτέα πρέπει να δώσει, λέει ο κύριος Βελόπουλος. Έτσι να είμαστε και υγιείς και χορτασμένοι. Και θα χτυπήσει και την υπογεννητικότητα. Πολύ σωστό. Αλλά με 500 ευρώ έκαστος αύξηση, με το που βγει η κυβέρνηση, η ελληνική λύση, δεν χρειάζονται τα υπόλοιπα. Ορίστε εδώ, ο ακροατής μας ο Παναγιώτης λέει: εγώ δίνω 2.000. Μπήκε στη λογική που λέγαμε. Τσάμπα είναι, εντάξει.

Έχει, έχει και δημοσκοπήσεις. Έχει, θα τα πούμε για τη μέτρων ανάλυση. Θα είναι ο κύριος Μπαλαμπανίδης εδώ. Έχει μια νέα πολύ, πολύ σοβαρή καταγγελία. Σχετικά νέα, βέβαια, γιατί η υπόθεση είναι γνωστή. Είναι το ερμάριο της κυρίας Τιχεροπούλου. Θα τα πούμε με τον δικηγόρο της, τον κύριο Βαγιάνο, στη συνέχεια. Και έχουμε και μια νέα παρέμβαση για τις υποκλοπές. Ο Θανάσου Κουκάκη ζητά έρευνα. Αλλά πρώτα έχω ξεχωρίσει 2-3 πράγματα που από το πρωί μου έχουν κάνει μεγάλη εντύπωση. Για παράδειγμα, λέει από τον Ιούλιο, τα αυτοκίνητα που θα ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούν να πάρουν αυτό το αλκοολόκ. Ξέρετε τι είναι το αλκοολόκ? Μισό λεπτό να το ξαναπώ. Αλκοολόκ, για να μην μπερδευόμαστε. Είναι, λέει, αυτό το σύστημα που θα μπορεί να εγκαθίσταται στα αυτοκίνητα. Και την ώρα που μπαίνουμε μέσα για να το οδηγήσουμε, να πρέπει να φυσήξουμε. Και αν μας πιάσει ότι έχουμε πιει, να μην παίρνει μπροστά το αυτοκίνητο. Χρήσιμο είναι αυτό, αλλά και τι. Μα έχεις, δεν μπορείς να βάλεις το παιδί σου να φυσήξει? Θέλω να πω, λύσεις υπάρχουν. Αυτό το λύσεις υπάρχουν είναι πολύ στο μυαλό μου από όταν είδα τη συνέντευξη του κυρίου Καμένου που είπε ότι αν χρειαστεί, αν το ζητήσει η πατρίδα, εδώ είναι. Ορίστε, εδώ ο ακροατής μας ο Δημήτρης Λοβελόπουλος να μας δώσει 13ο και 14ο μισθό στους συνταξιούχους από το 2010 με τόκους προς αυξήσεις. Σας το δίνουμε και εμείς στο δικό μας κόμμα. Έχουμε φτάσει 2.500 το μήνα, θα δώσουμε αύξηση σε κάθε έμβιο όν, και στο ζωικό κεφάλαιο. Και θα δώσουμε και αναδρομικά ό,τι θέλετε. Συντάξεις, τι άλλο. Πάρε κόσμο εδώ, ό,τι θες. Λοιπόν, για το μενού σας είπα, για το αλκοολόκ σας είπα, ακούστε τώρα και κάτι σοβαρό. Έχουμε αυτήν την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που θα ανακουφίσει εφόσον εφαρμοστεί πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω και είναι και μια απόφαση που ελήφθη από το Ανώτατο Δικαστήριο με συντριπτική πλειοψηφία. Έρχεται λοιπόν να βάλει τέλος στις αυθαίρετες διεκδικήσεις των funds. Τι αλλάζει πρακτικά? Οι τόκοι θα υπολογίζονται αποκλειστικά και μόνο στη μηνιαία δόση, επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι στο αρχικό συνολικό ποσό του δανείου, το οποίο έφερνε πολύ μεγαλύτερες επιβαρύνσεις. Για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Γίνεται χαμός εδώ, έχουν μαζευτεί ακροατές, κάνουν κόμματα, δίνουν... Είδατε, δεν είναι δύσκολο. Εντάξει, λέω τώρα λίμον, ο κύριος Βελόπουλος μπορεί να έχει εκπονήσει κάποια μελέτη που να στοιχειοθετεί ότι μπορεί με κάποιον τρόπο να δοθούν και το σηκώνει η οικονομία και μπορεί να το επιβάλλει και μια κυβέρνηση. Δηλαδή με το που βγει να πει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε εργαζόμενο 500 ευρώ αύξηση από μένα. Δεν ξέρεις, στη χώρα όλα γίνονται. Σας θυμίζω, υπήρξε δικαστική απόφαση πρωτόδικα που αναγνώριζε ότι ο Αρτέμις Όρας όντως είχε κάποια. Πόσα έλεγε ότι είχε, 400 τρισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια. Υπήρξε δικαστή στην Ελλάδα που το είδε αυτό και είπε ναι, γιατί όχι. Γιατί καλύτερη είναι. Τι ήταν αυτά, ήταν τα. Όχι τα ομό, τη Ανατολή. Τη Τράπεζα τη Ανατολή. Το. Καλά είμαστε, άμα σκεφτείτε δηλαδή τι έχει ακούσει αυτή η χώρα. Πάλι καλά να λέμε.

Εδώ μια Ελληνίδα μάνα λέει: πες κάτι για τις πανελλαδικές. Τι να πω, κάθε μέρα τα λέμε. Σήμερα έδιναν λατινικά, χημεία και πληροφορική. Από πληροφορική δεν ξέρω τι τύφλα μου. Χημεία μπήκα. Δεν καταλαβαίνω, μόνο κάτι κακοτρία θυμάμαι. Ανθρακικό ασβέστιο. Άχρηστες πληροφορίες. Λατινικά όμως που ήταν, ας πούμε, κάποτε του πεδίου μου, μπήκα, είδα τα θέματα, δεν θυμάμαι τίποτα. Τρομερό μες στο μυαλό μας που πάνε όλα αυτά όταν τα αφήνουμε για κάποια χρόνια. Τι να πω, υπομονή και ψυχραιμία. Και κυρίως αυτό το γνωστό. Μην μπας έξω από το εξεταστικό κέντρο σαν την Μπαζάκα στα Πέτρινα χρόνια, από το Κάγκελο. Σιγά, εντάξει. Δεν έχει το παιδί, ούτως ή άλλως έχει το άγχος του. Χρειάζεται και άλλο άγχος. Άστο να πάει να πιει έναν καφέ. Θυμάμαι εγώ τη μάνα μου έφερνε εκεί κάτι συμπληρώματα διατροφής, ούτε για Ολυμπιακούς να.

Α, τι ωραίο, να τη λέει ο Γιώργος. Σας πληροφορώ, λέει, ότι τα επαγγελματικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι φωδιασμένα με τέτοιο σύστημα. Alcohol stop. Πώς το είπαμε, αλκοολόκ. Φυσάς, λέει, πρώτα σε ένα ειδικό στόμιο και αν είσαι πάνω από το όριο δεν παίρνει μπροστά το αυτοκίνητο. Έχει τέτοιο αυτοκίνητο ένας φίλος μου που όταν χρησιμοποιεί το όχημα για κοινωνικούς λόγους, γιορτές κλπ. Παίρνει μαζί και την κόρη του και τη βάζει να φυσάει. Άρα μια χαρά το πέτυχα. Αυτό λέω, αυτή είναι η Ελλάδα, η ομορφιά της Ελλάδας. Αυτό, βάζεις στην μπάρα του Google τη λέξη λάδωμα. Σας την έχω πει την ιστορία. Πήραμε ένα ελλειπτικό, το παρατήσαμε, έγινε κρεμάστρα 10 χρόνια. Πήγα να ανέβω, έτριζε, λέω να το λαδώσω. Βάζω στο Google λάδωμα και συμπληρώνει δίπλα δίπλωμα οδήγησης. Αυτή είναι η χώρα. Το δικό μας κόμμα θα το καταργήσει το λάδωμα. Θα παίρνετε δίπλωμα χωρίς εξετάσεις, χωρίς τίποτα. Πάρε κόσμο.

0: Επέστρεψαν, λέει, και οι μοβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες και έχει έρθει και ένα κουνούπι που είναι φορέας ιαπωνικής εγκεφαλοπάθειας. Μην με ρωτήσετε, με ρώτησε το παιδί μου πώς θα το ξεχωρίσει. Τι να σας πω. Πάμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Μπαλαμανίδη, που είναι πολιτικός αναλυτής στη Μέτρων Ανάλυσης, να δούμε τα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης. Γελάω με το μήνα που γράφει. Δεν μας τα λέει καλά ο Βελόπουλος. Πριν από μερικά χρόνια θα έδινε 4.000 σύνταξη το μήνα σε κάθε συνταξιούχο. Εντάξει, αλλά τώρα πρέπει να μην χαθεί και η δημοσιονομική επίγνωση. Έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Όρεξη να έχετε. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Ακούτε Ionian FM.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11:23. Συνεχίστε, στέλνετε πολύ εφάνταστα μηνύματα. Αν είχατε κόμμα και ξέρατε με ασφάλεια ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγείτε κυβέρνηση, τι θα τάζατε, ποιο είναι το πιο εξωπραγματικό που θα τάζατε στους πολίτες? radio@parapolitika.gr, ό,τι θέλετε εκεί. Για το αλκοολόκ είχα και άλλα μηνύματα. Κι άλλοι γράφουν ότι στα επαγγελματικά αυτοκίνητα υπάρχει τέτοια δυνατότητα ήδη στη χώρα μας. Αν τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας, είναι αυτό το σύστημα, λέει, που θα φυσάς μέσα και το αυτοκίνητο θα ανοιχνεύει αν έχεις πιει, και αν είσαι πάνω από το όριο δεν θα ξεκινάει το αυτοκίνητο. Εγώ θέλω ένα ίδιο πράγμα για το ψυγείο. Μια τέτοια πατέντα θέλω ένας να βρει. Δηλαδή, πλησιάζοντας το ψυγείο, με κάποιο τρόπο να καταλαβαίνει από μόνο του αν είναι σωστό να ανοίξει ή αν πρέπει να παραμείνει κλειστό. Άντε να σοβαρευτούμε σιγά σιγά. Είχαμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του σταθμού. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον οι μετρήσεις τέτοιες μέρες. Έχουμε τα 2 από τα 3 κόμματα.

0: Μένουμε τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος απόψε θα μιλήσει και τι δεν θα πει από ό,τι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ στην Κρήτη. Ο κύριος Γιάννης Μπαλαμπανίδης είναι ο επικεφαλής της πολιτικής ανάλυσης της Μέτρων Ανάλυσης. Είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας για άλλη μια φορά. Να δούμε πώς αναδιατάσσεται το τοπίο. Έχουμε ανακατατάξει. Έτσι, ο Τσίπρας είναι δεύτερος, το Πασόκ είναι τρίτο και η κυρία Καριστιανού ακολουθεί όχι με πολύ μεγάλη διαφορά. Καλημέρα σας, κύριε Μπαλαμπανίδη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Λιμπεράκη, και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα μας δώσετε λίγο τη μεγάλη εικόνα πριν μας πείτε τα επιμέρους σε επίπεδο ανάλυσης.
1: Να προσπαθήσω. Λοιπόν, για τη μεγάλη εικόνα αυτής της έρευνας που διεξήχθη αυτές τις μέρες που είχαμε πολιτικές εξελίξεις, αναμενόμενες και οφορούμενες, οι οποίες τελικά εκδηλώθηκαν εκεί στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το Ελπίδα για τη Δημοκρατία και με την Ελλάδα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και αυτά, όπως είπατε και όπως φαίνεται και από τη δική μας μέτρηση και από άλλες, αναδιατάσσουν τουλάχιστον προς το παρόν σημαντικά το πολιτικό τοπίο, το κομματικό σκηνικό, καθότι έχουμε δύο νέους παίκτες που μπαίνουν αρκετά δυναμικά και φαίνεται να επιδρούν σε όλους τους άλλους παίκτες μέσα στο κομματικό σύστημα.
0: Από ποιους παίρνουν κατά κύριο λόγο η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας?
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα για τις δεξαμενές του καθενός και της καθεμίας, έτσι. Διότι, όπως είπατε και πριν, στην πρόθεση ψήφου βλέπουμε στη δεύτερη θέση την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, και στην τέταρτη θέση, με μικρή διαφορά από το Πασόκ, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ως προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, έχει ένα ενδιαφέρον, είναι λίγο διαφορετικές οι εικόνες των δύο, με ποια έννοια. Με την έννοια ότι η πρόθεση ψήφου για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει ένα αρκετά, ας πούμε, οριζόντιο προφίλ.
0: Παίρνει από όλους,
1: όπως είναι περίπου και το προφίλ της κυρίας Καριστιανού, το οποίο έχει απολέσει με μονάδες δημοφιλία σε σχέση με την εικόνα που είχε πριν το πέρασμά της σε αμυγός πολιτικό ρόλο, έτσι. Και μάλιστα τότε είχε και ένα πικ στους κέντρο αριστερούς, ας το πούμε, το οποίο όμως σταδιακά και με τις πρώτες τοποθετήσεις και το positioning που λέμε, προτού ακόμη ανακοινωθεί επισήμως το κόμμα, είχε μετριαστεί αρκετά. Οπότε σήμερα η δική της δημοφιλία είναι σχετικώς οριζόντια, στο φάσμα αριστερά-δεξιά, ας πούμε, και εκεί κάπου κινείται και η πρόθεση ψήφου του κόμματος, κάνοντας ένα πικ στο κέντρο, στους κεντρώους ψηφοφόρους, και εν τιμή μέτρο και στους κεντροδεξιούς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή φαίνεται να υπάρχει μια, ας το πούμε, οριζόντια αποδοχή ενός προσώπου που προέρχεται από μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική συγκυρία.
0: Ο κύριος Τσίπρας πάλι παίρνει 58% από το ΣΥΡΙΖΑ. Μου έκανε όμως εντύπωση ότι ενώ παίρνει περίπου τα ίδια, λίγο παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία, από ό,τι παίρνει από το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλες απώλειες. Ενώ δεν φαίνεται να τις καρπώνεται ο κύριος Τσίπρας. Αυτό έχει κάποια εξήγηση?
1: Νομίζω ότι προς το παρόν ο κύριος Τσίπρας συσπυρώνει με ένταση και ισχύ και με μια καλή είσοδο στο κομματικό παιχνίδι. Συσπυρώνει αυτόν τον χώρο που του είναι προνομιακός και τον γνωρίζει καλά και τον είχε και στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό το χώρο των αριστερών και των αριστερών πολιτών.
0: Εκείνοι όμως που φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ που βλέπει τα ποσοστά του να υποχωρούν, πού πηγαίνουν? Πάνε σε ένα μικρό ποσοστό στον κύριο Τσίπρα.
1: Και προς την Ελλάς πηγαίνουν. Υπάρχει εκεί, δηλαδή, από στην δεξαμενή της Ελλάς, ένα στους 10 προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, από αυτούς που δηλώνουν την πρότασή τους.
0: Ναι, αλλά είδα στο νούμερό σας ότι ένα στους 10 προέρχεται και από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν πέφτει. Το ΠΑΣΟΚ πέφτει.
1: Όχι, γιατί ενδεχομένως αναπληρώνει από αλλού.
0: Αυτό
1: ενώ το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή φαίνεται, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, να υφίσταται μια πολιτική πίεση, επειδή ακριβώς μπαίνει στο παιχνίδι, ιδίως της κέντρο αριστερά, ας πούμε, ένας καινούριος, δυναμικός και ισχυρός παίχτης με ηγετικά χαρακτηριστικά.
0: Να σας ρωτήσω, στέκομαι σε αυτές τις κάρτες γιατί τις μελετούσα χθες και σκεφτόμουν, υπάρχει άραγε περίπτωση η επάνωδος Τσίπρα να επανασυσπυρώνει γύρω από τον κύριο Μητσοτάκη ένα ακροατήριο κεντρό που λόγω υποκλοπών, σκανδάλων κλπ. Είχε πάει προς το ΠΑΣΟΚ, αλλά τώρα επιστρέφει στη Νέα Δημοκρατία βλέποντας περίπου ως φόβητρο, εντός εισαγωγικών το λέω, μια δεύτερη περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό το αντανακλαστικό είναι μια εύλογη υπόθεση εργασία να κάνει κανείς, ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό το αντανακλαστικό σε μια μερίδα κόσμου κεντρώου, ας πούμε, Έτσι, η οποία διατηρεί αυτή την ισχυρή μνήμη της προηγούμενης δεκαετίας, για να το πούμε έτσι. Προς το παρόν, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας δεν φαίνεται να μεταβάλλεται ουσιοδός σε σχέση με την προηγούμενη φορά, ούτε το ποσοστό της, ούτως ή άλλως, στην πρόθεση και στην αναγωγή. Πράγμα που σημαίνει ότι η υπόθεση περί μιας αντισυσπήρωσης, λέμε, έτσι, δηλαδή μιας συσπήρωση προς τη Νέα Δημοκρατία που θα λειτουργήσει εξαντανακλάστως από την εμφάνιση και συσπήρωση του χώρου του πάλι ποτέ νέου ΣΥΡΙΖΑ, ναι, τον Άλεξ Τσίπρα, ας πούμε, παραμένει μια υπόθεση εργασίας, η οποία προς το παρόν δεν φαίνονται ισχυρές ενδείξεις ότι επιβεβαιώνεται. Αλλά μένει να το δούμε. Ναι, είναι ακόμη νωρίς.
0: Ναι, συμφωνείτε ότι όπως είναι τα πράγματα τώρα, τα κόμματα που περισσότερο πιέζονται από τις δύο νέες εισόδους είναι η Πλεύση και το ΠΑΣΟΚ?
1: Μην ξεχνάμε και το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, δηλαδή.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ απλώς επειδή ήταν ήδη σε πολύ χαμηλά ποσοστά, ναι, όντως, αλλά...
1: Ήταν σε χαμηλά ποσοστά, αλλά ούτως ή άλλως αυτός, αν σκεφτείτε τον κατακαιρματισμό του χώρου του πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, που λέγαμε, σωστά, έτσι, σωστά, που μοιράζεται σε 5, 6, 7 κομματικά μορφώματα. Βάλετε και τη Νέα Αριστερά μέσα, το Μέρα 25, όλη αυτή η χώρη, με την εξαίρεση του Μέρα 25, ίσως που μένει σταθερό, φαίνεται να συμπιέζονται. Και υπ' αυτή την έννοια συσπηρώνει, δηλαδή, αυτόν τον χώρο ο Αλέξης Τσίπρας με την είσοδό του, επανείσοδο μάλλον, το κομματικό σκηνικό.
0: Να δούμε λίγο, κύριε Μπαλαμπανίδη, και την αξιολόγηση της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης από τους πολίτες.
1: Εκεί στην αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, παρόλο που τα σημαντικά προβλήματα της χώρας παραμένουν, όπως λέμε και τις προηγούμενες φορές, ακρίβεια οικονομία, κρίση θεσμών, διαφθορά, έχουν εγκατασταθεί στη δημόσια σφαίρα. Αυτές οι μικρές αυξομοιώσεις που βλέπουμε κάθε φορά, λίγο πιο θετικά, λίγο πιο αρνητικά, αυτή τη φορά ως προς την κυβέρνηση και την αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, υπάρχει μια μικρή βελτίωση, έτσι, 2-3 μονάδων προς τα πάνω, στις θετικές αξιολογήσεις, δηλαδή στο 25% θετικές για την κυβέρνηση, στο 30% για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος φαίνεται να παραμένει και το ισχυρό χαρτί, ας πούμε, της κυβερνώσεως παράταξης. Αυτό μπορεί να είναι μία ένδειξη για αυτό που είπατε πριν, ότι ενδεχομένως να υπάρχει μία αντισυσπήρωση, ή εν περιπτώσει μία ότι κάποιοι μπορεί να το ξανασκέφτονται σε σχέση με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, αλλά αυτές είναι μικρές προς το παρόν αυξομοιώσεις και μένει να φανεί αν θα υπάρχει μία τάση, γιατί αν δει κανείς την τάση της τελευταίας χρονιάς, τουλάχιστον εκεί πέρα υπάρχει μία σχετική σταθερότητα σε αυτές τις αξιολογήσεις. Λίγο πάνω, λίγο κάτω κάθε μήνα για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, αλλά υπάρχει μια σχετική σταθερότητα. Όπως και στα ποσοστά στην πρόθεση του ΣΥΦΟ, εξάλλου.
0: Δεν ξέρω αν υπήρχαν στην μέτρησή σας αυτή τη φορά ερωτήματα για το κατά πόσον οι πολίτες θα ήθελαν προώρες εκλογές ή αυτοδύναμες ή κυβερνήσεις συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές.
1: Ναι, το ερώτημα να εξοπλιστεί τετραετή ή να πάμε σε πρώτες εκλογές υπάρχει. Είναι μοιρασμένες οι απόψεις, έτσι και διαχρονικά μοιρασμένες, δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει. Είναι σαν δύο γραμμές που χορεύουν. Μία είναι πάνω η μία, μία η άλλη. Και υπάρχει μία αμφιθυμία, ας το πούμε έτσι, κοιτώντας το σύνολο. Βέβαια, όλα αυτά έχουν πολιτικό πρόσημο. Έτσι. Η ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφώς υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας. Η ψηφοφόρη των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι περισσότερο υπέρ των πρώην εκλογών. Το αυτοδύναμες κυβερνήσεις ή κυβερνήσεις συνεργασίας έχει μια μεγαλύτερη, μικρή πάντως, πάλι διαφορά, υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας. Είναι 51-47%. Αυτό που φαίνεται εγκαθιδρυμένο και με σαφή, ας πούμε, διαφοροποίηση είναι το ερώτημα αν προτιμούμε πολιτική αλλαγή ή πολιτική σταθερότητα. Έτσι, νομίζω ότι έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχει ένα σταθερό 60-40 περίπου
0: υπέρ
1: της πολιτικής αλλαγής, το οποίο όμως μοιράζεται σε πολλούς κομματικούς παίκτες.
0: Ναι, ναι, είναι και ο κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει και στον χώρο της αριστεράς.
1: Αυτό και αυτό ίσως είναι ένα ερώτημα για το επόμενο διάστημα, δηλαδή αν θα υπάρξει αυτό το παράδοξο να μπουν νέοι παίκτες στο κομματικό σύστημα, αλλά ο κατακαιρματισμός είτε να ενταθεί είτε να περιοριστεί.
0: Για να δούμε.
1: Δηλαδή αυτό θα είναι ένα παράδοξο, ότι μπαίνοντας νέοι παίκτες μπορεί να περιοριστεί ο κατακαιρματισμός, ενώ συσπηρώνοντας ακροατήρια που είναι
0: πόλο,
1: αυτή τη στιγμή περισσότερο σκόρπια.
0: Να
1: αλλά
0: το δούμε.
1: Αυτό είναι το ερώτημα για το επόμενο διάστημα. Έτσι,
0: αυτά που θα μετράτε, θα έχετε ενδιαφέρουσα δουλειά να κάνετε το προσεχές διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαλαμπανίδη. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν από τη Μέτρων Ανάλυσης. Εσείς στέλνετε τα ταξίματά σας αν είχατε κόμμα που δεν κινδυνεύει να αναλάβει εξουσία. Μπορεί να κάθεται άνετα να κάνει αντιπολίτευση. Ο Παναγιώτης λέει θα έταζα στους πολίτες δωρεάν κοινωνικό τουρισμό της επιλογής τους. Ταϊτή, γιατί μια Μπόρα Μπόρα, Γαλλική Πολυνησία, τσάμπα, όλοι οι Έλληνες. Βάλτε και αυτό στο πρόγραμμα. Γράφεις Δημήτρη, τσάμπα τα λέμε. 2.000, συνοψίζω, 2.000 αύξηση το κεφάλι με το που βγούμε, με το που γίνουμε κυβέρνηση. 100.000 κατέτος σε κάθε παιδί που γεννιέται μέχρι τα 18 του χρόνια. Συμπλήρωσε δωρεάν κοινωνικό τουρισμό σε εξωτικό προορισμό της επιλογής τους. Συμπληρώστε λίγο το πρόγραμμα. Αυτό κάνουν και τα κόμματα. Λέει αναρτώ, λέει, στην πλατφόρμα για δημόσια διαβούλευση. Να το κάνουμε αυτό, γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με την κυρία Τιχεροπούλου. Χθες έφτασε στα κινητά μας μια δήλωση από τον δικηγόρο της, τον κύριο Βαγιάνο, στην οποία περιγράφονται ασύλληπτες καταστάσεις που τις καταγγέλει η κυρία Τιχεροπούλου ως μια νέα προσπάθεια ενοχοποίησης της. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Διαβάστε στην Απογευματινή οι στόχοι και τα μηνύματα της περιοδίας Μητσοτάκη σε Βουλγαρία και Μαυροβούνιο. Αποκαλύψεις από την Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές της ΕΕΠ το 2015 επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Οξυγόνο σε 200.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Τι προβλέπει η απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου για τους τόκους. Επανάσταση στην ογκολογία. Το νέο φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος που διπλασιάζει τα ποσοστά επιβίωσης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Ορίστε, με αυτά που λέμε για τα ταξίματα, μέχρι και εδώ το σύστημα πήρε μια ανάσα, εξού και αυτή η παύση που εμάς τους ραδιοφωνατζίδες κάπως μας αναστατώνει. Επιστρέφω στα ταξίματα, λέει ο Αντώνης, ο ακροατής μας, λιθέταζα. Πτυχία χωρίς σπουδές, μέσα. Απευθείας αναθέσεις σε φίλους του κόμματος. Αυτά γίνονται. Μόνο 5% φόρο στα μερίσματα των εταιρεών. Κατάλαβα που το πάτε, δεν θα διαβάσω. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον για λίγο ακόμη, να σας πω ότι η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχετε κάποιον δίπλα σας που σας κάνει να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό στην Εθνική Τράπεζα ο προσωπικός σας σύμβουλος σας στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία, αλλά και για να σας δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα, απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, μάθετε περισσότερα στο nbg.gr. Σας προανήγγειλα το θέμα. Χθες έφτασε στα κινητά μας μία δήλωση του δικηγόρου της κυρίας Τιχεροπούλου. Είναι ο κύριος Αντώνης Βαγιάνος που είναι μαζί μας. Η κυρία Τιχεροπούλου δημοσιοποιεί πολύ σοβαρές καταγγελίες. Κάνει λόγο για απόπειρα ενοχοποίησης της, για ένα συμβόλαιο εκτέλεσης στην πραγματικότητα, για όσα εκτυλίχθηκαν και εξακολουθούν σε δικαστικό επίπεδο να την ταλαιπωρούν σε σχέση με. Θα το θυμάστε όσοι παρακολουθούσατε τα του ΟΠΚΕΠΕ με το ερμάριο το οποίο άνοιξε με πρωτοβουλία του κυρίου Μπαμπασίδη που ήταν τότε επικεφαλής του ΟΠΚΕΠΕ. Ζήτησα από τον δικηγόρο της λοιπόν να είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ο κύριος Αντώνης Βαγιάνος.
2: Καλημέρα κύριε Λιμπεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Τι ιστορία είναι αυτή, κύριε Βαγιάνο, η εντολή σας είναι μονίμως στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας λόγω ΟΠΚΕΠΕ. Την προηγούμενη εβδομάδα συζητούσαμε το πόρισμα για το ύψος της ζημίας βουλευτών, υπουργών κλπ. Το οποίο κατά την κυρία Τιχεροπούλου ήταν πολύ χαμηλότερο έως και μηδενικό σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτή τη φορά έχουμε επιστροφή σε κάποιες καταγγελίες που τις είχαμε ξανακούσει στο παρελθόν. Θέλετε λίγο να μας πείτε περί τίνος πρόκειται.
2: Πρόκειται για κάποιες κατασκευασμένες καταγγελίες που έχουν αποτελούσαν το αντικείμενο του δεύτερου πειθαρχικού που έκανε ο Μπαμπασίδης, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ, το Δεκέμβριο του 2024 κατά της Τιχεροπούλου. Θυμίζω ότι η Τιχεροπούλου από το Σεπτέμβριο του 2023 συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονας. Mm-hmm. Τον Σεπτέμβριο του 2024 ζητήθηκε η απόσπασή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ώστε να μην συνεργάζεται σε επιμέρους υποθέσεις, να μεταφερθεί συνολικά και να διευκολύνει το έργο της εισαγγελίας καθολικά. Αφού υπέγραψε το αίτημα και το ενέκρινε ο κύριος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης, πήγε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το Σεπτέμβρη, μέσα Σεπτέμβρη του 24. Και από τότε έμεινε στο σιρτάρι του τότε υπουργού, του κυρίου Τσιάρα.
1: Μάλιστα.
2: Από τότε ξεκίνησε μια σειρά διώξεων κατά της Τιχεροπούλου από τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Μπαμπασίδη.
1: Ναι.
2: Ο Μπαμπασίδης 10 μέρες μετά το αίτημα έκανε πρώτο πειθαρχικό στην κυρία Τιχεροπούλου, που αφορούσε ένα πρόσφατο περιστατικό, γιατί είχε δώσει μια έκθεση στο ελεκτικό συνέδριο. Έκανε δεύτερο πειθαρχικό, την καθαίρεση από τη θέση της, από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου, ναι, και την πήγε στο πρωτόκολλο, μια καθαίρεση η οποία κρίθηκε σε πρώτο βαθμό από το δικαστήριο εκδικητική και καταχρηστική. Και διετάχθη ο ΟΠΚΕΠΕ και τώρα ο διαδοχός του ΙΑΔΕ να την επαναφέρει στη θέση.
1: Ο ΙΑΔΕ βέβαια λέει ότι καταργήθηκε η θέση, δεν υπάρχει θέση.
2: Ναι, η ΙΑΔΕ την κατάργησε τη θέση ώστε να μην την επαναφέρει. Ακριβώς. Οπότε έκανε λοιπόν την καθαίρεση, έκανε το δεύτερο πειθαρχικό που αφορούσε ακριβώς αυτό το θέμα, το οποίο διέρευσε χθες ύποπτα. Πραγματικά είναι μια διαρροή η οποία έχει στοιχεία εκτέλεσης και δολοφονίας χαρακτήρα.
1: Τι λέτε πραγματικά, επομένως, με απλά λόγια και για κάποιον που δεν έχει παρακολουθήσει σε τόση λεπτομέρεια την υπόθεση, ότι αυτή τη στιγμή η εντολέα σας, η κυρία Τιχεροπούλου, βρίσκεται απέναντι σε μια σκευωρία, αυτό λέμε, αυτό καταγγέλει η εντολή σας.
2: Βρίσκεται θύμα μιας μεθοδευμένης προσπάθειας απονομιμοποίησης της, ώστε να μην μπορεί να την αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τόσο στα δικαστήρια που βρίσκονται σε εξέλιξη, όσο και στις δικογραφίες που ερευνά. Αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε ως εκτίμηση. Στη συγκεκριμένη υπόθεση βγάλαμε χθες μια εκτενή δήλωση ακριβώς για να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιον που ενδιαφέρεται για να παρακολουθήσει την υπόθεση να δει συγκεκριμένα τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται η κατηγορία αυτή, όπως γιατί ξεκίνησε από τον κύριο, από τον τότε πρόεδρο τον Παμπασίδη, έγινε μετά το πειθαρχικό, έγινε μίμηση και σήμερα την επαναφέρει αυτή κατόπιν καταγγελίας ενός αυτόκλητου μάρτυρα, ενός προσώπου που ενός περιφερόμενου φεδρού προσώπου χωρίς καμία γνώση, το οποίο έχει επιδοθεί σε μόνιμη συκοφάντηση της Τιχεροπούλου αναμασώντας.
1: Τι ιδιότητα έχει αυτό το πρόσωπο?
2: Παμπασίδη, είναι, πρόκειται για μια πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία βλέπει ως μόνο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει πει συγκεκριμένα ότι η μόνη εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι της Τιχεροπούλου. Δηλαδή, από ό,τι έχουμε δει από τις δικογραφίες, δεν έχει δει κάτι μεμπτό, όλα τις φαίνονται πάρα πολύ λογικά και το μόνο που καταλαβαίνει ότι υπήρξε στρεβλό στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η Τιχεροπούλου.
1: Εδώ υπάρχει κάποια, ναι, λίγο σύντομα αν μπορείτε κύριε Βαγιάνο, γιατί είναι και περίπλοκη υπόθεση, αλλά
2: εδώ υπάρχει
1: κάποια δίωξη σε βάρος της κυρίας Τιχεροπούλου με βάση...
2: Εις βάρος της Τιχεροπούλου υπάρχουν τρεις διώξεις από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Η πρώτη είναι η μήνυση που έχει κάνει και την μάθαμε από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που έχει κάνει ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός, κατ' εντολή του Πρωθυπουργού Αυγενάκη κατά της Τιχεροπούλου. Η δεύτερη είναι η μήνυση που έχει κάνει αυτή που συζητάμε τώρα ο Μπαμπασίδης και τρίτη μήνυση είναι αυτή που έχει κάνει ο Σαλάτας. Δηλαδή όλοι που έχουν στραφεί κατά της Τιχεροπούλου είναι στο σύνολό τους ο Μπαμπασίδης και ο Ξυλούρης, υποτίθεται ερευνόμενοι όπως από τα δημοσιεύματα, και μετά ο Σαλάτας, ο οποίος επίσης ακολουθεί το ίδιο.
1: Ωραία, αυτά θα κριθούν στα δικαστήρια προφανώς, σωστά?
2: Ακριβώς. Γιατί επανέρχεται τώρα?
1: Ακριβώς, αυτό είναι το ερώτημα.
2: Έχουμε λοιπόν μία, όταν καθαιρέθηκε η Τιχεροπούλου, την κάλεσε θυμίζω ότι ήταν ήδη συνεργάτητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ήδη για πάνω από ένα έτος και είχε δουλέψει αρκετές υποθέσεις. Στο γραφείο της λοιπόν υπήρχαν πολλά έγγραφα για τις υποθέσεις και για την έρευνά της που είχε κάνει για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όταν καθαιρέθηκε και κλήθηκε να παραδώσει το αρχείο της, ενημερώσαμε ότι θα πρέπει να πρώτα, για να παραδώσουμε το αρχείο, να αφαιρέσουμε προσωπικά έγγραφα και φυσικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα οποία είναι απόρριτα. Η διοίκηση τότε του Παμπασίδη σφράγισε το ερμάριο ώστε να μην μπορούσαμε να τα πάρουμε και μας κάλεσε να παρασταθούμε στο άνοιγμά του ενώπιον δικαστικού επιμελητή.
1: Ο οποίος όμως έφτασε και βρήκε το ερμάριο να έχει ανοιχτεί.
2: Και λοιπόν φτάνει λοιπόν ο δικαστικός επιμελητής που καλούνται οι ίδιοι, που κάλεσαν οι ίδιοι, ο ίδιος ο Μπαμπασίδης, και το οποίο έγγραφο ο ίδιος ο Μπαμπασίδης προσκομίζει στη μήνυση που έκανε εναντίον μας και λέει: παιδιά, βρήκαμε στο ερμάριο της Τιχεροπούλου 12 έγγραφα που αφορούν κάποιες ιεραρχικές προσφυγές. Και λέει το έγγραφο αυτό που προσκομίζει για να αποδείξει τον ισχυρισμό του ότι ο δικαστικός επιμελητής, όταν έφτασα εκεί, το ερμάριο λέει το βρήκα ανοιχτό. Και ρώτησα τον Μπαμπασίδη ποιος το άνοιξε και μου είπε ο Μπαμπασίδης, αυτά όλα που σας λέω είναι μοταμό από την έκθεση του δικαστικού επιμελητή, είναι δημόσιο έγγραφο. Και λέει ότι το άνοιξα εγώ, λέει ο Μπαμπασίδης, παρουσία του τάδε διευθυντή και του τάδε διευθυντή και του τάδε διευθυντή. Έρχονται λοιπόν και λένε ότι μέσα βρίσκονταν αυτά τα έγγραφα. Για ποιο λόγο κάποιος που έχει καλέσει δικαστικό επιμελητή σπέβδει πριν την άφηξή του να ανοίξει το ερμάριο, το οποίο το άνοιγμά του ήθελε να βεβαιώσει.
1: Κύριε Βαγιάνο, μία απορία έχω. Όλα αυτά προφανώς έχουν πάρει το δρόμο τους και θα κριθούν δικαστικά όπως έχει η κατάσταση ή πειθαρχικά κατά το μέρος που μπορεί να αφορά πειθαρχικό έλεγχο. Για ποιον λόγο αισθανθήκατε την ανάγκη, η εντολέα σας εννοώ, να παρέμβει με μία δημόσια δήλωση?
2: Γιατί χθες υπήρξε σκόπιμη, ολοφάνερα σκόπιμη και μεθοδευμένη διαρροή.
1: Διαρροή, μάλιστα.
2: Σε συγκεκριμένα site, στα οποία υπήρξε εμπλοκή υποτιθέμενη της Τυχεροπούλου και των αποφάσεων της σε σχέση με άτομα ερευνόμενα από την οικονομική αστυνομία.
1: Μάλιστα.
2: Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η οικονομική αστυνομία, όπως έχει αποδειχθεί επανειλημμένα μέχρι τώρα τις υποθέσεις που έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας, δεν πραγματοποιεί πρωτογενή έρευνα. Στηρίζεται στα δεδομένα
1: που στέλνει ο ΟΠΚΠ.
2: Που στέλνει ο ΟΠΚΠ. Ποιοι άνθρωποι είναι στον ΟΠΚΠ? Οι ίδιοι που αναφέρονται στις επισυνδέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας του καλοκαιριού.
1: Εντάξει, όχι μόνο αυτή βέβαια.
2: Ακόμα
1: έτσι.
2: Και αν κάποιος αμφιβάλλει για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που ειλικρινά απορώ πως φτάνουμε σε αυτό το σημείο, εν πάση περιπτώσει το περιεχόμενο των νόμιμων επισυνδέσεων όπως αποτυπώθηκε στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν έχει αμφισβητηθεί από κανέναν. Δεν έχει πει κανείς ότι δεν ήταν στις συνομιλίες, ότι δεν είπε αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν.
2: Σε αυτές λοιπόν υπάρχουν συνομιλίες που μεθοδεύει ο Μπαμπασίδης, διώξεις της Τυχεροπούλου, συζητάει για το πώς, για αυτήν εδώ την υπόθεση, για να καταλάβετε το μέγεθος της μεθόδευσης, ο Μπαμπασίδης για αυτές τις αποφάσεις που έχει κάνει δεκτές η Τυχεροπούλου, σημειωτέων, δεν τις έχει κάνει μόνη της.
1: Σε κάποια λέτε έχει βάλει την υπογραφή του. Κύριε Βαγιάνο, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Εγώ καταλαβαίνω...
2: Ότι ο Μπαμπασίδης για να την κατηγορήσει έκρυψε την υπογραφή του και υπάρχει διάλογος που άλλο τέλεχος του λέει μην ανησυχείς, θα την κρύψουμε την υπογραφή σου.
1: Κρατάμε...
2: Αυτό για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτές οι αποφάσεις, αν ήταν πράγματι παράνομες, δεν θα είχε την ανάγκη ο Μπαμπασίδης κρύψει τη δική του υπογραφή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Ο κύριος Αντώνης Βαγιάνος είναι ο δικηγόρος της κυρίας Τυχεροπούλου για αυτή την παρέμβαση που είχαμε χθες. Ακούμε τους ισχυρισμούς της πλευράς Τυχεροπούλου. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και την πλευρά του κυρίου Μπαμπασίδη για να δούμε και για την πληρότητα του ρεπορτάζ. Πολύ σύντομα και απολογούμε, γιατί είναι αρκετή ώρα στην αναμονή, ο συνάδελφος ο Θανάσης Κουκάκης. Έχουμε και στο θέμα των υποκλοπών εξέλιξη. Έχει καταθέσει μια αίτηση να ανασυρθεί από το αρχείο και να επανεξεταστεί η δικογραφία για τις παρακολουθήσεις που κατέθεσε στον Άριο Πάγο. Ο δικηγόρος σου, Θανάση, καλημέρα, ο κύριος Κεσές.
3: Καλημέρα.
1: Εξήγησέ μας τι γίνεται. Και επίσης, από ό,τι θυμάμαι, τρέχει και το τρίμηνο για σένα, έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει να κληθείς να ενημερωθείς?
3: Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμυρικού Δικαίου Αθηνών, το οποίο παρέπεψε για περαιτέρω διερεύνηση κάποια θέματα, πτυχές της υπόθεσης των υποκλοπών, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζαβέλας, έκρινε ότι από τη διαδικασία του Μονομελούς δεν προέκυψαν νέα στοιχεία και δεν ανέσυρε την υπόθεση από το αρχείο που είχε μπει με το περίφημο πόρισμα του Αχιλέα Ζήσης, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το 2024. Πριν κάποιες μέρες, πριν περίπου 25 μέρες, ο Χρήστος Σπίτζης υπέβαλε μια αίτηση στον Άριο Πάγο, παραθέτοντας όλα τα στοιχεία που προέκυψαν μέσα από την δικαστική διαδικασία του Μονομελούς και από τα οποία προέκυψε ότι όταν επιμολύθηκε με το Πέντατορ, μέσα στο κινητό του υπήρχαν μεταξύ άλλων και έγραφα τα οποία παρέπεπαν σε απόρριτα έγγραφα. Mm-hmm. Λοιπόν, παρότι το γεγονός ότι έχουν περάσει 25 μέρες από τότε και η υπόθεση έχει χρεωθεί στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ευάγγελο Μπακέλα, δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Και προχθές είχαμε την περίφημη δήλωση του Ταλτίλια στην εφημερίδα των συνταχτών, την οποία δήλωσε κατηγορηματικά ότι η Ντελέξα πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες και μόνο. Έδωσε την εντύπωση ότι υπάρχουν και τα σχετικά παραστατικά της πώλησης του Πέντατο στην Ελλάδα και υποστήριξε ότι να θυμίσουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία του συστήματος στην Ελλάδα και ότι αυτό έγινε από αυτόν που αγόρασε το σύστημα, παπέχτη το σύστημα. Και μεταξύ των άλλων άφηνε τις αιχμές για το γεγονός ότι δεν υπήρξε εξεταστική επιτροπή στη Βουλή και χαιρέτησε τις δηλώσεις που έχουν κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κώστας Καραμαλής και ο Αλέξης Τσίπρας για την υπόθεση των υποκλοπών, δείχνοντας ότι και καταδικάζοντας την ίδια στιγμή τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης του Γιώργου Φλωρίδη, που μιλάει για την ευθύνη τεσσάρων ιδιωτών.
1: Θανάση, το δικό σου αίτημα τώρα, τι πιθανότητες
3: έχει? Το δικό μου λοιπόν αίτημα ζητάει. Ζήταμε από τον Άριο Πάγο και τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, γιατί θέλω να θυμίσω, Νίκη, ότι ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ήταν
1: επιβλέπων
3: την ΕΕΠ το διάστημα που έχουν γίνει όλες οι επισυνδέσεις, οι νομοφανείς από την ΕΕΠ και οι παράνομες με το Predator μέσω ΕΕΠ. Ναι. Οπότε αναμένουμε ξανά να χρεώσει το σχετικό αίτημα σε ένα άλλο εισαγγελέα για να το εξετάσει. Σκοπός μας λοιπόν είναι να κληθεί ο Ταλντήλιαν να πει πλέον στη δικαιοσύνη αυτά τα οποία υποστηρίζει μέσω της δήλωσής του. Και όχι μόνο αυτό, επειδή το μονομελές πλημελωδικείο είχε αναγνωρίσει το ρόλο άλλων 9 ατόμων στη λειτουργία του Predator, εκ των οποίων κάποιοι είναι συνεργάτες της ΕΕΠ και κάποιοι είναι στελέχη της Ιντελέξα, καλούμε τον Άριο Πάγου να καλέσει αυτά τα άτομα σε συνέχεια των δηλώσεων του Ντήλιαν, προκειμένου να τα ρωτήσει αν αυτά τα οποία λέει ο Ντήλιαν ευσταθούν ή όχι και ποια είναι ακριβώς η πραγματικότητα στη βάση των στοιχείων, Νίκη, που έχουν προκύψει από την ακροματική διαδικασία.
1: Ναι, τα οποία βέβαια ο κ. Τζαβέλας, όπως θύμισες και εσύ, δεν έκρινε ότι αποτελούν νέα στοιχεία που αξίζει τον κόπο να εκκινήσουν έρευνα. Γιατί το λέω? Γιατί με αυτό πιθανολογούμε και την τύχη του νέου αιτήματος, όχι?
3: Όχι, διότι ο Ταλ Ντήλιαν, λέγοντας ότι έχει πουλήσει το λογισμικό σε κυβερνήσεις και δεν το έχει λειτουργήσει η Ιντελέξα, άφησε ανοιχτή την ερμηνεία, και το τονίζω αυτό, από τη στιγμή που ο κ. Τζαβέλας λέει ότι ο κ. Τζαβέλας, υιοθετώντας το πόρισμα Ζήσης, λέει ότι η ΕΕΠ δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία του Predator, αυτό σημαίνει ότι στη συνέχεια των δηλώσεων του Ταλ Ντήλιαν, αυτοί που χρησιμοποίησαν το Predator στην Ελλάδα ήταν άλλες ξένες μυστικές υπηρεσίες. Οπότε είναι ευθύνη του Αρίου Πάγου να καλέσει τον κύριο Ντήλιαν και να ξεκαθαρίσει Α, εάν πούλησε το λογισμικό σε ελληνικές υπηρεσίες οι οποίες και το χρησιμοποίησαν, αυτό το οποίο και ισχύει, ή Β, το λογισμικό το χρησιμοποίησαν τρίτες κρατικές υπηρεσίες που το είχαν πάρει στην ελληνική επικράτεια. Όλο αυτό είναι βεβαίως ένα θέατρο του παραλόγου και δείχνει πολύ απλά ότι οι εισαγγελικές αρχές ακόμα αντιστέκονται, μάλλον η ηγεσία της δικαιοσύνης και η εισαγγελία του Αρίου Πάγου ακόμα αντιστέκεται στην κοινή λογική.
1: Θανάση, με το τρίμηνο για τη δική σου ενημέρωση τι γίνεται?
3: Όσον αφορά το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει δώσει πια ρητή εντολή στην ΕΕΠ και μέχρι το Σεπτέμβριο θα πρέπει η ΕΕΠ να έχει κάνει ανασύσταση του φακέλου της παρακολούθησής μου και να έχει απαντήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τους λόγους που την 1η Ιουνίου του 2020 τέθηκα σε παρακολούθηση, αλλά και για τους λόγους, Νίκη μου, που στις 12 Αυγούστου του 2020, την ίδια μέρα δηλαδή που υπέβαλα αίτημα την ΑΔΑΕ προκειμένου να ενημερωθώ για το αν παρακολουθούμε.
1: Κατά σύμπτωση.
3: Κατά σύμπτωση σταμάτησε η παρακολούθησή μου, η οποία είχε διαταχθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας.
1: Κάποια νότα αυτή θα το πήρε, φαίνεται. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
3: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Θανάση Κουκάκης για τα νεότερα των υποκλοπών. Όπως και η περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι κάπως κουβάρια μπλεγμένα. Αλλά αν κάποιος λίγο τα παρακολουθεί συστηματικά, νομίζω ότι μπορεί κάπως να πιάσει το νήμα των εξελίξεων. Με ρωτάει εδώ ένας ακροατής αν είναι νόμιμοι οι χαρακτηρισμοί του συνηγόρου της Τυχεροπούλη τώρα στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε. Ο καθένας έχει την ευθύνη των λεγόμενων του, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν το λέω για τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Αυτό ισχύει συνολικά. Και δεν τεκμέρεται ότι υιοθετεί ένα μέσο τον ένα ή τον άλλο ισχυρισμό. Εμείς όμως οφείλουμε να δίνουμε χώρο σε υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη.

0: Είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Oh, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
9: Χαχαχα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
11: Εδώ είμαστε, 4 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα σε όλες και όλους. Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου του 2026. Σήμερα, και όπως κάθε χρόνο, αυτή την ημέρα, 5 Ιουνίου, γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η οποία καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1972. Με σκοπό να υπενθυμίζει στην ανθρωπότητα την ευθύνη της απέναντι στον πλανήτη. Στην Ελλάδα όμως η μέρα αυτή καταλήγει να αποτελεί μια ετήσια παράσταση δημοσίων σχέσεων, όπου δήμαρχοι, βουλευτές και πολιτικοί παράγοντες επιδίδονται σε διαγωνισμό οικολογικής ευαισθησίας μπροστά στους φωτογραφικούς φακούς ή με δηλώσεις τους γραπτές, με δελτία τύπου δηλαδή, στα ΜΜΕ. Οι ανακοινώσεις φυσικά περισσεύουν, οι δεσμεύσεις επίσης, οι φωτογραφίες πολλές φορές με ένα φτιάρι στο χέρι δίπλα σε κάποιο νεοφυτευμένο δέντρο γεμίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά λίγες εβδομάδες αργότερα τα περισσότερα από αυτά τα δέντρα έχουν εγκαταληφθεί στην τύχη τους. Η εικόνα για αυτούς είναι το ζητούμενο και όχι το αποτέλεσμα. την ίδια ώρα ακούγονται μεγαλόστομες ομιλίες για την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ σε πολλές περιοχές η διαχείριση των απορριμμάτων εξακολουθεί να είναι μόνιμη πληγή. Κάθε ανακύκλωση που δεν εξυπηρετούνται σωστά, ανεπαρκείς υποδομές, παράνομες χωματερές και λυπής περιβαλλοντικός σχεδιασμός συνθέτουν μια πραγματικότητα πολύ διαφορετική από εκείνη που περιγράφουν οι επίσημες δηλώσεις. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η αντίφαση όταν γίνεται λόγος για πράσινες πόλεις. Δέντρα δεκαετιών κόβονται στο όνομα αναπλάσεων, τσιμεντοποιούνται πλατείες και κοινόχρηστοι χώροι, ενώ το αστικό πράσινο περιορίζεται σε λίγες διακοσμητικές παρεμβάσεις που δεν μπορούν να αντισταθμίσουν την απώλεια της ώριμης βλάστησης. Οι πολίτες φυσικά βιώνουν κάθε καλοκαίρι τις συνέπειες της έλλειψης σκιάς και της αύξησης θερμοκρασίας, όμως οι επίσημες ανακοινώσεις εξακολουθούν να μιλούν για περιβαλλοντική αναβάθμιση. Στις παράκτητες περιοχές η εικόνα είναι εξίσου προβληματική. Οι παραλίες και φυσικά τοπία παραδίδονται σταδιακά στην υπερεκμετάλλευση, ενώ η προστασία των οικοσυστημάτων συχνά υποχωρεί μπροστά στην πίεση των οικονομικών συμφερόντων. Η ανάπτυξη παρουσιάζεται ως πρόοδος, ακόμη και όταν συνοδεύεται από απώλεια φυσικών πόρων που δεν μπορούν να ανακτηθούν. Ταυτόχρονα, κάθε φορά που ξεσπούν μεγάλες πυρκαγιές ή καταστροφικές πλημμύρες, ακούμε τις ίδιες διαβεβαιώσεις περί ετοιμότητας και σχεδιασμού. Ωστόσο, εικόνες από καμένα δάση, πλημμυρισμένους οικισμούς, όπως αυτή πρόσφατα στο Βαρθολομιό, και καταστραμμένες υποδομές στο Βαρθολομιό και στο Δήμο Αντίτσα Ανασκεσένων, και καταστραμμένες υποδομές αποκαλύπτουν ότι η πρόληψη εξακολουθεί να υστερεί απέναντι στην επικοινωνία. Το φαινόμενο είναι διεθνώς γνωστό ως πράσινο ξέπλυμα. Πρόκειται για την προσπάθεια δημιουργίας μιας οικολογικής εικόνας χωρίς αντίστοιχο περιεχόμενο και ουσιαστική δράση. Είναι ευκολότερο να οργανωθεί μια συμβολική δεντροφύτευση ή να εκδοθεί ένα δελτίο τύπου παρά να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν μακροχρόνιες πολιτικές που απαιτούν κόστος, σύγκρουση με συμφέροντα και πολιτική βούληση. Όμως η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος θα έπρεπε να αποτελεί αφορμή απολογισμού και όχι αυτοπροβολής. Το περιβάλλον δεν προστατεύεται με αναρτήσεις στα ΜΜΕ ή στα site, με φωτογραφίες και πετειακές δηλώσεις. Προστατεύεται με έργα, με συνέπεια, με διαφάνεια και λογοδοσία. Τώρα από εκεί και πέρα, τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Τα γνωρίζουμε αυτά, αυτά που τα γνωρίζουν και οι πολιτικοί όλο το βαθμίδων, αλλά δεν κάνουν τίποτα για να προστατεύσουν το περιβάλλον. Γνωρίζουμε ότι η φύση δεν χρειάζεται υποσχέσεις, χρειάζεται πράξεις που δυστυχώς και εδώ δεν τις βλέπουμε. Εντάξει, γενικά το έχουμε πει, είμαστε μια χώρα μπάχαλο, οπότε μην έχουμε και απαιτήσεις με αυτούς που πάμε και ψηφίζουμε. Τώρα θέλω να σας πω κάτι. Επειδή από χθες γίνεται πολύ λόγος για την απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και την απόφαση που έβγαλε ο Άριος Πάγος που ανακουφίζει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό κάθε δανειολήπτη. Θέλω να σας πω ότι δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί η απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω γιατί χθες ξεκίνησε όλος αυτός ο ντόρος που συνεχίζεται και σήμερα. Είναι ο φίλος μας ο δικηγόρος ο Λυσίας ο Χριστοδουλόπλος που το παρακολουθεί από τον ίδιο μέχρι και σήμερα το πρωί, γιατί τον έχω καλέσει να μας εξηγήσει για την απόφαση περισσότερα, αλλά μου είπε ότι δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί και ως εκ τούτου καλύτερα να μην μπούμε τίποτα, να το δούμε τη Δευτέρα, εφόσον δηλαδή τη στιγμή που θα καθαρογραφεί η απόφαση και τη διαβάσει και ο Λυσίας θα μπορέσει να μας ενημερώσει καλύτερα το τι ακριβώς περιέχει αυτή η απόφαση και βεβαίως να δούμε αν και κάποια ερωτήματα τα οποία θέλω να του θέσω πάνω σε αυτό. Πάντως να σας θυμίσω ότι με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12 κατά, 35 υπέρ και 12 κατά, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης που καταβάλει ο δανειολήπτης και όχι επί το συνόλου της οφειλής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας δανειολήπτης ο οποίος πλήρωνε το μήνα περίπου στα 700 ευρώ, γιατί ο τόκος υπολογιζόταν με βάση το ολόκληρο το δάνειο, τώρα με τη νέα απόφαση αυτή θα πέσει τουλάχιστον 400 ευρώ πιο κάτω, δηλαδή τα 700 που πλήρωνε θα γίνουν 400. Ίσως και λιγότερα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι, μάλλον δεν το είπα καλά, δημιουργεί ένα ζήτημα Το οποίο γι' αυτό θέλουν ο Λυσίας να διαβάσει την απόφαση, αν μπορέσει να μας δώσει απαντήσεις, αν αυτή η απόφαση θα έχει αναδρομική ισχύ, που κατά πάσα πιθανότητα, από ό,τι λένε κάτι άλλοι δικηγόροι που άκουσα, ότι θα έχει αναδρομική απόφαση ισχύ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτοί που πλήρωναν όλα τα χρόνια υπέρογκα από εσάς τα φανς, θα μπορούν τώρα να διεκδικήσουν τα χρήματα πίσω ή να συμψηφιστούν μέσα στο δάνειο. Δηλαδή αυτή η απόφαση έχει πολλαπλές ωφέλειες για έναν δανειολήπτη, και επιτέλους, δηλαδή, μέσα όλο αυτό το μπάχαλο το ελληνικό που υπάρχει, να και μια όαση δροσιά, θα έλεγα, σε αυτό το σημαντικό ζήτημα, γιατί ξέρουμε πόσοι άνθρωποι καθημερινά χάνουν τα σπίτια τους από τα φανς αυτά, στα οποία, όπως έχω ξαναπεί και άλλη φορά, σε πολλά από αυτά πίσω κρύβονται πολιτικά πρόσωπα. Τα έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, να μην τα ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια. Τα περισσότερα θα τα πούμε όταν καθαρογραφεί η απόφαση, όταν ο Δουλησίας τη διαβάσει και θα μπορέσει να μας δώσει περισσότερες εξηγήσεις πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Τώρα, για να έρθουμε λίγο στα δικά μας, καθώς είμαστε 12 λεπτά μετά τις 12. Έχω πει πολλές φορές ότι όσοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Και το λέω και πάλι εξ αφορμής μιας ανάρτησης που έκανα χθες στο site, χωρίς βέβαια να υπονοώ ότι υπάρχει κάτι το μεμπτό, θα το ακούσετε τώρα στην πορεία και εσείς θα βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Με το ποσό των 2.000 ευρώ, το Επιμελητήριο Ηλίας χρηματοδοτεί ένα έργο με τίτλο «Νέα γεωφυσική έρευνα στη θέση της Ακρόπολης της Αρχαίας Ήλδας», στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια απόφαση που, παρά το μικροοικονομικό της μέγεθος, ανοίγει μια σειρά από ερωτήματα ως προς το θεσμικό πλαίσιο, το σχεδιασμό και τη συνολική αρχιτεκτονική της χρηματοδότησης. Καταρχάς, δεν προκύπτει από την απόφαση το πλήρες πλαίσιο της συνεργασίας. Όταν λέω απόφαση, εννοώ αυτό που δημοσιεύθηκε στο Διάβια, το οποίο είδα χθες, που λέει για τα αυτά ότι εγκρίνει το ποσό των 2.500 ευρώ το επιμελητήριο. Δεν προκύπτει λοιπόν από την απόφαση, από αυτό το έγγραφο, το πλήρες πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Δεν διευκρινίζεται δηλαδή εάν υπάρχει προγραμματική σύμβαση, ποιος φορέας έχει την επιστημονική και διοικητική πρωτοβουλία του έργου, ούτε με ποια διαδικασία το Επιμελητήριο Ηλίας εισέρχεται σε ένα αντικείμενο που αφορά καθαρά αρχαιολογική και επιστημονική έρευνα. Δεν είναι μια συνήθις πρακτική να εμπλέκεται ένα επιμελητήριο σε έργο γεωφυσικής αρχαιολογικής έρευνας. Τα επιμελητήρια ασχολούνται με τις επιχειρήσεις, με το εμπόριο. Έχουν θεσμικό ρόλο που αφορά την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη, και ξέρουμε ότι σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο οι έμποροι, οι καταστηματάρχες, οι επαγγελματίες χτυπιώνται αναλέητα και από την οικονομική κρίση που υπάρχει. Βέβαια, η σύνδεση με τον πολιτισμό και τον τουρισμό δεν είναι άγνωστη, ωστόσο συνήθως γίνεται μέσα από ευρύτερα αναπτυξιακά προγράμματα, όχι μέσω άμεσης χρηματοδότησης ερευνητικών παρεμβάσεων σε αρχαιολογικούς χώρους. Έχω εδώ μπροστά μου βέβαια την απόφαση ανάληψη υποχρέωσης, όπως αναρτήθηκε στο Διάβια με ημερομηνία 20 Μαΐου του 2026, που λέει ότι εγκρίνουμε τη δέσμευση ύψους 2.500 ευρώ για την πληρωμή ισόπωσης δαπάνης σε βάρος της πίστοσης του προϋπολογισμού εξόδων του Επιμελητηρίου Ηλίας έτους 2026 ως εξής, λοιπά κλπ. Για την κάλυψη ανάγκης, συνεργασία του Επιμελητηρίου Ηλίας με τον ΕΛ και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το έργο με τίτλο «Νέα γεωφυσική έρευνα στη θέση της Ακρόπολης Αρχαίας Ήλδας». Την ίδια στιγμή, το έγγραφο δεν απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα. Δηλαδή, ποιος υπέβαλε το αίτημα χρηματοδότησης, αν υπάρχει επίσημη προγραμματική σύμβαση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ή την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηλίας, ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου και το κυριότερο, αν η χρηματοδότηση των 2.500 ευρώ αποτελεί την αρχική δόση ή ένα μέρος μιας μεγαλύτερης συμμετοχής. Και βεβαίως, αν προβλέπεται συμμετοχή του Υπουργείου Πολιτισμού ή άλλων θεσμικών φορέων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει αναφορά στο ίδιο έγγραφο που λέει «Υπόλοιπο προς ανάληψη 9.500 ευρώ Η φράση αυτή, χωρίς πρόσθετη ανάλυση, αφήνει περιθώριο διαφορετικών ερμηνεών, καθώς δεν διευκρινίζεται αν αφορά τον ίδιο κωδικό έργου, αν συνδέεται δηλαδή άμεσα με τη συγκεκριμένη δράση, ή αν πρόκειται για ένα γενικό διαθέσιμο υπόλοιπο του προϋπολογισμού. Το αποτέλεσμα είναι ένα διοικητικό πλαίσιο που δεν αποτυπώνει με καθαρότητα τη συνολική εικόνα του έργου, ούτε επιτρέπει στο δημόσιο διάλογο να γνωρίζει με ακρίβεια ποιοι φορείς συμμετέχουν, με ποιους όρους και με ποια οικονομική κατανομή. Σε επίπεδο βέβαια επιστημονικού αντικειμένου, για να τα λέμε όλα, η έρευνα αφορά γεωφυσικές μεθόδους εντοπισμού αρχαιολογικών καταλήπων χωρίς ανασκαφική παρέμβαση. Δηλαδή, πρόκειται για τεχνικές, για να ξέρετε, που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την ανίχνευση υπόγειων δομών μέσω μαγνητικών και ηλεκτρονικών μετρήσεων. Τώρα θα πει κάποιος, γιατί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μαζί με το Επιμελητήριο Ηλίας που χρηματοδοτεί με το ποσό που σας ανέφερα μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, τι ψάχνουν να βρούνε? Είναι αλήθεια ότι η Ακρόπολη της Αρχαίας Σιλίδας αποτελεί έναν από τους λιγότερους διερευνημένους αρχαιολογικούς χώρους της Ηλίας. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην κάτω πόλη, το ανώτερο τμήμα του λόφου παραμένει ουσιαστικά ανεξερεύνητο, με τις αναφορές που υπάρχουν στον Παυσανία, από τον Παυσανία, να αποτελούν ακόμη σημεία αναφοράς για πιθανές εντοπίσεις ιερών και δημόσιων κτηρίων. Να σας πω ότι ο Παυσανίας είχε επισκεφτεί την αρχαία Ήλιδα το 2ο μετά Χριστό αιώνα. Το 2ο μετά Χριστό ή προ Χριστού. Τα μπερδεύουμε λίγο, δεν πειράζει. Και είχε αναφέρει στα συγγράμματά του ότι ήταν η αρχαία Ήλιδα μια υπέρλαμπη πόλη με ναούς, με αγάλματα, με πάρα πολλά πράγματα. Και πάνω στις μαρτυρίες του Παυσανία γίνεται αυτή η γεωφυσική έρευνα. Δηλαδή προσπαθούν με εξειδικευμένα μηχανήματα να δουν αν κάτω από την Ακρόπολη της Αρχαίας Ήλιδας υπάρχουν αυτά τα μνημεία, και κυρίως ο ναός της Αθηνάς που θεωρείται υπέρλαμπος για την εποχή εκείνη για την Ήλιδα και στην Ήλιδα, να δουν αν όντως αυτά υπάρχουν και να, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν, να ξεκινήσουν οι ανασκαφές. Εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθουμε σε αυτή τη χρηματοδότηση, και θα ήθελα εδώ να πω στο ηχολήπτη μου εδώ το Χρήστο, ή αν με ακούει ο πρόεδρος εταιρείας φίλων Αρχαίας Ήλιδας, ο Δημήτρης ο Κράλης, αν μπορούμε να τον πάρουμε Χρήστο ή μας πάρει ο ίδιος, αν γνωρίζει κάτι πάνω σε αυτό το θέμα, θα έχει ενδιαφέρον να μας τα πει, να μας πει την άποψή του, να μας πει τι γνωρίζει για αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν, δηλαδή να δούμε το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής, της γεωφυσικής έρευνας, και αν κάτω από την Ακρόπολη κρύβονται αρχαιολογικά μνημεία. Πάντως το έγγραφο, όπως παρουσιάζεται από το επιμελητήριο στο Διάβια, δεν δίνει απαντήσεις, απλώς καταγράφει μια χρηματοδότηση και αφήνει ανοιχτά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πριν, δεν θέλω να πάμε ακόμα σε χορηγούς, θέλω να πω άλλο ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Θα φύγουμε από την Ηλία και θα πάμε στην Πάτρα, και βεβαίως θα προσπαθήσουμε να βρούμε το Δήμαρχο Πατρέων, τον κύριο Πελετίδη, διότι το πρόβλημα των Ρωμά που είχαμε εδώ στην Ηλία το έχει πολύ έντονο και η Πάτρα, και ιδιαίτερα η περιοχή της Εγλυκάδας. Και επειδή έχω και μια ευαισθησία, γιατί κατάγομαι από την Εγλυκάδα, εκεί μένει και η μάνα μάλωστε και συγγενείς μου, θέλω να πω κάτι. Με αφορμή ότι είναι εξάρθρωση μια συγκληματική συμμορία που είχε έδρα τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Είχαν κάνει αυτοί οι άνθρωποι 33 κλοπές και διαρρήξεις. Και μετά από συντονισμένη έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων πατρών, αποκαλύφθηκε ότι τα μέλη αυτής της συμμορίας διέπραταν διαρρήξεις και κλοπές σε οικίες στην ευρύτερη περιοχή των πατρών. Έτσι λοιπόν στις 2 Ιουνίου οργανώθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή των ομάδων ΟΠ και Πατρών και Δυτικής Αχαΐας, καθώς και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Πάτρα και ιδιαίτερα η περιοχή της Εγλυκάδας. Και επειδή έχω και μια ευαισθησία, γιατί κατάγομαι από την Εγλυκάδα, εκεί μένει και η μάνα μάλωστε και συγγενείς μου, θέλω να πω κάτι. Με αφορμή ότι είναι εξάρθρωση μια συγκληματική συμμορία που είχε έδρα τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Είχαν κάνει αυτοί οι άνθρωποι 33 κλοπές και διαρρήξεις. και μετά από συντονισμένη έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων πατρών, αποκαλύφθηκε ότι τα μέλη αυτής της συμμορίας διέπραταν διαρρήξεις και κλοπές σε οικίες στην ευρύτερη περιοχή των πατρών. Έτσι λοιπόν στις 2 Ιουνίου οργανώθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή των ομάδων ΟΠ και Πατρών και Δυτικής Αχαΐας, καθώς και του Τμήματος Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία

της συμμορίας διέπραταν διαρρήξεις και κλοπές σε οικίες στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών. Έτσι λοιπόν στις 2 Ιουνίου οργανώθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή των ομάδων ΟΠ και Πατρών και Δυτικής Αχαΐας καθώς και του Τμήματος Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης η οποία εξελίχθηκε στοχευμένα σε καταβλισμούς στο Ριγανόκαμπο, Εγλυκάδας και στα Καρέικα Δυτικής Αχαΐας καθώς και στην περιοχή των προσφυγικών εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 2 ημεδαπή άντρες, μέλη της οργάνωσης, ενώ αναζητούνται ακόμη 2, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Τώρα σε βάρος των κατηγορουμένων, όπως καταλαβαίνετε, σχηματίστηκε η δικογραφία και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα για συγκρότηση και ένταξη εγκληματική οργάνωση, διάπραξη κλοπών κλπ. Και από την αναλυτική αξιολόγηση των στοιχείων και του υλικού που πήραν οι αστυνομικοί από βίντεο, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν αναπτύξει διαρκή και οργανωμένη δράση τουλάχιστον από τις 20 Σεπτεμβρίου του 2025. Στοχοποιούσαν οικίες στην Πάτρα, τις οποίες ακούστε τώρα προσέγγιζαν τις νυχτερινές ώρες και αναριχούνταν σε μπαλκόνια ορόφων χρησιμοποιώντας σωλήνες αποχέτευσης, κλιματιστικά, ακόμη και σταθμευμένα οχήματα. Στη συνέχεια εισέρχονταν στο εσωτερικό τους από ξεκλείδωτες μπαλκονόπορτες ή μικρά ανοίγματα, ενώ τουλάχιστον ένας συνεργός παρέμεινε στο έδαφος εκτελώντας χρέη τσιλιαδόρου και διευκολύνοντας την άνοδο ή την κάθοδο των συνεργατών του. Βεβαίως χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητα κτλ. Και από τη μέχρι τώρα προανάκριση εξιχνιάστηκαν 33 περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων καθώς και μια απόπειρα κλοπής από όχημα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, διαπράχθηκαν 22 κλοπές και απόπειρες στην Πάτρα, στην Αρώη Ψαροφάιζα Ρουχλέικα, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέχεται στις 81.750 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι δεν αφαιρούσαν όμως μόνο μεγάλα χρηματικά ποσά, αλλά και ηλεκτρονικές συσκευές, ό,τι έβρισκαν, ρολόγια και άλλα διάφορα πολύτιμα κοσμήματα. Ενός από τους 2 ταυτοποιήθηκε εμπλοκή του σε 12 διαρρήξεις οικιών στην Πάτρα, στο κάτω Καστρίτσι, στο Ρίο και σε άλλες περιοχές κατά τα έτη 24-25, προτού δηλαδή συγκροτηθεί συμμορία, ο ένας από αυτούς είχε πλούσιο παρελθόν. Η αξία των κλαπέντων από αυτή την προγενέστερη διάπραξη αδικημάτων ανέχεται σαν ποσό της τάξης των 30.000 περίπου ευρώ. Η προανάκριση συνεχίζεται, σίγουρα θα βγουν και άλλες περιπτώσεις στην επιφάνεια για τη συμμορία αυτή, αλλά δεν είναι και μοναδική, έτσι. Έχουμε δει ότι οι Ρωμά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας έχουν ξεφύγει. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό και τι έτσι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Πάντως τέτοιες περιπτώσεις έχουμε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Στην Ηλία καλά την έχουν κατακλέψει την Ηλία. Οι αστυνομικοί έχουν κάνει σημαντικές συλλήψεις, αλλά η δράση πολλών από αυτών δεν έχει τελειώσει. Τα τελευταία χτυπήματα στην Ηλία ήταν με την υπόθεση της Γαστούνης. Θυμόσαστε με τον Περιπτερά που τον χτυπήσανε αυτόν και τον γιο του. Μετά του κάψανε και το νέο μαγαζί. Τα έχουμε πει, τα έχουμε προβάλει πολλά και σε εδώ από αυτή την εκπομπή. Τώρα θέλω να σας πω για να κλείσουμε και κάτι, γιατί εδώ τα έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Υπάρχει η Ρωμά που τους περιλαμβάνει όλους. Περιλαμβάνει και τους Τσιγκάνους, περιλαμβάνει και τους Γύφτους, περιλαμβάνει όλους αυτούς. Πρέπει να σας πω κάτι, έτσι για να γνωρίζετε κιόλας, ότι η λέξη γύφτος έχει μια πολύπλοκη ιστορική προέλευση, αλλά βέβαια σήμερα θεωρείται ένας υποτιμητικός όρος για τους Ρωμά, γι' αυτό και χρειάζεται και προσοχή στη χρήση της. Η Λατινοπούλου είναι αυτή που χρησιμοποιεί συνέχεια αυτή την έκφραση και όπως έχει πει η ίδια, τι να κάνουμε, παιδιά, γύφτη είναι, πώς θα τους πούμε διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας όπως το νιώθει. Η πιο αποδεκτή γλωσσολογική εξήγηση είναι ότι προέρχεται από τη λέξη Αιγύπτιος. Στο Μεσαίωνα, οι Ρωμά που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη θεωρήθηκαν λαθασμένα ότι προέρχονταν από την Αίγυπτο. Έτσι ονομάστηκαν σε πολλές περιπτώσεις Egyptians, και από το Gypsy βγαίνει αυτή η λέξη, προέκυψε από το αγγλικό.
Στα ελληνικά, Αιγύπτιος, γύφτος, μέσα τη λαϊκή προφορά και

0: παραφθορά. Η λέξη πέρασε στην καθομιλουμένη με το χρόνο και πήρε σταδιακά αρνητική χρειά. Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση, να επηρεάστηκε από μια τουρκική λέξη που σημαίνει Κόπτης, Αιγύπτιος Χριστιανός. Είναι μια λέξη, ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε για τους Ρωμά στην Οθωμανική περίοδο. Αυτά έτσι πολύ σύντομα. Όπως είπα και στην αρχή, θα προσπαθήσουμε δεύτερα να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Πελετίδη, διότι είχε κάνει μια δήλωση ο Πελετίδη στην Πάτρα, η οποία είχε ξεσηκώσει και κάποιες διαμαρτυρίες, λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν. Κανείς δεν αμφιβάλλει αυτό και δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει για αυτούς τους ανθρώπους όπως θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει. Αλλά το να θέλουν να επιβιώσουν δεν σημαίνει ότι θα επιβιώσουν σε βάρος άλλων ανθρώπων, κύριε Δήμαρχε. Έτσι. Προφανώς δεν έχουν μπει στο δικό σου το σπίτι να σε κλέψουν, γιατί αν είχαν μπει δεν θα τα έλεγε αυτά τα πράγματα. Συμμεριζόμαστε τη φτώχεια, την ένδυα που έχουν πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους. Εσείς ο ίδιος και οι υπηρεσίες σας και του Δήμου και των Δήμων, μάλλον να μην το περιορίσουμε στην Πάτρα, και του κράτους, ας φροντίσετε να πάρετε και τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην οδηγούνται αυτοί οι άνθρωποι στην κλοπή για να επιβιώσουν, όπως εσείς ο ίδιος λέτε. Η επιβίωση ενός δεν σημαίνει ότι καταπατάς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες ενός άλλου ανθρώπου, και εσείς ως κομμουνιστής θα έπρεπε να το γνωρίζετε καλύτερα. Αλλά βέβαια και οι Ρωμά είναι άνθρωποι που ψηφίζουν και όλοι είσαστε λίγο και έτσι επιφυλακτικοί ως προς την αντιμετώπιση τους, όπως είναι εδώ και εδώ στο Δήμο Πηνιού, έτσι που βγαίνουν μετά από κάθε σοβαρό γεγονός να πούνε μεγάλο στόμα πράγματα, όταν οι ίδιοι τους χρησιμοποιούν για την ψήφο. Ονόητο, και όσοι με ακούτε καταλαβαίνετε το τι λέω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
2: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στις συχνότητες του Ιόνιον FM, με την Αθανασία Καραβουλιά.
1: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό έτσι, το σκηνικό το οποίο υπάρχει και το οποίο γίνεται πιο ενδιαφέρον εντός ή εκτός εισαγωγικών λόγω των πολιτικών εξελίξεων που υπάρχουν, βλέπετε εδώ τις δημοσκοπήσεις, δεύτερος τη μία φορά ο Τσίπρας, δεύτερος άλλη δημοσκόπηση βγαίνει κάποιος άλλος, πρώτος πάντως σταθερό όλοι έχουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι είπε Καριστιανού γιατί τα πέτσει, τι είπε Κωνσταντοπούλου γιατί τα πέτσει ο Βελόπλος, όλο αυτό, όλη αυτή η αηδία, η πολιτική αηδία που έχει αποξενώσει τον κόσμο από την πολιτική και τους πολιτικούς, διότι όλοι τους όταν είναι εκτός της πίτας λένε μεγαλόστομα πράγματα, ο άλλος λέει θα δώσει λεφτά, δεν θυμάμαι πόσα, για τα παιδιά, κάνε δηλαδή διάφορες εξαγγελίες, οι οποίες βεβαίως ποτέ δεν υλοποιούνται όταν αναλαμβάνουν την εξουσία. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά έχουν κάνει τον κόσμο να τους χαθεί όλους και κατά μία έννοια αυτό είναι δικαιολογημένο, κατά μία όμως έννοια. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν τον μπάχαλο έχουμε και τους αγρότες. Και ξέρετε, στη Δυτική Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Ηλία, επειδή είμαστε πρωτογενείς τομέας και ξαδιόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τους αγρότες, από την οικονομική ευημερία ή μη των αγροτών, βλέπουμε ότι και είναι μια αιτία της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε εδώ, ότι οι αγρότες είναι παραπεταμένοι. Δεν τους υποστηρίζει κανένας. Ούτε τους αγρότες, τους παραγωγούς, ούτε τους κτηνοτρόφους. Ελπίζω σε λίγο να έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κοροβέση, να μας πει γιατί εμφανίστηκε νέα κρούσματα ευλογιάς πάλι στην Ηλία. Θα τα πούμε όμως όταν θα έρθει η ώρα. Ο κύριος Χρήστος Βαλιανάτος είναι ο πρόεδρος της ομάδας παραγωγών Αμαλιάδας, που συγκαλεί ο ίδιος και οι συνάδελφοί του της άλλης ομάδας πάλι τους παραγωγούς να κουβεντιάσουν για τα δελτία αποστολής που έχει σχέση με τη βιομηχανική ντομάτα. Όμως διάβασα εχθές ότι επίκειται και μια κρίσιμη συνάντηση στην Αθήνα, σε κάποιο υπουργείο. Να μας τα πει ο ίδιος κ. Βαλιανάτος, ο οποίος σήμερα πάλι πήρα μια επιστολή, νομίζω πως στην περιφέρεια, δεν είμαι σίγουρος, έφευγα από το σπίτι, δεν τη διάβασα. Έχουμε όμως τον κ. Βαλιανάτο για να μας τα πει όλα αυτά. Καλημέρα κ. Βαλιανάτο.
3: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πάμε. Να ξεκινήσουμε τη σύσκεψη πρώτα, τη δεύτερη που... η πρώτη ήταν αποτυχημένη, με την έννοια δεν υπήρχε συμμετοχή.
3: Τώρα εμείς κάνουμε έκκληση σε όλους τους ντοματοπραγωγούς, γιατί ο καιρός πλησιάζει για να ανοίξουν τα εργοστάσια. Από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, και δεύτερον δεν πρέπει κάποιος παραγωγός να πάρει ένα πρόστιμο. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολλά, γι' αυτό την Τετάρτη στις 9 το βράδυ τους καλούμε όλους τους ντοματοπραγωγούς, βιομηχανικής ντομάτας δηλαδή, στο εργατικό κέντρο στην Αμαλιάδα, όπου θα τους ενημερώσουμε τι προβλέπετε για να κόψουν το δελτίο αποστολής από το χωράφι.
0: Πολύ.
3: Πρέπει να είμαστε όλοι σύνομοι, από εκεί και πέρα να μην χρειαστεί κάποιος παραγωγός μας να πάρει και κάποιο πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσο αφορά την επίσκεψη σε κάποιο υπουργείο στον Ανδριανό, δεν θυμάμαι καλά το όνομα, επίκειται μια συνάντηση.
3: Πριν λίγο με πήραν τηλέφωνο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από το γραφείο του κυρίου Ανδριανού, Τρίτη ή Τετάρτη θα πάμε πάνω, γιατί τα προβλήματα, όπως είπατε και στην αρχή, είναι αγροτικός ο νομός μας, πρέπει να τα προωθήσουμε προς τα πάνω. Υπάρχουν προβλήματα με τις τρεματικές ενισχύσεις των παραγωγών που δόθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα το οποίο και κάναμε και το έγγραφο σήμερα είναι η κορινθιακή σταφίδα. Στην κορινθιακή σταφίδα τι έχει γίνει? Έχουν καταθέσει τους φακέλους στη ΔΑΟΚ για επικυρωποίηση από παραγωγό σε παραγωγό που αλλάζουν τα στρέμματα, που είναι λιγότερα τα στρέμματα, αλλά λόγω ότι η ΔΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι υποστελεχωμένη, αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα, και έχει και έλλειψη σε μηχανογραφική υποστήριξη, δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτή τη στιγμή πάνε να κάνουν επικυρωποιήσεις και στο λάδι, είναι 22.000 ελαιοπαραγωγή. Πότε θα τελειώσουμε, σε 6-7 χρόνια? Λοιπόν, εμείς εκείνο που θα ζητήσουμε από τον Υπουργό είναι εφέτος να πάρουν οι παραγωγοί μέχρι 30 Ιουνίου τις στρεμματικές ενισχύσεις χωρίς να χρειάζεται επικαιροποίηση. Αν θέλεις επικαιροποίηση, στελέχωσε τη ΔΑΟΚ. Η ΔΑΟΚ δεν έχει μείνει ένας υπάλληλος μέσα.
0: Σωστό. Και μία επιστολή που μου στείλατε σήμερα το πρωί έχει... απευθύνεστε στην περιφέρεια ή δεν καταλαβαίνω?
3: Όχι, στον Υπουργό και στην περιφέρεια και στον κύριο Σχοινά και στον κύριο Ανδριανό.
0: Μάλιστα.
3: Θα τα πούμε όλα μισοβδόμαδα που θα πάμε στην Αθήνα.
0: Ευχαριστώ κύριε Βαλιανάτο. Να είσαστε
3: εγώ,
0: καλά.
3: Καλή
0: σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Γεια σας.
0: Να επανέλθουμε στο θέμα της έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με τη συμμετοχή με το ποσό των 2.500 ευρώ που σας είπα το επιμελητήριο. Να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να καλημερίσω τον... Ναι. Εντάξει. Δικό μου λάθος, δεν τον έχει ο Χρήστος ακόμα στη τηλεφωνική γραμμή. Ωραία, Χρήστο μου, πάντων, περιμένουμε. Να δούμε να μιλήσουμε τον κύριο Κράλη, τον πρόεδρο της εταιρείας Φύλων Αρχαίας Ήλδας, να μας πει αν γνωρίζει κάτι για αυτή την έρευνα, που επαναλαμβάνω είναι σημαντική έρευνα, έτσι δεν το συζητάμε. Και ιδιαίτερα αν αποκαλυφθεί ότι ο Παυσανίας όντως είχε δίκιο σε αυτά που έγραφε, καταλαβαίνετε τι πλούτο μπορεί να κρύβει κάτω η Ακρόπολη της Αρχαίας Ήλδας. Η ένστασή μας ήταν το ποσό που δαπανά το επιμελητήριο για αυτή την έρευνα. Αυτό είναι άλλο θέμα βέβαια, το αναπτύξαμε νωρίτερα, θα το αναπτύξουμε και τις επόμενες μέρες. Το επιμελητήριο άλλωστε σήμερα κάνει και κάποια εκδήλωση εκεί διάφορα, εκεί στο Αλντεμάδ νομίζω. Έτσι, λεφτά. Υπάρχουν λεφτά να φτιάχνουμε εκδηλώσεις που βεβαίως δεν δίνουν και τίποτα. Έτσι, δεν προσφέρουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Απλά έτσι για να φωτογραφίζονται κάποιοι με τα λεφτά του Έλληνα πολίτη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κράλη, να τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει. Καλημέρα σας, κύριε Κράλη.
4: Καλημέρα, κύριε Φάκο.
0: Λοιπόν, έλεγα περιτυγωμένος, μπορεί να με ακούσατε κιόλας, γιατί.
4: Ναι, βεβαίως. Ναι.
0: Έχετε εσείς κάποιες πληροφορίες, κάτι γνωρίζετε, να μας πείτε. Για την έρευνα, έτσι, για την έρευνα εννοώ.
4: Ναι, ναι, λοιπόν, ακούστε.
0: Ναι.
4: Επειδή είναι μια ιστορική στιγμή για την αρχαία Αίγυπτο αυτή η παρέμβαση. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
4: Η εταιρεία φίλων αρχαίας, η εταιρεία φίλων αρχαίας Αίγυπτος. Μ' ακούτε?
0: Ναι, κύριε Κράλη, συνεχίστε. Απλά δεν μιλάω να μην σας διακόψω.
4: Έβαλε μπροστά την εφορία αρχαιοτήτων νομού Ηλίας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο να προχωρήσει σε γεωφυσική διασκόφηση στην Ακρόπολη της Αίγυπτος.
0: Από εσάς ξεκίνησε αυτό δηλαδή?
4: Βέβαια, όχι, να τα βάλουμε σε μια σειρά.
0: Παρακαλώ.
4: Εμείς κάναμε παρότρινση και στο Επιμελητήριο και στον Εμπορικό Σύλλογο Αμαλιάδας να γίνουν συμμέτοχοι. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι για πρώτη φορά το Επιμελητήριο μπαίνει μπροστά υπέρ του λίκνου των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν είναι μία δαπάνη για πυροτεχνήματα και δεξιώσεις. Έγινε η πρώτη φάση της γεωφυσικής διασκόπησης. Πόσο κοστίζει αυτό? 7.500. Έχει δώσει 2.500 η κεραμοποίηση Παναγιωτόπουλου και 2.500 το Ήλιο Σκοτέλο. Και 2.500 μία προγραμματική σύμβαση που δεν έχει γίνει ακόμα και θα γίνει με Εμπορικό Σύλλογο Αμαλιάδας.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα έχετε πληροφορίες στο τι υπάρχει κάτω από την Ακρόπολη της Αρχαίας Αίγυπτος?
4: Δεν έχω πληροφορίες γιατί δεν είμαι αρχαιολόγος.
0: Όχι, λέω. Ναι, ναι.
4: Το Υπουργείο Πολιτισμού, η εφορία αρχαιοτήτων. Έγινε η πρώτη φάση, έγινε διασκόπηση στα 25 στρέμματα και θα συνεχίσουμε, δεν έχουμε ολοκληρώσει. Μάλιστα. Και να μην δημιουργούνται εντυπώσεις δηλαδή.
0: Ναι. Εντυπώσεις ως προς τι δηλαδή, εννοείται?
4: Εντυπώσεις ότι σηκώνουμε, κύριε Φάκο, ένα θέμα, κάνουμε κάποια ερωτήματα, ναι, και συνολική δαπάνη είναι 7.500.
0: Ναι,
4: εσείς μιλάτε ότι στη διάβη για το ΕΒΕ μιλάει για ένα υπόλοιπο 9.500 και τι θα γίνει με αυτό? Ναι. Δεν είναι έτσι.
0: Όχι, έτσι είναι, γιατί εγώ μιλάω δημοσιογραφικά, εσείς μιλάτε από μια άλλη σκοπιά και δεν αναφέρθηκα σε γεωφυσική έρευνα. Δεν με ακούσατε, είπα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ο Παυσανίας είπε κάποια πράγματα.
4: Το άκουσα, μπράβο, αυτό.
0: Οπότε
4: αλλά
0: αφήστε.
4: Η μεγάλη εικόνα είναι να πούμε μπράβο στο Μελτήριο.
0: Εντάξει, αυτό εσείς να το πείτε. Που...
4: αυτό.
0: Εντάξει, αφήστε εμένα το δημοσιογραφικό κομμάτι. Είναι άλλα τα ερωτήματα που θέτω εγώ, κύριε Κράλη. Δεν έχει καμία σχέση με την έρευνα.
4: Εσείς κάνετε το καθήκον σας σαν δημοσιογράφο.
0: Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την έρευνα.
4: Έχουμε αντίρρηση.
0: Είμαστε
4: όντως
0: υπέρ
4: έχουμε. Ή όχι να βρούμε τον ναό της Αθηνάς?
0: Είμαστε.
4: Με το Χρυσολοφάκι.
0: Δεν το συζητάμε. Είμαστε, κύριε.
4: Είμαστε λοιπόν σε αυτή την πλευρά.
0: Ωραία.
4: Αλλά είναι διαδικαστικά και καλό είναι να σηκώνετε και ένα τηλέφωνο να έχετε μια ενημέρωση.
0: Το τηλέφωνο θα σηκωθεί στο επιμελητήριο, όχι σε εσάς. Εσείς δεν έχετε καμία δουλειά με αυτά τα οποία εγώ ανέφερα.
4: Όχι, έχω τοποθετηθεί δημόσια. Και ευχαριστήσαμε και το Επιμελητήριο και τον
0: κάνετε,
4: το Σύλλογο
0: δεν,
4: και τους χορηγούς.
0: Δεν διαφωνεί κανένας, κύριε. Ακούστε με, κύριε Κράλη. Είναι άλλος ο ρόλος ο δικός σας. Η μεταξύ μας σχέση, εμείς μιλάμε για την εταιρεία.
4: Κύριε Φάκο, ναι. Τι εικόνα θέλουμε να δημιουργήσουμε? Ότι κάτι γίνεται δηλαδή. Κάτσε εδώ να μιλάμε, μην το περιστρέφουμε.
0: Όχι, δεν ξέρω αν γίνεται. Εγώ ερωτήματα βάζω στους δημοσιογράφους. Από εκεί πέρα δεν αναφέρομαι στη γεωφυσική έρευνα. Είναι άλλο κομμάτι αυτό για το οποίο τοποθετήθηκα. Μιλάω για τα ερωτήματα για το πόσο επιμελητήριο, γιατί δεν. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα που τέθεσαν, μην είναι το επαναλαμβάνω.
4: Ωραία, και εγώ κάνω μία τοποθέτηση. Ωραία. Ότι ο χαρακτήρας του επιμελητηρίου είναι αναπτυξιακός και καλά κάνει.
0: Αποδεκτή,
4: και αν τα δίνει για πυροτεχνήματα, τι θα γινόταν, λέγανε μπράβο.
0: Αποδεκτή.
4: Δηλαδή πρέπει να πούμε μπράβο στο επιμελητήριο. Θέλουμε συνοδοιπόρους, κύριε Φάκο.
0: Δεν διαφωνώ, ο Δήμος Ήλιας δεν μπήκε μέσα σε αυτό το...
4: Όχι, δεν μπαίνουμε σε αυτά τώρα.
0: Γιατί?
4: Δεν κάνουμε τώρα ποιος μπήκε και ποιος δεν βγήκε.
0: Όχι, γιατί βλέπω ιδιωτικά κάποιοι...
4: Δεν υπάρχει ιδιωτικά.
0: Μα όταν μου λέτε και δαμότητα...
4: Όχι, συλλογικότητα πολιτών.
0: Ναι, αυτοί οι πολίτες. Ναι. Ο Δήμος Ήλιας γιατί δεν
4: πολίτες.
0: Μπήκε μέσα στη συμμετοχή.
4: Δεν ξέρω τι κάνει ο Δήμος. Εμείς τι κάνουμε. Εμείς φέρνουμε αποτέλεσμα.
0: Ωραία. Δεν διαφωνώ σε αυτό ότι φαίνεται αποτέλεσμα, κύριε Καλή. Λοιπόν, ευχαριστώ για την συνομιλία. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πού πάμε, Χρυσό μου? Πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ιόνιον FM.

0: μοναδικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Αδελφοί Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ραδιουργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιουργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionion FM με τον Δημήτρη Στουρμπάκο.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί
1: είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού, όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο.
12: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
11: Την ανάγκη για βοήθεια.
12: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
11: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
12: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
7: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
8: Εδώ είμαστε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής και έχω πει στο πρόσφατο παρελθόν ότι τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που έχουμε όλοι οι υπόλοιποι. Ούτε λιγότερα ούτε περισσότερα. Ακριβώς τα ίδια δικαιώματα. Και ένα από τα δικαιώματα που έχουν είναι και η ελεύθερη πρόσβαση και η εύκολη πρόσβαση στις παραλίες, στη θάλασσα. Έχουν το δικαίωμα το καλοκαίρι να κάνουν μπάνια όπως κάνουμε όλοι μας. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, βλέπω κάποιους και πανηγυρίζουν όταν φτιάχνουν τις ειδικές αυτές κατασκευές για να μπορούν αυτά τα άτομα να απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πανηγύρι, κάτι που είναι υποχρεωτικό να συμβεί και να είναι και μόνιμες αυτές οι εγκαταστάσεις και όχι να τις παίρνουμε το χειμώνα, τις βάζουμε το καλοκαίρι και εδώ σου και θέλουμε και αποφάσεις σχετικές και διάφορα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι 4 παραλίες του Δήμου Ανδρεβίδας και Λίνης απέκτησαν αυτά την ειδική ράμπα που χρειάζονται τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν ξέρω αν άλλη παραλία στην Λία μέχρι στιγμής έχει αυτό. Πάμε να μας τα πει ο κύριος Γιώργος Παπανικολόπουλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπηρών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας και είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Δυτικής Ελλάδας. Να τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Παπανικολόπουλε.
9: Καλημέρα, τι κάνετε?
8: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε?
9: Καλά, δόξα ο Θεός, εδώ τετρέχουμε για τα αυτονόητα.
8: Τα αυτονόητα, ακριβώς.
9: Φυσικά είμαστε εντάξει, είμαστε φέτος με μεγάλη χαρά δηλαδή, γιατί οι Δήμοι μπήκαν στη διαδικασία και πήραν ένα πρόγραμμα που τους έδινε τη δυνατότητα να φτιάξουν 4 προσβάσιμες παραλίες στον κάθε Δήμο. Αυτό το καταφέρανε κατά 90% όλοι οι Δήμοι της Ηλίας. Και είναι ευχάριστο. Και να ξεκινήσουμε τώρα από τον κύριο Λέτζα, που δεν υπήρχε πρόσβαση πιο παλιά στο Δήμο Ανδραβίδας και Λίνης. Ήταν φυσικά ένα αίτημα του Σωματείου χρόνων. Φέτος όμως είχαμε τη χαρά να δούμε 4 παραλίες να γίνονται προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρία στην Ανδραβίδα και Λίνης.
8: Και όχι μόνο, γιατί θα μπορούν να πάνε και άτομα από άλλες περιοχές πλέον.
9: Εννοείται πάντα αυτό. Αυτό ισχύει. Ο Δήμος της Ηλίας μπορεί να είναι δύσκολος Δήμος, αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο που μπορώ να πω ότι η Ηλία μπορεί να φιλοξενήσει άτομα με αναπηρία, με προσβάσεις, με μαγαζιά, με υπηρεσίες. Όχι παντού φυσικά, μην υπερβάλλω. Τα περισσότερα.
8: Με προλάβατε. Ναι, αυτό θα έλεγα. Μην υπερβάλλουμε κιόλας, γιατί σε πολλές υπηρεσίες και καταστήματα ακόμα δεν έχουν κάνει τα αυτονόητα.
9: Όχι, θέλουμε ακόμα η δουλίτσα. Αλλά αν πάμε.
8: Και ως προς τη συμπεριφορά των υπολείπων. Διότι όταν πας και σταθμεύεις το αυτοκίνητό σου σε σημείο που είναι για αυτοκίνητα ατόμων με αναπηρία, έχεις καλό στο κεφάλι.
9: Κοίτα, να δεις, εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε και κάποιοι το κάνουν, δυστυχώς το κάνουν. Λοιπόν, αλλά μπορώ να πω ότι δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν 3-4 χρόνια, έχουμε καλυτερεύσει. Ο κόσμος έχει περισσότερη ενημέρωση, έχει ευαισθητοποιηθεί, γιατί και ο κόσμος, αν δεν έχει ενημέρωση, δεν φταίει. Αν όμως έχει ενημέρωση και κάνει το λάθος, εκεί φταίει.
8: Μάλιστα. Έτσι, να ρωτήσω κάτι. Τώρα, εκτός από το Δήμα Νταβίδας Κιλίνης, νομίζω και η Ζαχάρο έχει το ίδιο σύστημα, έβαλε. Άλλες παραλίες είναι προσβάσιμες για εσάς?
9: Κοιτάξτε να δείτε. Αν πιάσουμε από πιο παλιά, είχε δύο προσβάσιμες παραλίες, στην Γλύφα και στην Θήνες ο Πηνιός. Η Ήλιδα είχε Κουρούτα για Μαρίνα, άλλες δύο παραλίες προσβάσιμες. Mm-hmm. Του Κατακόλου, στις πλάκες του Κατακόλου, το μηχάνημα που είναι το πρώτο μηχάνημα που πήγε στην Ηλία και μπήκε φέτος για 11η χρονιά.
8: Μάλιστα.
9: Και υπήρχε και ενοικίαση για τα δύο τελευταία χρόνια που είχαν περάσει από το Δήμο Ζαχάρος, ναι, και από το Δήμο Πύργου που είχε βάλει πέρυσι στον Άγιο Ηλία.
8: Μάλιστα.
9: Φέτος έχουμε τη χαρά να δούμε αναδήμο, δηλαδή έφτιαξε ο Δήμος Αδραβίδας Κιλίνης 4 προσβάσεις, 6 προσβάσεις πρέπει να φτιάξει ο Ποινιός, ο Δήμος Ποινιού, 6 προσβάσεις πρέπει να φτιάξει η Ήλιδα, και ήδη τώρα εδώ είμαι στο Παλούκι, το οποίο γίνεται η τοποθέτηση του Σίτρακ στην Ήλιδα. Άλλες 4 προσβάσεις παραλίες πρέπει συν οι πλάκες, δηλαδή 5
8: πλάκες Κατακόλου λέτε.
9: Μπράβο, που είναι της περιφέρειας. Mm-hmm. Άλλες 4 προσβάσεις πρέπει να φτιάξει ο πύργος και από ό,τι ξέρω τις επόμενες ημέρες θα έχει ξεκινήσει. Mm. Και άλλες 4 προσβάσεις πρέπει να φτιάξει η Ζαχάρο, που έχει ένα πρόβλημα με το Υπουργείο, αλλά πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε.
8: Μάλιστα.
9: Και μία πρόσβαση που έφτιαξε ο Δήμος Κρέστενας, ο κ. Μπαλιούκος, γιατί έχει μόνο μία παραλία.
8: Ναι, ναι.
9: Πήρε ένα μηχάνημα.
8: Ναι,
9: μιλάμε τώρα περίπου, μιλάμε για 26 μηχανήματα.
8: Αυτά που δίνουν πρόσβαση σε όλες τις παραλίες της Ηλίας, δηλαδή. Μπράβο. Για τα άτομα. Και
9: μπράβο,
8: αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και υποχρέωσή τους να το κάνουν.
9: Αν το βάλουμε μια τετραετία, πενταετία που είχαμε μόνο ένα μηχάνημα, και τώρα έχουμε 26, είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα.
8: Σίγουρα, σίγουρα, κύριε.
9: Φυσικά το μόνο που λέω εδώ στην εταιρεία και στους δήμους, είναι να επιλέγουν σωστά τις παραλίες για να μπορούν να είναι πλήρη προσβάσιμα τα μηχανήματα και λειτουργικά. Γιατί κάποια μηχανήματα δεν μπαίνουν για να μπουν απλά, πρέπει να είναι και λειτουργικά.
8: Βέβαια.
9: Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πιστεύω, αν δεν το αντιμετωπίσουμε 100% φέτος, θα το αντιμετωπίσουμε του χρόνου.
8: Μάλιστα. Τότε εγώ να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλά μπάνια σε όλο τον κόσμο και σε εσάς βεβαίως και στους ανθρώπους
9: με την αναπηρία. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Και να ξέρετε, τα Σίτρακ, συγγνώμη που σας διέκοψα.
8: Όχι, παρακαλώ.
9: Δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους με αναπηρία. Τα Σίτρακ είναι για όσους το έχουν ανάγκη. Δηλαδή,
8: γι' αυτό είπαμε για άτομα με ειδικές ανάγκες.
9: Μπράβο.
8: Είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ναι.
9: Ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να μπουν, να τους εξυπηρετήσει. Εδώ μιλάμε τώρα για προσβάσιμες παραλίες με ομπρέλες, με διαδρόμους, με χημική τουαλέτα, με αλαξιέρα, με ντουζιέρα.
8: Πάντως να σας πω κάτι, κύριε Παπανικόλου.
9: Είναι πολύ ωραία υποδομή.
8: Ξέρετε κάτι, ξέρετε τι θλίβομαι μερικές φορές, γιατί πράγματα αυτονόητα που σε χώρες του εξωτερικού εδώ και πολλά χρόνια έχουν λυθεί, στην Ελλάδα με τα χίλια ζώδια να τα κάνουμε.
9: Να μου επιτρέψετε να σου πω. Στο εξωτερικό η προσβασιμότητα είναι 100% σε όλη την Ευρώπη. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, όσο αφορά τα Σίτρα και η προσβάση της παραλίας, μόνο η Ελλάδα τις έχει. Να το τονίσουμε αυτό. Δεν υπάρχει στο εξωτερικό Σίτρα. Τώρα αρχίζουν και βγαίνουν. Είναι πατέντα ελληνική, είναι από το Πανεπιστήμιο των Πατρών. Το βρήκαμε 3-4 για να βοηθήσουν ένα φίλο τους που ήταν σε αμαξίδιο, ξεκίνησε από την Πάτρα
8: και εξαπλώθηκε.
9: Εξαπλώθηκε, ακόμα όμως η Ελλαδίτσα φέτος, η Ελλάδα φέτος θα έχει 500 μηχανήματα.
8: Μάλιστα.
9: Είναι κάτι πολύ, δηλαδή και στα νησιά να πάει κάποιος με αναπηρία, θα βρει προσβάσιμη παραλία.
8: Είναι
9: πολύ θετικά τα πράγματα.
8: Σίγουρα.
9: Και σήμερα ήθελα να πω τα θετικά, δεν θέλω να πω τα αρνητικά, γιατί υπάρχουν και αρνητικά πολλά, έτσι.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Παπανικολόπουλε. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
9: Και να είστε καλά και ευχαριστώ που μας δίνετε βήμα.
8: Να είστε καλά, καλημέρα. Και πάμε. Και από τον κύριο Παπανικολόπουλο, πάμε αμέσως στον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κοροβέση. Τον Νίκο τον Κοροβέση, γιατί εμφανίστηκε πάλι η ευλογιά εγώ προβάτων, νομίζω, και να μας πει λίγο και δύο άλλα ζητήματα που αφορούν την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Καλημέρα κύριε Κοδεβέση.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
8: Νέα βάσανα, νέες ταλαιπωρίες, έτσι. Πάλι η ευλογιά.
2: Εμφανιστήκαμε πάλι.
8: Σε ποια περιοχή?
2: Στο Γούμερο αυτή τη φορά. Πήραμε τα αναγκαία μέτρα. Συνεχίζονται σταθμοί ψεκασμού των όλων των επαγγελματιών που έχουν να κάνουν με την κτηνοτροφία. Εντάξει.
8: Και σε δουλειά να βρισκόμαστε δυστυχώς.
2: Δυστυχώς. Και αυτό έχει αλλεπάλληλες, έτσι, αλλεπάλληλα προβλήματα δημιουργεί σε όλο τον κόσμο που ασχολούνται με την κτηνοτροφία, από τις τιμές στο ράφι μέχρι τον πρωτογενή τομέα. Μια και άκουγα τον κύριο Παπανικολόπουλο,
8: ναι.
2: Να πω ότι εχθές είχαμε τη χαρά να τοποθετήσουμε το C-Track και εμείς στο Κατάκολο. Είναι το...
8: Ναι, το ανέφερες, στις Πλάκες Κατάκολο.
2: Είναι Πλάκες Κατάκολο, είναι η μοναδική παραλία που η περιφέρεια εμπλέκεται. Θέλουμε και εμπλεκόμαστε για να δείξουμε και την κοινωνική μας ευαισθησία. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, κυρίως οι Δήμοι βάζουν C-Track, αλλά εμείς το καθιερώσαμε και κάθε χρόνο προσπαθούμε να δίνουμε μια νότα χαράς και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τόσο πολύ ανάγκη το έχουν και δεν πρέπει να τους στερούμε το δικαίωμα να είναι στη θάλασσα, στην παραλία.
8: Τώρα κύριε Κοδεβέση, επειδή έχουμε μόλις δύο λεπτά στη διάθεσή μας, πολύ σύντομα, αναβάθμιση δικτύου φωτεινής σηματοδότησης. Τι σημαίνει αυτό? Υπέγραψε ο Περιφερειάρχης και αφορά και την Ηλία, ναι.
2: Βεβαίως αφορά και την Ηλία. Όπου χρειάζεται, θα είμαι πολύ επαγγελματικό στο δικό μας δίκτυο, είτε λέγεται επαρχιακό, είτε παλιό επαρχιακό, είτε παλιό εθνικό, όπου έχει κρίνει υπηρεσία για λόγους ασφαλείας, θα μπαίνουν φωτεινοί σηματοδότες, είτε για να προειδοποιητικοί, είτε κανονικοί, για να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια στο δίκτυο. Έχουμε βάλει τα έξυπνα φανάρια, όπως ξέρετε, ναι, σε όλο το πλάτος και μήκος. Βάζουμε και έξυπνα φωτιστικά σε πάρα πολλές περιοχές, ειδικά του επαρχιακού δικτύου, που δεν υπήρχε δυνατότητα να μπουν με ρεύμα και τα βάλαμε με φωτοβολταϊκό σε όλο το επαρχιακό δίκτυο. Τώρα βάζουμε και τους φωτεινούς δυνατότητες, δηλαδή συνδυαστικά πράγματα για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια στο δικό μας δίκτυο.
8: Να δείτε λίγο τον επαρχιακό δρόμο Μαλλιάδα-Σαβαλίου, θα σας παρακαλέσω, για το τι μπορεί να γίνει εκεί. Και πάω και σε ένα άλλο θέμα για παρεμβάσεις βελτιώσεις οδικού δικτύου σε κάποιες περιοχές. Κάνετε κάποιες παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο? Στην ορεινή Λία, νομίζω.
2: Στο επαρχιακό δίκτυο, ναι, ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις του επαρχιακού δικτύου, και τις επόμενες μέρες, τώρα έχω μια συνάντηση με τον κύριο Γιαννόπουλο, να βγουν και τα συνεργεία μας έξω για να καθαρίσουν τους δρόμους. Μετά από τόσες βροχές του χειμώνα, καταλαβαίνετε ότι όση δουλειά και να κάνουμε, φυτρώνουν και ξαναφυτρώνουν τα δέντρα, προσπαθούμε να τα κρατήσουμε και τώρα που έρχεται το καλοκαίρι να είναι σε μια καλή κατάσταση όλο το επαρχιακό και παλιοεθνικό δίκτυο.
8: Ευχαριστώ για τη συνομιλία. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Αυτά για τον Νίκο τον Κοδεβέση. Καθώς είμαστε 3 δευτερόλεπτα πριν από τη σημεία, κλείνουμε σε αυτό το σημείο. Να σε ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Να είστε πάντα καλά.
7: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
10: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε, αυξάνεται στα 1.600 από 1.250 ευρώ και έκανε λόγο για πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Υπάρχουν περιθώρια προσέγγισης με τους κυρίους Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη ανέφερε πως ίσως έχουν γίνει αμφίδρομα λάθη και ποτέ δεν φταίει ένας όταν συμβαίνει κάτι. Χαρακτήρισε διαλυτικό στοιχείο τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον οποίο είπε πως οδηγεί σε αποσταθεροποίηση. Ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές. Μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής την ερχόμενη Τετάρτη, αναμένονται οι παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Ο κ. Κυρανάκης θα αναλάβει την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού σε επικείμενες εκλογές με αιχμή την κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Κατηγορηματικά απέκλεισε συνεργασία με τα άλλα κόμματα, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος εκτίμησε ότι το κόμμα του θα είναι δεύτερο. Χαρακτήρισε υποκριτή και ανέτοιμο τον Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα του, οποίου είπε ότι έπιασε ταβάνι στις δημοσκοπήσεις και από εδώ και πέρα θα ακολουθήσει κατρακύλα. Σε ό,τι αφορά το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού, είπε πως δεν μιλάει για πολιτικά κόμματα που δεν υφίστανται και δεν έχουν πρόγραμμα. Αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, έβαλε τέλος στη ζωή της χρησιμοποιώντας εντόνια στο μπάνιο των φυλακών. Ήταν ηθική αυτουργός στη δολοφονία του 43χρονου καθηγητή, ενώ φυσικός αυτουργός ήταν ο νυν σύντροφός της.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Ούμενο πρωθυπουργού που βρίσκεται επί 7 έτη και έχει πάρει αυτά τα ποσοστά.
11: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Αλλά δεν ήταν πρωθυπουργός πια και δεν είχε πάρει ποσοστά. Ή μάλλον είχε πάρει ποσοστά σε ένα δημοψήφισμα που έκανε και αυτός. Κάτι είναι νιντάρια αυτά, κάτι ψεύτικα που τα μαγειρεύανε τότε. Αλλά μια εφταετία ήταν εκείνη. Μια άλλη εφταετία είναι αυτή εδώ τώρα. Αλλά ο Βορύδης δεν εννοούσε αυτή την εφταετία που θα μπορούσε, γιατί ήταν και γραμματέας της νεολαίας. Του Παπαδόπουλου παρέλαβε από το Μιχαλολιάκο μεγάλες στιγμές και ιστορικές καταστάσεις και προσωπικότητες τότε που υπηρετούσαν τον εθνικό σοσιαλισμό. Μπορεί και τώρα, αλλά δεν το λένε, δεν έχει σημασία. Δεν μας νοιάζει αυτό. Μας νοιάζει ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό που κλείνει 7 ετία.
10: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μακροβιότερος στη συνέχεια κεντροδεξιός πρωθυπουργός. Προηγούμενο υπάρχει μόνο στην οκταετία Καραμαλή του 55, όχι το μεταπολιτευτικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μακροβιότερος στη συνέχεια κεντροδεξιός πρωθυπουργός.
12: Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου.
13: Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον ένα αέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς, και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα βήματα τώρα που αποκτούμε και ενιαίο αμυντικό εξοπλισμό για να ενισχύσουμε αμυντική συνεργασία προς όφελος και των διμερών σχέσεων, αλλά και συνολικά της Νατοϊκής Συμμαχίας, στην οποία και οι δύο ανήκουμε.
11: Γι' αυτό δεν δώσαμε δεκάρι στην Eurovision στην Βουλγαρία με το televoting, επειδή είμαστε και οι δύο νατοϊκές χώρες και επειδή υπερασπιζόμεθα τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, όχι μόνο το δικό μας που τα πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά και των γειτονικών χωρών εδώ της Βουλγαρίας. Εδώ ο μακροβιότερος πρωθυπουργός, ο οποίος συγκρίνεται σύμφωνα πάντα με τον Βορύδη, με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον πρώτο, τον εθνάρχη, αλλά στην πρώτη του οχταετία, την καλή, όχι μετά που είχε πάει στο Παρίσι και είχε έρθει λίγο πιο light, όταν ήταν σκληροπυρηνικός, ωραίος ο Καραμαλής εκεί, 55 με 63, του ποιος κυβερνάει τον τόπο, της δολοφονίας Λαμπράκη, του παρακράτους, των Αμερικανών πρέσβεων, της Φρυδερίκης, όλα αυτά τα πάρα πολύ, της Αθήνας που γκρεμίστηκε για να γίνει αυτό το έκτρωμα, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία τότε. Έτσι λοιπόν κάνουμε αυτές τις συγκρίσεις, μακάρι να είναι ο μακροβιότατος όλων, να ξαναβγεί στις εκλογές όποτε γίνουν και να τον έχουμε άλλη μια τετραετία για να λέμε 7 και 4, 11, 12, 13 που έλεγε ο Ανδρουλάκης χρόνια, τα μπέρδεψε, δεν έχει σημασία, αλλά το απόγευμα από την Κρήτη ο Σαμαράς ανακοινώνει κάτι ή θα αφήσει υπονοούμενα ή θα μας πει τι ακριβώς θα κάνει, και μαζί με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ίσως να έχουμε και αυτό το κόμμα, να έχουμε πολλές επιλογές, σαν την Eurovision, να έχουμε να επιλέξουμε. Πολλές επιλογές έχουν και οι καταναλωτές, γιατί δεν ξεχνάμε ότι ζούμε στον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός σημαίνει ράφια, φώτα, φωτισμένα προϊόντα, υπερπροσφορά, πληθώρα προϊόντων, επιλογών, δημοκρατία, να κάθεσαι μπροστά σε ένα ψυγείο και να μην ξέρεις ποιο από τα 25 τυριά που έχει είναι το καλύτερο.
14: Ορίστε, σχεδόν 50 ευρώ, τι σχεδόν, 48-23 για 5 πράγματα. Δεν είναι της εβδομάδας, είναι τα σημερινά και τα αυριανά.
15: Ερχόμαστε εδώ πέρα με 50 ευρώ και δεν προλαβαίνει να πάρεις 3 πράγματα. Να πάρεις τι, λάδι, να πάρεις 2 αυγά να φας, να πάρεις 2 πατάτες. Δηλαδή είναι ντροπή.
16: 1, 2, 3, 4, 5.
17: Πλήρωσα 55 και πήρα μόνο χαρτικά.
18: Με τα ίδια χρήματα, πόσα προϊόντα παίρνατε πριν λίγα χρόνια?
17: Με τα ίδια διπλάσια.
18: Τι πήρατε
17: σας? Τσουρέκι, τυροπιτάκια.
11: Μα είναι αναγκαία αυτά, τσουρέκι και τυροπιτάκι από το σούπερ μάρκετ. Τι θέλουμε τώρα να πούμε σε αυτή την κυρία? Πολύ σωστά τα έχει κάνει η κυβέρνηση και είναι όλα πανάκριβα. Πας στο σούπερ μάρκετ να πάρει τσουρέκι από εκεί και τυροπιτάκια αυτά τα κατεψυγμένα που δεν τρώγονται και είναι μες στο φύλλο και χάλια, εν πάση περιπτώσει, αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα, μάλλον τυρόπιτα και τσουρέκι. Και είναι η δημοσιογράφος, και τώρα θα συνεχίσουμε με αυτή την κυρία, που της κάνει την ερώτηση, η οποία ερώτηση ακούγεται και ως ανέκδοτο.
19: Πλήρωσα κάπου 35 ευρώ.
18: Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα? Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα? Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα?
19: Καθόλου. Μπαίνουμε μέσα.
20: Πάμε στη θάλασσα.
19: Μπαίνουμε μέσα.
20: Πάμε στη θάλασσα.
18: Ο Λέλος.
19: Μπαίνουμε μέσα.
21: Ρίζα, θα πεις, θα κάνει μπανάνα.
20: Πάμε στη θάλασσα.
21: Ένα μπανάνα. Κουρονεκόνο τάγκο, τάγκο,
22: τάγκο, νεκόνο μενοιόν, νικη μαγουρέο. Μας έχουν αφανίσει. Παίρνουμε τη σύνταξη και δεν έχουμε να περάσουμε στις 15 μέρες.
14: Όσο πάει, κάθε πέρσι και καλύτερα.
19: Μπαίνουμε μέσα.
11: Όταν λέει η κυρία μπαίνουμε μέσα, δεν εννοεί στη θάλασσα, που το κατάλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έλεγε πάω στη θάλασσα, φοράω τα γυαλιά από τα ανακυκλώμενα φύκια και πάμε όλοι μέσα, λέλο, έλα εδώ να κάνουμε βουτιά μπανάνα και τα υπόλοιπα. Μπαίνουμε μέσα σημαίνει δεν τη βγάζουμε. Ο ισολογισμός, ο προϋπολογισμός, ο ατομικός, τα πορτοφόλια, ο βάλτε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι το μπαίνουμε μέσα, γιατί ο άλλος το πήρε ότι βουτάμε. Μπαίνουμε στη θάλασσα, πώς αλλιώς να το καταλάβει, αφού δεν έχει ζήσει και εύχεται να μην ζήσει ποτέ και με 800 ευρώ. Πόσο μάλλον με 500 που ζουν κάποιοι συνταξιούχοι και θέλουν 55 ευρώ μόνο για χαρτικά. Ένα πενιντάρι που φεύγει για τα χαρτικά. Χαρτικά και μετά και τα τσουρέκια, τα τροπιτάκια. Τα υπόλοιπα. Οπότε έχουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, που θα τον ρωτήσουμε για αυτό ακριβώς το θέμα που μαστίζει και λιανίζει τις ελληνικές οικογένειες.
0: Λοιπόν, Υπουργέ, 5,4 ο πληθωρισμός, επιμένει σε υψηλά επίπεδα. Έχετε κάνει κάτι για την ακρίβεια?
1: Ένα λεπτό, ναι, κύριε, για να καθαρίσουμε κάτι. Ρωτάτε τον Υπουργό Ανάπτυξη για τον πληθωρισμό. Δεν έχει καμία ειδικότητα ο Υπουργός Ανάπτυξης στον πληθωρισμό. Ούτε για αυτό που εσείς ονομάζετε ακρίβεια μπορεί να ασχολείται ο Υπουργός Ανάπτυξης ως εξειδικευμένος. Ρωτάτε τον Υπουργό Ανάπτυξη για τον πληθωρισμό. Δεν έχει καμία ειδικότητα ο Υπουργός Ανάπτυξης στον πληθωρισμό.
11: Πολύ καλά τα λέει. Ο Υπουργός Πολιτισμού είναι υπεύθυνος. Η Μενδώνη θα μπορούσε να απαντήσει γιατί οι τιμές έχουν εκτοξευτεί. Τι λέει? Τον ρωτήσαν τα βασικά της αρμοδιότητάς του. Έχει πάει πληθωρισμός 5%. Ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρώπη. Από 2-2,5 που ήταν πέρυσι. Και αντί να απαντήσει, άρχισε να λέει: δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Ποια νου είναι? Όταν γίνει, όταν τον βάλει ο Μητσοτάκης υπουργό αρμόδιο για αυτά τα θέματα, τότε θα μας απαντήσει και θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, όταν πέφτουν οι τιμές και όταν παίρνουν μέτρα για τις τιμές, για την ακρίβεια και κάτι αχνοφαίνεται, πέφτουν κανένα δυο κωδικοί, τότε είναι αρμόδιοι υπουργοί και βγαίνουν να το καρποθούν όλο αυτό. Τώρα που είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση και βρίζουν όλοι, όποιος περάσει έξω από το σούπερ μάρκετ, όχι μέσα, δεν είναι δικιά του αρμοδιότητα. Χωρίς να μας πει όμως ποιανού είναι. Όμως δικιά του αρμοδιότητα είναι να πατάξει και να χτυπήσει κάτω τις έρμες τις πολυεθνικές.
1: Δημιουργήσαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, η οποία θα μείνει. Είναι μια σπουδαία μεταρρύθμιση, η οποία έχει νόημα για πάντα.
12: Έχει φέρει αποτελέσματα.
1: Προχθές έριξε ένα πρόστιμο σε μια μεγάλη πολυεθνική 3 εκατομμύρια ευρώ. Αναρωτιέμαι, οι διάφοροι κύριοι από την αντιπολίτευση, οι οποίοι λέγανε δεν κάνετε ελέγχους, δεν βάζετε πρόστιμα, αυτό δεν το είδανε? Καλά.

0: ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
1: Αυτό δεν το είδανε. Και ξέρετε, ένα ισχυρό μήνυμα προς τις πολυεθνικές ότι δεν μπορούν σε περίοδο τέτοιας δυσκολίας και πληθωριστικής πίεσης εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή να πουλάνε με περιθώριο κέρδους τις τάξεις του 100 και 120%. Συμφωνούμε. Γιατί αυτό έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις.
2: Οπότε το πήραν το μήνυμα οι πολυεθνικές. Δεν είναι το πρώτο, είναι για πολλωστή φορά αυτή η κυβέρνηση τα βάζει με τις πολυεθνικές και στέλνει το ένα μήνυμα πίσω από το άλλο. SMS. Συνέχεια έχουν βομβαρδιστεί με μηνύματα και τα λαμβάνουν υπόψη τους και έχει αλλάξει η στάση των πολυεθνικών, όπως βλέπετε τα τελευταία χρόνια. Έχουν συνετιστεί. Ακριβένουν τα πράγματα και τα προϊόντα από τότε που μάθαν ότι ο Θεοδωρικάκος, που δεν είναι αρμόδιος, αλλά τελικά αυτός βάζει τα πρόστιμα, τους βάζει πρόστιμα και η κυβέρνηση συνολικά είναι απέναντι από τις πολυεθνικές. Έχουν χειροτερεύσει εντελώς. Κανένα μήνυμα δεν λαμβάνουν υπόψη τους, όπως συμβαίνει πάντα και παντού σε όλες τις χώρες. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να φρενάρει τον ρυθμό ξεσαλώματος των πολυεθνικών. Οι κυβερνήσεις είναι πολύ μικρές για να μπορέσουν να ορθώσουν ανάστημα απέναντι σε αυτά τα τέρατα που καταβροχθίζουν ότι βρούνε μπροστά τους και δεν σταματάνε μπροστά σε τίποτα. Φεύγουμε από αυτά, πάμε σε άλλα θέματα, δηλαδή φεύγουμε από τα πεζά της καθημερινότητας, το να υπολογίζουμε πώς έχει το τσουρέκι, πώς έχει το τροπιτάκι, πώς έχει το βερίκοκο που δεν το βλέπει ο άλλος από απόσταση κτλ. Δεν πλησιάζει. Και θα πάμε στα άειλα θέματα. Αυτά είναι και τα καλύτερα. Δηλαδή, γιατί θαυμάζουμε κάποιον άνθρωπο. Αυτός είναι ο τίτλος της ενότητας που ξεκινάει μόλις τώρα. Έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου, που είναι το νέο στέλεχος εκεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και μας λέει γιατί θαυμάζει τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο. Δεύτερον, γιατί τον θεωρώ γενναίο, αποφασιστικό.
4: Είσαι ανυπέρβλητος.
3: Δηλαδή, η παρουσία του για μένα αποτελεί μια εγγύηση ότι αυτό που λέει θα εφαρμοστεί.
5: Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κολοτούμπα.
3: Τρίτον, τον εμπιστεύομαι γιατί ο ίδιος εμπιστεύτηκε ένα επιστημονικό δυναμικό που κάτι κομίζει στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα.
5: Το σκοτάδι, όπως έλεγε ο Χέγκελ, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες.
3: Δηλαδή, η εμπιστοσύνη στην επιστήμη για εμένα είναι ένα στοιχείο κλειδί.
6: Μπράβο!
2: Πολύ σημαντικά είναι αυτά. Τα νομίζω τα προσυπογράφουμε όλοι, κυρίως αυτό που είπε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι ό,τι λέει το εφαρμόζει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό και μόνο, χωρίς να υπάρχουν τα υπόλοιπα, αυτό και μόνο είναι πολύ ισχυρός παράγοντας για να συμπαθείς, να θαυμάζεις, να είσαι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, να συνεργάζεσαι μαζί του. Όλος ο ελληνικός λαός, αν κάτι έχει να πει για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι αυτό ακριβώς. Ό,τι είπε στην πρώτη θητεία του και μετά και σαν αντιπολίτευση. Το εφάρμοσε. Δεν έχει κάνει το ανάποδο σε καμία περίπτωση, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο. Μισός Έλληνας δεν έχει βρεθεί να πει είπα αυτό και έκανα αυτό. Όχι. Πέρα όμως από όλα αυτά που είναι πολιτικοί όροι, υπάρχουν και οι ανθρώπινοι.
3: Πέραν αυτού όμως υπάρχει και ένα προσωπικό στοιχείο του ίδιου, το οποίο εμένα προσωπικά με συγκινεί. Δηλαδή βλέπω ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο έχει συμπόνια.

0: έχει συμπόνια, έχει ενδιαφέρον, έχει ενσυναίσθηση.
1: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.
2: Είστε.
1: Ναι, είμαι.
0: Και δεν θα μπορούσα να συνταχθώ με πρόσωπο που δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν είναι μόνο λοιπόν πολυεθής.
3: Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών.
0: Δεν είναι μόνο λοιπόν πολυεθής.
4: Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα.
0: Δεν έχει μόνο ένα καλό επιτελείο πλέον.
5: Όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβράκωθηκαν ή εδώ ξεβράκωθηκαν.
0: Έχει και μία ενσυναίσθηση απέναντι στην κοινωνία και στους ανθρώπους της.
1: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.
2: Είστε.
1: Ναι, είμαι. Είμαι. Νομίζω ότι, ξέρετε κάτι τώρα, έχουμε συνηθίσει τους πολιτικούς να μην τους βλέπουμε ως ανθρώπους. Εμένα μαϊδιάζουν οι πολιτικοί που κλαίνε δημόσια, αλλά δεν έχουν την ευαισθησία να κλαίνε ιδιωτικά.
6: Εδώ άλλο ήθελε να πει ο πολυεφής κατά την κυρία Κουφονικολάκου. Λοιπόν, έχει συμπόνια, το ακούσαμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θυμόσαστε όλοι με τι συμπόνια έκοψε το ΕΚΑΣ από τους χαμηλοσυνταξιούχους ή και τον ΕΡΠΗ που είχε βγάλει από συμπόνια, γιατί σκεφτόταν ότι φόρεσε άλλο ένα μνημόνιο στον ελληνικό λαό, ενώ είχε έρθει για να μην φέρει κανένα μνημόνιο. Όλα αυτά γίνανε με συμπόνια, είναι πολύ βασικά όλα αυτά. Εδώ στο τέλος ο Αλέξης Τσίπρας, στην παλιότερη δήλωσή του, έθεσε το θέμα του πολιτικού που είναι άνθρωπος, που και ο ίδιος βέβαια κλαίει, το παραδέχτηκε και συγκινείται, αλλά ήθελε να απαντήσει μάλλον στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που μας είχε πει παλιότερα ότι κλαίει ιδιωτικά Κυριάκος Μητσοτάκης για την υπόθεση των Τεμπών, αλλά έτσι όπως το είπε το ακριβώς αντίθετο ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί λέει αηδιάζομαι αυτούς που κλαίνουν δημόσια. Και δεν ξέρω τι, μπαίνω τώρα στο μυαλό του, πολύ δύσκολο όλο αυτό, βγαίνουμε από το μυαλό του Αλέξη Τσίπρα και πάμε να ακούσουμε αυτόν που μάλλον ήθελε να στοχοποιήσει.
7: Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να μου πείτε λιγάκι σε συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο πώς μπορείτε και διαχειρίζεστε μια τέτοια κρίση για την οποία θεσμικά ήσασταν υπεύθυνος, αλλά είστε και άνθρωπος ταυτόχρονα. Θέλω να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας, όχι απαραίτητα και μόνο στα Τέμπη, νιώσατε ποτέ να σπάτε, αν κλάψατε από τη συγκίνηση, από την πίεση?
8: Βέβαια. Και αισθάνθηκα μεγάλη πίεση και ιδιωτικά μπορεί και να, μπορεί

0: ιδιωτικά μπορεί και να, μπορεί και να έκλαψα.
1: Αυτή την ώρα θέλω να είμαι μόνος.
2: Στο Μαλιμπού.
1: Δεν θέλω τη συμπόνια κανένας.
0: Ιδιωτικά μπορεί και να,

0: κτλ. Κτλ. Κτλ. Δεν πάω να διαβάσω, αλλά δεν συγκινήθηκα.
1: Λογικό. Όλοι.
2: Έμπι, νιώσατε ποτέ να σπάτε, αν κλάψατε από τη συγκίνηση, από την πίεση?
3: Βέβαια. Και αισθάνθηκα μεγάλη πίεση και ιδιωτικά μπορεί και να, μπορεί και να έκλαψα.

0: κτλ. Δεν πάω να διαβάσω, άλλο τι συγκινήθηκα.
1: Λογικό. Όλοι μας. Ακούμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι έκλαψε ιδιωτικά. Μπορεί, δεν είπε έκλαψε. Μπορεί και να έκλαψε ιδιωτικά. Δεν θυμότανε. Για το έγκλημα στα Τέμπη. Τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι είναι άνθρωπος και αυτός και νιώθει και να μην θεωρούμε τους πολιτικούς γομάρια, γουρούνια, χωρίς ενσυναίσθηση. Να ακούμε την κυρία Κουφονικολάκου. Ποιος θα γράφει τα σενάρια αυτής της χώρας? Την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι εμπιστεύεται τον Τσίπρα γιατί έχει συμπόνια. Τα παιδιά από την Πάτρα βεβαίως που έχουν τραγουδήσει το τραγούδι αυτό πολύ ωραία και μας το ξανασερβίραν τη δεκαετία του 80 τότε με τις κομπανίες. Όλα αυτά, και σαν να μην έφταναν αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και ένα βίντεο με τη Θεοπούλα για να γραφτούν μέλη στην... θα είναι μόνο μέλη, χωρίς να γίνει κάποιο συνέδριο, και φαντάζομαι όποιος γράφεται σε αυτό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν κοιτάει τώρα τι λένε τα προγράμματα, οι όροι του καταστατικού, αν θα έχει καταστατικό, έτσι και έτσι, για τον Τσίπρα πάνε. Ό,τι και να είναι εκεί πέρα, καλό θα είναι. Χασμουριά το Τσίπρας είναι πολιτική θέση. Πας πρώτα εκεί και μετά μαθαίνεις τις θέσεις. Ή το ιδεολογικό υπόβαθρο. Πιο ιδεολογικό. Το όποιο υπόβαθρο, εν πάση περιπτώσει, κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τη Θεοπούλα. Εδώ θα ακούσουμε το άλλο βίντεο που δεν κυκλοφόρησε.
2: Ως πότε πια θα παραγωνίζεται η τρίτη ηλικία σε αυτή τη χώρα?
3: Απευθύνομαι στα περήφανα γυρατιά.
2: Ως πότε θα ζούμε στο περιθώριο?
3: Δεν έχετε καμιά ελπίδα να γλιτώσετε.
2: Μας κόβουν τη σύνταξη.
3: Τελειώσατε.
2: Μας κόβουν τα φάρμακα.
3: Να το επαναλάβω άλλη μια φορά. Να το εμπεδώσετε. Τελειώσατε.
2: Μας κόβουν.
3: Ως εδώ.
2: Το εφάπαξ.
3: Τρόμαξα τόσο πολύ που κρύφτηκα από το φόβο μου.
2: Μα τι νομίζουν ότι θα πω και πετάγονται όλοι?
3: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Άντε καλέ, σιγά. Κόβετε το σεξ.
3: Γαμηθείτε στο κόμμα που μας έλακε.
1: Νομίζω αυτό γίνεται. Και θα πάμε τώρα, θα μείνουμε στην κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο, γιατί ένα από τα στελέχη τα καινούργια που είναι και αυτός εκπρόσωπος τύπου είναι ο Νίκος Νιφούδης. Έχουμε ακούσει κάποιες δηλώσεις του την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει κάνει κάποια tweet στο παρελθόν ο κύριος Νιφούδης. Ένα από αυτά, σε ένα από αυτά, λέει καραγκιόζει τον Τσίπρα. Και έλεγε τότε, ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν και ο κόσμος για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους, για τους υπουργούς. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη. Αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Νιφούδη που λέει καραγκιόζει, αν είναι δυνατόν, τον Αλέξη Τσίπρα. Ερωτήθηκε τώρα η κυρία Κουφονικολάκου, που είναι πολύ ωραία, γιατί δεν μένει μόνο στο πολιτικό επίπεδο, μπαίνει και όπως ακούσαμε πριν και σε πιο βαθιά εσωτερικά, ψυχολογικά θέματα και προσπαθεί έτσι να ερμηνεύσει και να απαντήσει, γιατί τότε έλεγε καραγκιόζει ο Νιφούδης στον Τσίπρα και τώρα δεν τον λέει, ή μπορεί και να τον λέει, δεν ξέρουμε, δεν τον λέει καραγκιόζει.
4: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Αλίμονο σε εκείνες και εκείνους που δεν αφήνουν χώρο εξέλιξης και επιμένουν στις πεπιθήσεις, στις απόψεις τους, παρότι οι συγκυρίες, οι συνθήκες αλλάζουν.
1: Ναι. Πολύ ωραίο είναι αυτό όταν οι άνθρωποι εξελίσσονται, αλλά να μας εξηγήσει ο κύριος Νιφούδης ή και μέσω της κυρίας Κουφονικολάκου, τι είναι αυτό, ποια είναι η στιγμή εκείνη που από να θεωρεί τον Τσίπρα καραγκιόζη, ξαφνικά άρχισε να τον βλέπει ως λύση για τη χώρα. Εκτός αν πιστεύει ότι η λύση για τη χώρα είναι ένας καραγκιόζης. Αν πιστεύει ότι όλοι είναι καραγκιόζηδες, οπότε διαλέγω αυτόν που είναι πιο κοντά, αυτόν που μου πρότεινε κάτι ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό με την ορίμανση, σαν τη γραβιέρα. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε πολιτικές απόψεις, οπότε έχουμε κάποιες περιέργειες, αλλά εκτιμούμε πολύ την προσπάθεια της κυρίας Κουφονικολάκου να τα ερμηνεύσει έτσι τα θέματα.
4: Επομένως, για τον κύριο Νιφούδη ειδικά απαντώ έτσι και νομίζω ότι είναι προς τιμήν του το γεγονός ότι δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του, κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις. Δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του, κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις.

0: καμία εξήγηση δεν έχει δώσει, δεν έχει σημασία. Είναι μια προηγούμενη εκδοχή του εαυτού του. Όταν τον έλεγε Καραγκιόζη, η τωρινή εκδοχή του εαυτού του, είναι ο ίδιος εαυτός, δεν βλέπει Καραγκιόζη. Δηλαδή, τι συνέβη όμως εκεί στον εαυτό ξαφνικά? Και εκεί που ήταν στο μαύρο γίνεται άσπρο, γιατί μιλάμε για αντίθεση. Δεν από Καραγκιόζη τον είπε Χατζιαβάτη. Οπότε, okay, άλλαξε ο ρόλος στο λευκό σεντόνι που βλέπαμε και κοντά είναι. Είναι με, η μεταβολή είναι 360 μοίρες, που λέει και ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι οβιδιακή μεταβολή. Αλλά είναι μια προηγούμενη εκδοχή. Γι' αυτό είναι ωραία η κυρία Κουφονικολάκου. Θα μας πει πολλά τέτοια. Άλλωστε και άρα, μια προηγούμενη εκδοχή του Αλέξη Τσίπρα έκοψε το ΕΚΑΣ. Ενώ τώρα δεν έχουμε αυτή την εκδοχή. Πάει, πέθανε αυτή η εκδοχή. Άλλαξε και αυτή. Όπως ήταν Καραγκιόζης, τώρα δεν είναι πια. Άρα οι προηγούμενες εκδοχές του εαυτού μας είναι θέμα. Εκεί ήθελα να καταλήξω, να το αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή. Θα ακούσουμε τώρα εδώ τον Πάνο Καμένο, που επίσης πιάνει το ίδιο θέμα με άλλους τρόπους. Δεν μπαίνει τόσο στην ψυχολογία. Ο Πάνος Καμένος είναι πολιτικών και ερμηνεύει τα θέματα με πολιτικούς, με πολιτικές διαδικασίες και αναλύσεις.
1: Στα χέρια της κυβέρνησης Τσίπρα το 2015
2: ζήτησα...
1: χρεοκοπήθηκε η Ελλάδα.
2: Όχι, λάθος κάνετε.
1: Όχι.
2: Από το 2015 και μετά, ναι, οι τράπεζες ήταν αντικλειστές. Λοιπόν, από το 2015 και μετά έγινε η ανάκαμψη και το 2019 βγήκε η χώρα ουσιαστικά από τα μνημόνια. Και είχαμε 37 δισεκατομμύρια μαξιλάρι. Αυτά τα κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητοι Έλληνες.
3: Μπράβο!
2: Σας θυμίζω αυτό. Ναι. Και έπεσε η κυβέρνηση αυτή λόγω του ότι.
1: Αλλά δεν έκανε μόνο αυτά. Ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει μείνει ακόμα.
4: Ακόμα. Ναι.
2: Αυτόν τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτά είναι
1: ακόμα
2: τα έσχη των Γερμανών, τα οποία τα επιβάλλανε. Αυτά είναι τα έσχη των Γερμανών, τα οποία τα επιβάλλανε. Αυτά είναι τα έσχη των Γερμανών, τα οποία τα επιβάλλανε.
0: Ο Κατρούγκαλος είναι Γερμανός. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Φαινότανε. Δεν μπορεί Έλληνας να κόψει και να κάνει όλα αυτά που έκανε ο Κατρούγκαλος. Είναι Γερμανός. Το λέει εδώ Πάνος Καμένος. Είναι τα έσχη των Γερμανών. Ο Κατρούγκαλος και στην κατοχή ξέρουμε το ρόλο του. Τώρα με τους Ναζί και τι είχε ακριβώς γίνει. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Εδώ έχουμε λοιπόν πολιτική ανάλυση από τον Πάνο Καμένο, ότι δεν φταίει η κυβέρνηση τότε, δεν φταίει ότι έκανε κολοτούμπες, τίποτα από όλα αυτά. Φταίνει οι Γερμανοί, που μέσω του Κατρούγκαλου, προφανώς το λέει βέβαια καθαρά, φέρανε τον νόμο του Κατρούγκαλου. Και με τόσο πάθος όμως ο Κατρούγκαλος τον υπερασπίστηκε, αν και δεν ήταν Γερμανός τελικά, ήταν Έλληνας, αλλά για όλα αυτά είναι οι Γερμανοί, που είναι μεν φίλοι μας, αλλά πιο φίλοι μας από όλους είναι οι Αμερικανοί.
1: Αλλά δεν έκανε μόνο αυτά. Ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει μείνει ακόμα.
4: Ακόμα. Ναι.
2: Αυτόν τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτά είναι τα έσχη των Γερμανών, τα οποία τα επιβάλλανε. Αυτά τα έσχη επιβάλλανε.
1: Δεν σηκώνεστε να φύγετε, να τους καταγγείλετε.
2: Τι να φύγουμε, να βρίξουμε τη χώρα στο
1: πτώγευση.
2: Μα καταφέραμε να τους φέρουμε σε ένα τέτοιο σημείο που σωθήκαμε το καλοκαίρι τον Ιούλιο του 2015 με την παρέμβαση των ΗΠΑ.
5: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά του.
1: Αλλά δεν έκανε μόνο αυτά. Ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει μείνει ακόμα.
4: Ακόμα.
2: Αυτά είναι τα έσχη των Γερμανών, τα οποία τα επιβάλλανε.

0: Πολύ ωραία το λέει εδώ πάνω Καμ. Όλα είναι ωραία όσα λέει ο πάνω Καμένος. Ότι μας τα επιβάλλανε, ναι, Κατρούγκαλος και οι Γερμανοί. Και μετά λέει καταφέραμε, ενώ μας επιβάλλανε οι Γερμανοί, και τους φέραμε σε τέτοιο σημείο εμείς τους Γερμανούς, που μας επιβάλλαν όμως τον νόμο, αλλά τελικά τους φέραμε σε τέτοιο σημείο να σωθούμε. Το 2019 που βγήκαμε από το μνημόνιο με τη βοήθεια των Αμερικάνων. Όλο είναι ωραίο, είναι αυτούσιο. Το παίρνεις ως έχει, το διαβάζεις, το ακούς και σου φτιάχνει τη μέρα πραγματικά. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ είναι Ελληνοφρένια βεβαίως, εκείνο αποστόλη σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό. Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις.
1: Απόστολε!
2: Έλα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Ο Θανάσης στο Παντεράκι από το Γάλλιο!
2: Γεια σου Θανάση!
1: Δεν μου λες πόσο γαζός είναι ο Έλληνας να πιστέψεις τον Αλέξη, μπορείς να μου πεις!
2: Γιατί τι κακό έχει ο Αλέξης!
1: Κοροϊδεύεις όλο τον κόσμο τους μικροσυνταξιούχους!
2: Ναι, λέω τι κακό έχει! Όχι αυτό που κάνουν όλοι και οι προηγούμενοι του!
3: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα!
1: Μα είχε βάλει τον Κατρούγκαλο και μας έκοψε τα εγκάστους αναπήρους, δεν λες τώρα!
2: Ναι, και τι άλλο. Αυτό τι ήταν πρόβλημα.
1: Πρόβλημα μπορεί να πληρώσουμε τη ζωή.
2: Θα μπορούσατε να του έχετε απαλλάξει από την παρουσία σας όμως. Δεν το κάνατε κι εσείς. Υπάρχει συνευθύνη.
1: Έχουμε ευθύνη, αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μητσοτάκης που του φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Αυτός έχει τη μεγαλύτερη.
2: Αλυσίδα πάει. Εμείς φέραμε το Μητσοτάκη, έτσι πάνε αυτά.
4: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Σου πω 50 φορές. Βάλε και ένα κουτσούπα να τελειώνουμε.
4: Φυλάκια.
5: Για να τα λέμε όλα, ο Ιούνιος μέχρι στιγμής, λουκούμι, ε!
2: Πολύ καλά έχει πάει.
5: Πολύ καλά έχει πάει. Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας, αυτό εννοώ αν πάει το μυαλό σου.
2: Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας γιατί είναι αρχές του μήνα.
5: Ναι, γι' αυτό, γιατί άλλο. Θα σε πάρω να σου πω στις 8 του μηνός. Προς το παρόν, 3 του μηνός, έχω λεφτά στο πορτοφόλι μου. Τι θες. Αυτό πάντως να ξέρεις, μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες. Έτσι και οριμάζουν οι συνθήκες. Ποιος τον είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Μέχρι τότε όμως χαλαρώστε. Θα γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μετά θα γίνει πρωθυπουργός ο γιος του Σαμαρά, έχει σειρά. Μετά θα γίνει πρωθυπουργός.
2: Σαμαρά που αντέγραφε θα γίνει και πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
4: Θρασίμια!
2: Τι είμαστε τώρα, κατσικοχώροι είμαστε, σε παρακαλώ.
5: Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός, αυτό ακριβώς σου λέω. Και μετά θα γίνει και ο γιος του Μητσοτάκη. Με τη σειρά, παιδιά, με τις πρόγνες.
2: Εντάξει, του Μητσοτάκη, ναι, το ακούω, είναι και λογικό.
4: Σας ευχαριστώ.
5: Γιατί το Σαμαρά δεν το έχεις, παιδί μου.
2: Επειδή αντέγραφε, τώρα δεν είδες, αυτά δεν μπορώ.
5: Α, καλά, να έχεις ευαισθησίες. Τέλος,
2: ναι.
5: Αυτά σε φάγανε σένα.
6: Καλημέρα, Αποστόλη Σοβιετικός Αρκούδος.
2: Καλησπέρα, Αρκούδε Σοβιέτο.
6: Άξι να δεις πέρα, λοιπόν, θα τα πω λίγο για να τα ακούσει όλος ο κόσμος και ένα παιδί από την Καλαμάτα, ο Γιώργος, που είναι Τσιπραίος, πορωμένος. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο το παραμυθάκι του Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, ήταν αυτός που στην αρχή βγήκε με τα go back κυρία Μέρκελ και go back κύριε Σόιμπλε.
7: Go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε.
6: Ήταν αυτός που έσκησε τα μνημόνια και μετά έφερε το τρίτο το καυλύτερο, το μνημόνιο. Ήταν αυτός λοιπόν που το όχι του ελληνικού λαού σε μια πρόταση η οποία είχε αποσυρθεί το έκανε ναι. Είναι αυτός λοιπόν που με τη συνθήκη των Πρεσπών έφερε, έσπισε νατοϊκές βάσεις και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτός που έφερε βάσεις του θανάτου. Είναι αυτός που έκοψε το ΕΚΑΣ για να μην φορολογεί.
2: Τα παραλέτε τώρα και βασικά τα λέτε και μόνο που τα λέτε είναι δυσάρεστο.
6: Και είναι αυτός ο οποίος έφερε την Κόσφο εδώ πέρα με τις ευλογίες της Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζένη που υπέγραφε. Είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις του θανού του στην Αλεξανδρούπολη. Ψέματα ή αλήθεια.
2: Ναι, αλλά είναι μια βολική αλήθεια. Είναι χρήσιμο να λέμε αυτή την αλήθεια. Θα έλεγα όχι.
6: Α, ωραία. Τότε να πούμε την άλλη αλήθεια.
2: Δηλαδή κάνει rebranding ο άνθρωπος. Και άμα είναι να λέμε τις παλιές αλήθειες, δεν έχει νόημα. Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
6: Ναι, το rebranding είναι που έχει φέρει όλο το παλιό το υλικό. Το έχει φέρει μέσα. Επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Αν αυτές είναι βολές αλήθειες, είναι βολική αλήθεια ότι το πούρισμα ΕΟΔΑΣΑΜ για το έγκλημα στα Τέμπη τον ονομάζει συνυπεύθυνο που έδιωξε τον Όσο με 45 εκατομμύρια. Έναντι 350.
2: Να, αυτά δεν μπορώ.
6: Αυτά δεν μπορείς, ούτε εγώ τα μπορώ. Αυτά. Αλλά δυστυχώς.
2: Αυτά που κάποιοι θυμάστε. Δηλαδή, τέτοια και καλά πρέπει να θυμάται ο κόσμος, γιατί.
6: Εντάξει, μάτρε και μάτι να τα θυμηθούμε ή όχι.
2: Καλά τώρα, εντάξει.
6: Τις υπογραφές μαζί με τον Νετανιάχου να τις θυμηθούμε ή όχι.
2: Λαϊκισμός.
6: Τώρα και κάτι τελευταίο. Τις φωτογραφίες και το τρενάρισμα της Χρυσής Αυγής, γιατί τους είχαμε να τα κάνουν πουτίνα όταν περνούντουσαν αντιλαϊκά μέτρα και να διαλύουν συγκεντρώσεις εργαζομένων και σωματείων, να τις θυμηθούμε ή όχι.
2: Άμα είσαι κομπλεξικός, τώρα τι να πω.
6: Σκέφτεται, υπάρχει μια ζωή ελαδιστάν.
8: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Ιόνιον FM Stereo.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
11: Επιλογή υπεροχής.
13: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.

0: φως με λίγο.
1: Ακούτε Ιόνιο FM.
0: Και με τους Γερμανούς που ήταν ο Κατρούγκαλος, φτάσαμε στο τέλος. Τέλος εγώ από εδώ, διότι ξεκινάνε οι παραγγελίες αφιερώσεις σας. Αυτές είναι πλούσιες έτσι κι αλλιώς κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στις διαφημίσεις, στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα την Δευτέρα. Γεια σας.

0: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα, φίλε.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι ανατρεπτικό. Φαντάζεσαι ο κ. Βασίλης ο Ταρίφας, ο Σιριζέος, να σου ζήταγε μια αφιέρωση για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον Αλέξη.
1: Φαντάζομαι.
0: Τι θα σου ζήταγε.
1: Τι.

0: Λοιπόν, αν ήμουν ο κύριε Βασίλης, γιατί ο κύριε Βασίλης, να ξέρεις, παίρνει σε πολλά ραδιόφωνα γενικά και μιλάει. Αγαπητό Σιριζέος.
1: Ο Σιριζέος, όχι ο κύριε Βασίλης. Ναι. Μην μπερδεύουμε τους Βασίληδες.
0: Όχι ο Βασίλης, ο Μπάρμπα Βασίλης. Όχι. Εγώ σου λέω το πράτο, αν θυμάμαι καλά, το λένε Βασίλη, γιατί τον έχω ακούσει σε άλλα ραδιόφωνα
1: και
0: δεν
1: ξέρω
0: τη φωνή του. Τέλος πάντων. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα ζήταγε, φίλε.
1: Ποιο.
0: Και στο ζητάω και σαν αφιέρωση για την εκπομπή της Παρασκευής. Από Pixlax το με στέλνεις. Άκουσε το λίγο, θυμίσου λίγο τους στίχους. Ταιριάζουν πάρα πολύ.
1: Λέει, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
0: Με στέλνεις,
1: το πουθενά.
0: Αγόρι μου.
1: Ισχύει, ταιριαστό.
0: Αφιερωμένο από τον κύριο Βασίλη στον εαυτό του. Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου
2: και πλημμυρίζει με φως τα όνειρά σου. Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου.
3: Μια ανεξήγητη κραυγή και να σου δακρύ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης.
4: Το δικαίωμα στον έρωτα
3: με γράμματα έπιες και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις.
2: Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
3: Με στέλνεις, με παρασέρνεις.
4: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
3: Με στέλνεις, στο πουθενά.
4: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
5: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Πω

0: σου.
1: Απόστολε,
2: έλα.
1: Ήθελα να βάλει ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη, τώρα πια, αλλά μπορείς να μην βάλεις αυθεντικό, μπορείς να βάλεις με τον κύριο Θόδη, διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλεις λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
3: Τι μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
4: Εντάξει κύριε, εντάξει.
3: Μάλιστα. Τώρα πια είναι να με χέσει.
2: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
3: Δεν θα μιλήσει.
5: Πασόκ, ωραία χρόνια.
3: Ναι, στο Σιρτάρι και στο Κομωδίνιο και στην Τιβανοκασέλα.
6: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
3: Δεν μας χέζει, δεν τα λάρα.
7: Με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία παραγγελία για Παρασκευή γίνεται.
1: Για πες.
0: Θέλω ένα διάλογο μεταξύ Καμπαρετζή, Γυμναστεριακού, Μπιράλ Διευθυντή και Μαγούλα.
1: Τι είναι αυτό
0: ένα
1: το
0: άλλο. Ένα διάλογο μεταξύ του, συνομιλία, συζήτηση, κάτι τέτοιο και τα παρεμφέρει.
1: Πώς ήρθε αυτό. Πώς ήρθε αυτό.
0: Έλατε.
1: Ανομαλία. Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Αν είναι εύκολο.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Αμέ.
0: Ευχαριστώ.
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
3: Για μαλακά, το γυμναστριακό σου,
2: ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε, ρε.
4: Εγώ, φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων. Είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ.
3: Γαμημένα πουστράκια με τα γραβατάκια.
4: Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
3: Θα σας γαμίσουμε και θα σας τευρακώσουμε.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα, Μπιράλ, ξέρω πώς είναι. Σε τι γευσί έχει. Καλά, μαλάκα είσαι.
2: Άντε και γαμίσου το σπίτι σου γαμίσου αρχίδι.
4: Άντε ρε φτάχημα γαμίσου μαγιά γαμίσου.
3: Και σας γαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζεις όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Α, θα το βάλεις, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή,
0: όποτε θέλεις.
1: Πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο, πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέκλεινε την πορεία του και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνυσα, και επώνυσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Εφτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
4: Έναν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Ναι, τριτών.
1: Ναι, ναι, τριτό, τέταρτον. Πείτε μου.
0: Λοιπόν, μια αφιέρωση θέλω να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη, ήταν σήμερα τα γενέθλιά τη, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν.
1: Πού μυαλό.
0: Πού μυαλό.
1: Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
0: Καήκαμε λοιπόν μέσα την επόμενη Παρασκευή. Κλείνει σήμερα τα 18. Είναι και πρώτη μέρα από την Πανελληνίες. Και να τι αφιερώσω, το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πανταγερή.
1: Να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά επιτυχία πέστη ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
0: Προφανώς. Ποιο θα αυτόν τα αποτελέσματα.
1: Αυτό να ξέρω.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Εσύ στους Μέγκαντε θα πας?
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάω, δεν ξέρω αν θα βρω εισιτήριο. Το πολύ πολύ να πάω να κάτσω απ' έξω. Μια παραγγελιά πριν την συναυλία, στις 30 νομίζω είναι, 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου δεν θα πάω γιατί έχω δικιά μου παράσταση. Sorry κιόλας, ε.
0: Όχι, δεν σου είπα. Ναι, σωστά. Okay.
1: Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει σε μένα, θα πας να ξεροσταλιάσεις έξω τους Μέγκαντε να ακούσεις το κλεψιμέικο.
0: Σε σένα έχω έρθει 5-10 φορές, άστο. Και στο κάτω-κάτω σένα σε βλέπουμε όποτε θέλουμε. Πάμε στο σταθμό, σε βλέπουμε. Το Μουστέιν πότε θα τον ξαναδούμε.
1: Αφού δεν θα το δεις, βρε κακομοίρη, απ' έξω θα είσαι.
0: Θα ξέρω εγώ, έχω τις άκρες μου.
1: Λαθρέως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου βάλεις το Psychotron, το οποίο έχει ένα στίχο με το όνομά σου. Το είχε ζητήσει κάποτε ένας άλλος ακροατής, όταν λέμε κάποτε πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Τον Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Για σένα.
1: Ε.
0: Το 91 είχε βγει αυτός ο δίσκος.
1: Πώς το 91 δεν ζούσα.
0: Έλα ρε, πόσο είσαι.
1: Αν και με βολεύει να λέω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Είσαι κάπως. Πάντως είσαι πιο μικρός από μένα, τέλος πάντων.
1: Είμαι πιο παλιό μοντέλο εγώ.

0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Η Κίμπερλι δίνει αναφορά στον Τραμπ.
1: Άντε καλέ.
0: Περίμενε ρε εσύ, νομίζω αυτό διάβασα. Συνέκρινε το Φρανκ Σινάτρα με τον Αργυρό.
1: Ναι και.
0: Ρε παιδί μου, συνέκρινε σου λέω τον Φρανκ Σινάτρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα τι να λέμε, Καζατζίδη ή Ζαλίκη. Τι να λέμε.

0: αγκαλιά για την Παρασκευή. Σαφώς το Eye of Tiger, γιατί έχουμε δει πρόσφατα μια κόντρα του κράτους και του παρακράτους. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκη της Τίγρης, με έφαγαν όμως οι κοριγοί.

0: επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τις υπόλοιπες μέρες δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρας μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Α, Κότα. Μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά τρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι, σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από
1: κοντά φοβάται. Ποιωμένος θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσως. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μας έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρός Κατάγλιον, υπάρχει μια τάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας στο κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ το ταξιτζή, μπορείς να το παντρέψεις. Ειδικά εκεί που λέει παράτησα το ταξί και ήρθα, μόλις με πήρε τηλέφωνο να κάνεις κάτι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Staying alive, staying alive.
3: Τραβόλτα is back.
4: Αλεκάρα.
5: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Παραγωγάρα μου.
5: Διότι πληρώνω λιγότερο εύκα. Κατάργησε τότε την Uber τα γιοταχή.
3: Μόλις με κάλεσε το καθήκον παράτησα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις.
5: Η κοντοπόδαρη κλανιά δεύτερο κόμμα.
3: Τι έχουμε σήμερα.
5: Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη. Κουκουέ δαγκω

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Σε μια κίνηση με ισχυρό πολιτικό και οργανωτικό συμβολισμό προχώρησε ο Πρωθυπουργός, προτείνοντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο κύβος ερήφθη λοιπόν τρεις εβδομάδες περίπου μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που εξέλεξε τη νέα Πολιτική Επιτροπή του Κυβερνώντος Κόμματος. Η Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει στις 4 το απόγευμα της Τετάρτης και η εισήγηση του Πρωθυπουργού θα είναι να εκλέξει ως νέο Γενικό της Γραμματέα. Και άρα, δηλαδή, αυτό που έχει το μία που καλούμε γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον σημερινό από πέρυσι το Μάρτιο για την ακρίβεια, αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε έντονα τον Πρωθυπουργό το τελευταίο διάστημα. Θυμίζουμε ότι πριν από 2 μήνες, δηλαδή στις αρχές Απριλίου, είχε παρατηθεί από τη θέση ο Κώστας Σκρέκας λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στην δικογραφία που είχε διαβάσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Βουλή για τον ΟΠΕΓΕΠΕ. Τους τελευταίους 2 μήνες ασκούσε προσωρινά τα καθήκοντα ως Τέλειος Κονταδάκης και σήμερα λοιπόν επελέγει οριστικά πριν την αναχώρηση του Πρωθυπουργού για την Βοστόνη το Σαββατοκύριακο. Επελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και επιθεί σε ψηφοφορία την Τετάρτη που αναμένεται κατά 99,99% το πούμε έτσι να εκλεγεί πανηγυρικά. Τώρα, ο Κυρανάκης γιατί επελέγει, είναι ένα πρόσωπο ο οποίος έχει και μια πετυχημένη, όπως κρίνεται από το Μέγαρο Μαξίμου, θητεία και ως υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης από το 2023 έως το 2025 και ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών τους τελευταίους 14 μήνες. Αλλά είναι και ένα πρόσωπο το οποίο έχει σημαντική κομματική διαδρομή, ξεκινώντας από τη φοιτητική παράταξη του Ντάπλου Δουφουκού, συνεχίζοντας την νεολαία του κόμματος, την ΟΝΕΔ, και ο πρώτος Έλληνας στη συνέχεια που εξελέγει 2 φορές μάλιστα τη θέση του Προέδρου της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με κομματική διαδρομή στη συνέχεια, με υπουργική διαδρομή. Και ένας άνθρωπος και πολύ κοντά και στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως λέει μάλιστα λένε κυβερνητικές πηγές, είναι μια κίνηση έμπρακτη στήριξη του Πρωθυπουργού στη γενιά των 30ετών. Θυμίζουμε 39 ετών σήμερα ο κ. Κυριαδάκης,
8: ναι.
9: Οι οποίοι, όπως λένε ήδη στις πηγές, συνδυάζουν κομματική εμπειρία, παραστάσεις και ένσημα. Και το στίχημα της επόμενης ημέρας, όπως το λένε οι ίδιες πηγές, είναι η αναζωογόνηση της κομματικής βάσης και η επανεργοποίηση πολιτών που παραμένουν συναισθηματικά κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχουν απομακρυνθεί από την ενεργό συμμετοχή.
8: Κώστα, πρόκειται να δούμε και κάποιες άλλες αλλαγές. Έχουμε στο πλάνο κάποιον μικρό μήνυ ανασχηματισμό λόγω των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί.
9: Υπάρχουν λοιπόν διάφορες θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν σε όλα τα επίπεδα. Η μία είναι αυτή που είπαμε τώρα λοιπόν για τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη, θα γίνει την Τετάρτη.
8: Ναι.
9: Την ίδια μέρα μάλλον θα ανακοινωθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής για την Πραγματική Ανθεώρηση, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Κρίσιμο πόστο αυτό και μάλιστα με τη βαρύτητα που δίνει στη διαδικασία της Πραγματικής Ανθεώρησης αλλά και στην ουσία φυσικά η κυβέρνηση. Αυτό πρόσωπο πιθανότατα θα είναι ο Μάκης Βορύδης. Την επόμενη μέρα, Πέμπτη ή το αργότερο την Παρασκευή, δηλαδή σε μία εβδομάδα το αργότερο από σήμερα, θα γίνει ένας μήνυμα ανασχηματισμός όπως πληροφορούμαστε. Το βέβαιο είναι ότι θα καλυφθούν δύο θέσεις. Η μία είναι αυτή του κυρίου Κυριανάκη, δηλαδή ο διάδοχος του ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Η άλλη είναι αυτή του υπουργού περιβάλλοντος. Θυμίζουμε θέση είναι καινή λόγω του θανάτου του Νίκου Ταγαρά. Επομένως, σίγουρα αυτές οι δύο θέσεις θα καλυφθούν. Πιθανώς να δούμε και κάποιες αλλαγές ή άλλες ή καραμπόλες. Οπότε συνολικά να έχουμε ένα μήνυμα ανασχηματισμό σε κυβέρνηση και κόμμα στη Νέα Δημοκρατία.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στο στρατόπεδο του Πασόκ και έχουμε ένα κρίσιμο πολιτικό συμβούλιο. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου ποια είναι αυτά τα πρόσωπα κλειδιά που θα δημιουργήσουν αυτή τη σκιώδη κυβερνητική ομάδα γύρω από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά βεβαίως και τι συμβαίνει εσωκομματικά μετά τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Εδώ και περίπου 40 λεπτά, μία ώρα, ξεκινήσει το πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ με εισήγηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος θέλησε με κάθε τρόπο να ρίξει τους τόνους και να επικεντρωθούν τα στελέχη στην πολιτική και προγραμματική δουλειά και όχι σε σενάρια και στην παραφιλολογία. Αυτό ερμηνεύτηκε και ως έτσι με ένα καρφί ή καρφάκι προς τον κύριο Δούκα και τη συζήτηση που είχε ανοίξει για το τι μπορεί να γίνει στις δεύτερες εκλογές. Το ενδιαφέρον, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, είναι ότι ανακοίνωσε 8 κύκλους εργασίας, αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, 8 τομείς ευθύνης που θα συνδέονται τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας με τα αντίστοιχα του πολιτικού συμβουλίου. Ξεχωρίζουν στα οικονομικά η παρουσία του Παύλου Γερουλάνου, του Φίλιππου Σαχινίδη και του Γιάννη Κουτσούκου. Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Δημήτρης Μάτζιος και ο Νικόλας Φαραντούρης. Η Άννα Διαμαντοπούλου αναλαμβάνει το κομμάτι της αγροτικής ανάπτυξης και του τουρισμού. Ο Παύλος Χριστίδης το κομμάτι των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού κράτους. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης θέματα περιβάλλοντος, ενώ πρέπει να σου πω ότι σε αυτούς τους κύκλους εργασίας θα τα μάθουμε τα ονόματα, γιατί δεν θα είναι μόνο αυτά τα στελέχη που σου προανέφερα, θα προσθεθούν και άλλα για να φτιάξουν έτσι τους 8 κύκλους εργασίας, αλλά είπαμε τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα. Περιμένουμε να δούμε και στην εξέλιξη, όταν θα πάρουν το λόγο Έρη και άλλοι βουλευτές, να δούμε αν θα γίνει αναφορά στα όσα είπε ο κύριος Δούκας ή το θέμα.
8: Έχουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Νικητιάδη το πρωί στον Sky.
10: Ναι.
8: Είπε ότι αν συνεχίσει αυτές τις δηλώσεις, θα πρέπει το κόμμα να τον απομακρύνει.
10: Ναι.
8: Άρα υπάρχει ακόμα αυτή
10: υπάρχει,
8: η αναταραχή.
10: Έχεις δίκιο, και τα περισσότερα στελέχη που τοποθετήθηκαν το προηγούμενο διάστημα άσκησαν κριτική, όπως και ο γραμματέας του Πασόκου, ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο οποίος είπε ότι είναι εκτός γραμμής ο κύριος Δούκας. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτή που δίνει τον τόνο είναι η παρέμβαση του κύριου Ανδρουλάκη, ο οποίος, όπως αντιλαμβάνεσαι, θέλει να κλείσει το θέμα. Να δούμε αν και πώς θα απαντήσει και στον κύριο Νικητιάδη ή σε άλλα στελέχη που το έκανε κριτική το προηγούμενο διάστημα, αν θα επιδιώξει να απαντήσει ο κύριος Δούκας, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι και στις συνομιλίες στους δημοσιογράφους λέει ότι η θέση αυτή που εξέφρασε είναι δεδομένη, καθώς πάντα ο ίδιος μιλάει υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών και συμμαχιών.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ας ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης νωρίτερα.
11: Ο κύριος Δούκας έκανε μια διορθωτική δήλωση. Κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους που στην ουσία νερώνουν πολύ το κρασί που αποτελεί τη στρατηγική του ΠΑΣΟ. Και μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Δούκας είναι και ο μόνος μέσα στο πολιτικό συμβούλιο που διαφοροποιείται. Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία, από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτηση της στρατηγικής, θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα.
12: Μάλιστα. Να τον διαγράψει δηλαδή.
11: επαναλαμβάνω, συνεχίσει να αμφισβητεί τη στρατηγική και εφόσον.
12: Δεν μπορεί να μένει στο κόμμα.
11: Είναι καθαρό. Βεβαίως, η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί να είσαι στο κόμμα και να αμφισβητεί τη στρατηγική του κόμματος και μάλιστα με εκλογές.
8: Είδαμε λοιπόν τι συμβαίνει στο Πασόκ. Πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου και εκεί έχουμε κρίσιμες μέρες. Αποφασίζεται το μέλλον της παράταξης στην Κεντρική Επιτροπή, μετά τις αναταράξεις φυσικά που έφερε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα το κρίσιμο είναι ποια στάση θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα ξεκινάει η κρίσιμη πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Την οποία θα παραστεί και ο Παύλος Πολάκης, αν και όπως είναι γνωστό έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και συμμετέχει στο όργανο αυτό, δηλαδή στην πολιτική γραμματεία, εξ οφίτιο, δηλαδή ως βουλευτή. Όπως αντιλαμβάνεστε, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής, τα πράγματα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα το πρωί, αλλά κανένας δεν ξέρει τι έχει συμβεί τις τελευταίες ώρες. Οι πληροφορίες τουλάχιστον μέχρι το πρωί έλεγαν ότι ο κύριος Φάμελος θα καταθέσει μία πρόταση με την οποία θα ζητάει τη στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και κάτι που θα σήμαινε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές. Δεν σημαίνει αναστολή της λειτουργίας του κόμματος, απλώς το κόμμα δηλαδή θα είναι σε λειτουργία, απλώς δεν θα κατέβει στις εκλογές. Το γεγονός ωστόσο ότι αυτή η πρόταση έχει κυκλοφορήσει, συζητιέται κτλ. Έχει φέρει ήδη τις πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά των στελεχών, τα οποία θεωρούν ότι αυτή η πρόταση δεν μπορεί να υπάρξει και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Έχει αντιδράσει ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Παπάς.
8: Ναι.
13: Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Πολάκης είναι έξαλλος. Πες το βράδυ μάλιστα έκανε μία ανάρτηση στην οποία έλεγε πάμε να δώσουμε τη μάχη μας στην πολιτική γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή. Η κυρία Δούρου είναι ένα από τα στελέχη τα οποία διαφωνούν και αυτή αναμένεται να πει την δική της άποψη στην πολιτική γραμματεία. Θα σου έλεγα με λίγα λόγια ότι η συνεδρίαση η οποία ξεκινάει τώρα θα δώσει και το στίγμα του τι θα συμβεί αύριο, δηλαδή αν πραγματικά υπάρξει μεγάλη ένταση. Προφανώς το ίδιο θα συμβεί και ίσως χειρότερα και αύριο, αφού αύριο ο Παύλος Πολάκης θα εμφανιστεί, θα θελήσει μάλλον να εμφανιστεί και πιο οργανωμένος μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Θέλω να σου πω ωστόσο ότι πάντα λέμε το ρεπορτάζ με μία επιφύλαξη, καθώς κανείς δεν ξέρει αν τελικά μετά από τις όποιες αντιδράσεις, από δεν ξέρω τι συσχετισμοί υπάρχουν μέσα στα όργανα, ο κύριος Φάμελος επανεξετάσει τη θέση του και απλώς επαναλάβει την πρότασή του για συμπόρευση με όλα τα προοδευτικά κόμματα. Επισημαίνω ότι αυτοί που διαφωνούν με τον τρόπο τους δεν ξέρω αν θα καταθέσουν πρόταση μορφή στο πρόσωπο του κυρίου Φάμελου, αλλά οπωσδήποτε θα ζητήσουν την παρέτησή του, καθώς θα πούν ότι η πρόταση, δηλαδή το να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, δεν ανταποκρίνεται σε παλαιότερη απόφαση που είχαν βγάλει τον προηγούμενο Φεβρουάριο και που έλεγαν, μάλλον ερμηνεύεται αυτή η απόφαση θα σου έλεγα, γιατί οι μεν λένε ότι αυτό είχαμε αποφασίσει, οι άλλοι λένε ότι δεν είχαμε αποφασίσει αυτό το πράγμα, άρα ο κύριος Κουτέλος θα πρέπει να παραιτηθεί γιατί ζητάει στην πραγματικότητα το κλείσιμο του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Μάλιστα, σωστά. Είναι ρευστά όλα.
13: κακή ιδέα.
8: Αν και έχω την αίσθηση, Ελένη, αν μου επιτρέπεις, έχω την αίσθηση ότι αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες φέρεται να λαμβάνονται τώρα, σήμερα, αύριο, να λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις, αυτές όμως θα έπρεπε να είναι κάποιες σκέψεις ή κινήσεις που θα έπρεπε να γίνουν το προηγούμενο διάστημα, δεδομένου του γεγονότος ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχει προαναγγελθεί εδώ και ένα χρόνο, μόλις βγήκε το βιβλίο του, αλλά αμέσως μετά ήταν γνωστό σε όλους ότι θα δημιουργηθεί ένας νέος φορέας. Δεν μπορώ δηλαδή να καταλάβω για ποιο λόγο τώρα, τις τελευταίες μέρες, υπάρχει αυτή η κινητικότητα, ενώ θα μπορούσε να έχει ξεδιαλύνει το πράγμα ίσως και νωρίτερα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
13: Θα μπορούσε, ωστόσο ξέρεις ότι αυτές τα κόμματα συνήθως αυτό συμβαίνει. Τα δύσκολα τα αφήνουν για το τέλος. Mm-hmm. Ίσως κάποιοι θεωρούσαν ότι οι εξελίξεις θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν, δηλαδή...
8: Ναι.
13: Να υπάρξουν τέτοιου είδους εξελίξεις που να μην χρειαστεί τα όργανα να συγκληθούν και να γίνουν όλες αυτές οι ιστορίες. Ωστόσο, για να είμαι ειλικρινής, υπάρχει και ένα θέμα σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει μεν τη θέση του,
8: ναι,
13: λέγοντας ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα ότι αν αποφασιστεί να τον στηρίξουν, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα?
8: Ακριβώς.
13: Δεν θα γίνει, ναι, συνολικά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνει από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η διαδικασία πώς θα είναι? Δηλαδή υπάρχουν πολλά ερωτηματικά.
8: Πολλά ερωτηματικά και πολλά θολά σημεία. Ακριβώς όπως το λες.
13: Πολλά σημεία, ακριβώς.
8: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Μένει να δούμε λοιπόν τις επόμενες μέρες, έτσι, το επόμενο 48ωρο, τι εξελίξεις θα έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος βρέθηκε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Έστρεψε τα πυρά του προς κάθε κατεύθυνση. Υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται πολιτικά με στόχο να ολοκληρώσει, όπως είπε, μια συμφωνία για το Αιγαίο. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε ότι δεν είναι πολιτικόν. Κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά για πολιτικό ρεμβασισμό και είπε μάλιστα, εκτίμησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να ξανακυβερνήσει. Ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ στα Παραπολιτικά.
12: Κύριο Τσίπρας, επανήλθε στην πολιτική ζωή του τόπου για να τελειώσει η συμφωνία με το Αιγαίο. Και ας το λέω να το ξέρετε. Ποιος τον τοποθέτησε τον κύριο Τσίπρα σε εκεί στα Δυτικά Βαλκάνια? Παιδί των Αμερικανών είναι. Αν δεν έπαιρνε το ΟΚΕ από τους Αμερικανούς, δεν θα ήταν εκεί πρόεδρος στα βορειοδυτικά Βαλκάνια, τον έβαλαν εκεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι άνθρωπος των Αμερικανών. Αυτός ο άνθρωπος των Αμερικανών, ο Τσίπρας λοιπόν, αν θα επανέλθει, δεν είναι πιο εύκολο να επανέλθει σε μια συγκυβέρνηση?
14: Με ποιον πρωθυπουργό, τον Τσίπρα ή τον Μητσοτάκη?
12: Τον κύριο Δένδια.
14: Αυτό χαίρετε. Τον κύριο Δένδια πρωθυπουργό.
12: Όλο το σύστημα το χαίρετε. Και είναι πολύ ωραία έξυπνη κίνηση του Δένδια. Δεν τα βάζει ποτέ με το κέντρο και με την αριστερά. Ναι. Τους καηδεύει συνεχώς. Δείτε πως πολιτικά ελίσθητα ένα πολιτικό που είναι πολιτικών και βλέπει μακριά. Ο Δένδιας βλέπει μακριά. Ναι. Σου λέω, αν θα γίνω πρωθυπουργός ή αν θα γίνω πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα συγκυβερνήσω με τη σύνδεση με το ΣΥΡΙΖΑ. Με κάποιο αριστερό κόμμα. Γι' αυτό θα το δείτε ποτέ μα ποτέ δεν τα βάζει με την αριστερά. Θέλει ένα τσαλάκωτος. Δεν είναι πολιτικών ο Νίκος Ανδρουλάκης.
14: Δεν είναι πολιτικών.
12: Όχι. Και το λέω γιατί και μέσα στη Βουλή τα είχα πει. Του έλεγα ότι θα σε στριμώξουν, θα το δει μπροστά σου, τον προειδοποιούσα. Το ξέρει και ο Μάντζος, το ξέρει και ο Δημήτρης.
15: Από μικρό παιδί στην πολιτική πάντως.
12: Άλλο να είσαι από μικρό παιδί με τον οφάλιο λόρο συνδεδεμένο με το κρατικό μισθό και άλλο να είσαι πολιτικών. Πολιτικών μπορεί να είσαι αγράμματος. Εξάλλου πολιτικά όντα είμαστε όλοι, αλλά το καλλιεργούμε κιόλας. Και λέω ότι ο Ανδρουλάκης έκανε λάθη τρομακτικά. Τον άκουγα 3 χρόνια συνεχώς να βρίζει εμάς. Ασχολούνταν με την Ελληνική Λύση και με μένα. Και του λέγω, αντίπαλος είναι εδώ. Κάνεις λάθος, θα έρθει η ώρα που θα σε στρουβίξουν. Σαν τον Λιμπονόκουπα θα σε στρουβίξουν. Και το κάνω τώρα.
15: Τώρα με το Μητσοτάκη ασχολείται μόνο πάντως.
12: Αργά είναι.
15: Ναι,
12: αργά είναι.
8: Τώρα πάμε σε μια άλλη οικονομική είδηση που είναι πολύ σημαντική, αφορά όλους τους φορολογούμενους πολίτες. Πριν από λίγο λοιπόν ο Κυριάκος Πιαρακάκης ανακοίνωσε ότι αυξάνεται το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιαρακάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του κ. Σημόπουλου, είπε ότι αυξάνεται το ακατάσχετο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, καταγράφοντας άνοδο 28%. Όπως τόνισε ο Υπουργός, το προηγούμενο όριο είχε δεσπιστεί το 2017 και έτσι αυτή η νέα ρύθμιση είναι μια ανάσα, μια πράξη δικαιοσύνης, μια πράξη εμπιστοσύνης. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες φέρνει η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην αποσταμαργή του ορίου, όπως είπες, από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Το μέτρο που ανακοινώθηκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη έρχεται να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες σε μια περίοδο που το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς έρει το συνολικό ληξιπρόθεσμο ποσό προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνά τα 160 δις ευρώ. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στις ρυθμίσεις των οφειλών τους. Παράλληλα, με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών έρχεται ταχύτερο ξεμπλοκάρισμα δεσμευμένων λογαριασμών. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, η κατάσχεση θα μπορεί να έρεται όταν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και ο φορολογούμενος έχει ρυθμίσει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του προς την εφορία. Άρα, έρει, η αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ σε συνδυασμό με την ταχύτερη αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού είναι δύο. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στις ρυθμίσεις των οφειλών τους. Παράλληλα, με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών έρχεται ταχύτερο ξεμπλοκάρισμα δεσμευμένων λογαριασμών. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, η κατάσχεση θα μπορεί να έρεται όταν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και ο φορολογούμενος έχει ρυθμίσει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του προς την εφορία. Άρα, έρει, η αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ σε συνδυασμό με την ταχύτερη αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού είναι δύο μέτρα.

0: λογαριασμών. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, η κατάσχεση θα μπορεί να έρεται όταν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και ο φορολογούμενος έχει ρυθμίσει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του προς την εφορία. Άρα, Έρη, η αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ σε συνδυασμό με την ταχύτερη αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού είναι δύο μέτρα τα οποία, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, θα συμβάλλουν θετικά, θα ωφελήσουν περισσότερο από 2 εκατομμύρια φορολογούμενους που εμφανίζονται σήμερα να έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία και βρίσκονται υπό τον κίνδυνο των κατασχέσεων. Όσοι πάντως ρυθμίζουν τα χρέη τους, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι ρυθμίσεις έχουν σημαντικά ευεργετήματα για τους οφειλέτες, καθώς αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις, ενώ παγώνουν τα αναγκαστικά μέτρα ίστραξης και οι φορολογούμενοι μπορούν να λάβουν αποδεικτικό ενημερώτητας που είναι απαραίτητο για τη μεταβίβαση ενός ανακινήτου ή για συναλλαγές με το δημόσιο, όπως για παράδειγμα η ίσπραξη χρημάτων. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιαρακάκης, στο Κοινοβούλιο.
2: Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση συνεπώς να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου που είναι 20,8%. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και είναι και μια πράξη εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία.
1: Έχουμε αλλαγές στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Η Έφη Αχτσόγλου παραιτήθηκε και επίσημα από βουλευτής. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Την παραίτησή της και επίσημα επέβαλε από το βουλευτικό της αξίωμα το πρωί της Παρασκευής η Έφη Αχτσόγλου με επιστολή της που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκα Κακλαμάνη. Θυμίζουμε ότι η παραίτηση είχε γίνει γνωστή από την Τρίτη, ωστόσο η επιστολή έφτασε στα χέρια του πρόεδρου της Βουλής σήμερα το πρωί. Την κυρία Αχτσόγλου θα διαδεχθεί ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος αφού πρωτορκιστεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια θα ανεξαρτοποιηθεί και θα βρίσκεται στα κοινοβουλευτικά έδρανα ως ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς. Υπενθυμίζεται ότι η ανεξάρτητη βουλευτή είναι 39 αυτή τη στιγμή και σε αυτό θα προσθεθεί και ο κύριος Δραγασάκης, φτάνοντας τον αριθμό των 40. Επίσης, σήμερα το πρωί είχαμε την ορκομοσία του νέου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Κόρινθο, του κύριου Κωνσταντίνου Κόλια, ο οποίος πήρε την έδρα του κυρίου του Νίκου Ταγαρά, ο οποίος
1: έφτασε. Του Κλειπώντα, ναι.
3: Ναι.
1: Συνέχισε, Γιάννη, μου σ' ακούω.
3: Και πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει ξανά 156 βουλευτές. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα το πρωί διαβιβάστηκε στη Βουλή με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών μήνυση της επικεφαλής βουλευτής ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Φλωρίδης κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ τον Ιούνιο του 25 είχε υποστηρίξει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε αναλάβει την υπεράσπιση του βιαστή με την πυρόπιτα. Είχε δείξει την υπεράσπιση αυτή ο κ. Φλωρίδης που είχε παράσει την κ. Κωνσταντοπούλου στον δράστη με αποτέλεσμα να αποκτήσει έντονη αντιπαράσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα φαίνεται ότι είναι στην τελική ευθεία το πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά με τις προετοιμασίες για τη δημιουργία του νέου κόμματος να βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο. Πάμε στην Πέννη Αβραμίδη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Υπάρχουν πληροφορίες, όπως και εσύ είπες, ότι το ενδεχόμενο κόμμα ένας πολιτικός φορέας από τον Αντώνη Σαμαρά βρίσκεται στα σκαριά. Αυτό που λένε πληροφορίες με γνώση του παρασκηνίου είναι πως είναι όλα έτοιμα, δηλαδή υπάρχει οργανωτική δομή, υπάρχουν όλα αυτά που χρειάζονται για την εκκίνηση ενός κόμματος και μένει να πατήσει ο Αντώνης Σαμαράς το κουμπί. Ναι. Τώρα το αν θα πατήσει ο Αντώνης Σαμαράς το κουμπί είναι κατά την άποψή μου το μεγάλο ερώτημα, δηλαδή αν θα αποφασίσει ο ίδιος να προχωρήσει σε αυτή την πολιτική ενέργεια. Σίγουρα σήμερα το απόγευμα που θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης και θα μιλήσει στο Think Tank το Νόημα Κρήτη, αναμένουν πολλοί ότι θα διαφανούν οι διαθέσεις του, δηλαδή ενδεχομένως να γίνει πιο ξεκάθαρος. Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής λένε ότι δεν θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση, ωστόσο από τον τρόπο που θα τοποθετηθεί ο πρώην Πρωθυπουργός θα μπορέσουν

0: εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα. Αυτό που θέλω να σου πω που συνέβη πριν από λίγη ώρα είναι ότι σήμερα το πρωί Αντώνης Σαμαράς, που μετέβη στο Ηράκλειο, έκανε επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναουτάκη, σε πολύ θερμό κλίμα, γιατί και οι δύο πολιτικοί έχουν υπάρξει την ίδια περίοδο ευρωβουλευτές.
1: Ναι.
0: Όμως ενδιαφέρον έχει ότι εξερχόμενος από το κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης, συνάδελφος δημοσιογράφος ρώτησε τον Αντώνη Σαμαρά τι θα γίνει με το νέο κόμμα και αν έχει κάτι παραπάνω να πει. Και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απάντησή του, διότι ο Αντώνης Σαμαράς είπε θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα. Οπότε επιβεβαιώνεται με αυτή την αποστροφή του πρώην Πρωθυπουργού το ρεπορτάζ μας ότι στην αποψινή του ομιλία ο κύριος Σαμαράς θα πει κάτι σχετικά με αυτήν την τιμολογία που υπάρχει εδώ και μήνες, να πούμε, από την ημέρα της διαγραφής του. Το Νοέμβριο του 2025.
1: Θα βγάλει ειδήσεις λοιπόν η σημερινή ομιλία του στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Να ακούσουμε τη δήλωση η κυρία Σοφία Βούλτεψη εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
2: Θα πρέπει ο κύριος Κυρανάκης από τη θέση του γραμματέα να κάνει αυτό που λέμε άλλη μια προσπάθεια, ενδεχομένως να συνεννοηθεί και με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.
3: Κοιτάξτε, εγώ πάντοτε πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια. Απλώς θεωρώ ότι και θα είναι χρήσιμο οποιοδήποτε το κάνει αυτό, είτε αν έχει, κατέχει ένα αξίωμα κομματικό όπως αυτό που θα λάβει ο κύριος Κυρανάκης. Οι στάσεις των δύο ανδρών είναι διαφορετικές. Ο Καραμαλής δεν έχει υπάψει να είναι μέλος του κόμματος, ούτε πιστεύω ότι θα απαρνηθεί την ιστορία του κόμματος. Εκφράζει κάποιες απόψεις, ωστόσο δεν έχω αντιληφθεί κιόλας για ποιο λόγο έχουν συμβεί όλα αυτά. Αντιλαμβάνουμε ότι ίσως έχουν γίνει αμφίδρομα λάθη, δηλαδή ποτέ δεν φταίει ένας όταν συμβαίνει κάτι.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας δεν παράγουν διεθνές δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένα, έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Πάμε στην Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Κοίταξε να δεις, η μετάθεση, αν θέλεις, του πολυσυζητημένου νόμου της Γαλάζιας Πατρίδας για το φθινόπωρο έχει προκαλέσει έτσι μια μεγάλη συζήτηση εντός συνόρων, για να το πω κομψά. Τα τουρκικά μας ενημέρωση σήμερα επιβεβαιώνουν αυτό που λέγαμε εμείς χθες και προχθές, δηλαδή την οπισθοχώρηση της Άγκυρας για την κατάθεση του νομοσχεδίου τον Οκτώβριο. Επικαλούμενε κυρίως, να σου πω, το κλείσιμο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης τους καλοκαιρινούς μήνες. Δηλαδή λένε ότι ενώ ήταν να ψηφιστεί τώρα μετά τον Μπαϊράμι εντός Ιουνίου, η φιλοκυβερνητική Χαμπερτούρκ μεταδίδει σήμερα πως η πρόταση δεν έχει ακόμα ενταχθεί στην ατζέντα των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώς η τουρκική εθνοσυνέλευση οδεύει προς τη θερινή διακοπή των εργασιών της και ως εκ τούτου πάει για Οκτώβριο. Λένε βέβαια οι Τούρκοι ότι η χρονική αυτή μετάθεση δεν ερμηνεύεται ως μεταβολή της τουρκικής στρατηγικής.
1: Ναι.
4: Αντιθέτως, τα ίδια δημοσιεύματα υπογραμμίζουν ότι οι επεξεργασίες για αυτό το νομοσχέδιο συνεχίζονται σε επίπεδο κρατικών θεσμών. Με άλλα λόγια, η αναβολή δεν αφορά την ουσία των τουρκικών επιδιώξεων. Ο κύριος Γεραπετρίτης λοιπόν στη Βουλή σήμερα ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν συνδιαλέγεται με τον τουρκικό τύπο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στη διαδικασία να σχολιάσει διαρροές από την γείτονα, επισημένοντας παράλληλα ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Και μάλιστα ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δρά και προληπτικά και ότι παραμένει σε εγρήγορση, δεν εφησυχάζει.
1: Τώρα υπήρξε και μια τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Γεραπετρίτη με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ για τη Μέση Ανατολή.
4: Ναι, είναι γνωστό ότι ο κύριος Γεραπετρίτης διατηρεί ανοιχτούς τους διάβλους με τους ομολόγους του αλλά και με τους ανώτερους αξιωματούχους των χωρών του κόλπου, των χωρών της Μέσης Ανατολής κλπ. Πριν από λίγο λοιπόν μίλησαν τηλεφωνικά με τον Καταριανό και από ό,τι μαθαίνω συζήτησαν για τις τρέχουσες εξελίξεις, για την πραγματική, όπως μαθαίνω, βούληση των εμπλεκόμενων πλευρών να καταλήξει σε οριστική συμφωνία η διπλωματική διαπραγμάτευση. Εξέφρασαν όμως και την ανησυχία τους για τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο και συζήτησαν και για τις πρόσφατες επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Κουβαϊτ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Γεραπετρίτης για την Γαλάζια Πατρίδα και τις μονομερείς ενέργειες που δεν παράγουν ούτε δίκαιο.
5: Θα επαναλάβω την σαφή και ξεκάθαρη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Πολλό δε μάλλον όταν οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται είναι ετερόκλητες, διαφοροποιημένες και δεν έχουν καμία συνέπεια, ήδη όπως γνωρίζετε από τον χρόνο που καταθέσατε την επίκαιρη ερώτηση, διαφαίνεται ότι θα υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην κατάθεση ή και ψήφιση του νομοσχεδίου. Είναι αυτονόητο και θέλω να το πω σε κάθε τόνο ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τελεσμένα. Είναι αυτονόητο ότι για τα ζητήματα που αφορούν την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο είναι απολύτως ενήμεροι οι εταίροι και οι σύμμαχοί μας, όπως επίσης και οι διεθνείς οργανισμοί.
1: Επαναρχόμαστε στο πρώτο θέμα του Δελτίου και στην πρόταση του Πρωθυπουργού για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας να την πάρει ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πριν από λίγα λεπτά υπήρξε ανάρτηση του κυρίου Κυρανάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει λοιπόν ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά του στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την πρότασή του να αναλάβει τα καθήκοντα του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή για την παράταξη. Την αποδέχεται και καταθέτει επίσημα την υποψηφιότητά του στην διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Από τη μέρα που εντάχθηκε στην Δάπνο Δουφοκού, αναφέρει ο κ. Κυρανάκης, πριν από 21 χρόνια ως πρωτοετής φοιτητής μέχρι και σήμερα, δεν ένιωσε ποτέ μεγαλύτερη τιμή στην πολιτική του διαδρομή. Αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη του απέναντι στην ιστορία της παράταξης, την οποία, όπως είπε, όπως αναφέρει και όπως γράφει, αγαπά από μικρό παιδί, αλλά και απέναντι σε κάθε νεοδημοκράτη και σε όποια γενιά και αν ανήκει. Και καταλήγει λοιπόν στην ανακοίνωσή του ότι επιθυμεί να κερδιθεί αυτή η μάχη των εκλογών και κυρίως η μάχη των ιδεών. Πάμε, όπως λέει, να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και περήφανη. Τώρα, την επέκταση του φάρτη στον Εύρο ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσογοίδης. Επισήμανε ότι το επόμενο διάστημα ξεκινά νέα φάση κατασκευής για την κάλυψη κενών σημείων, με τελικό στόχο να θωρακιστεί ολόκληρη η ελληνοτουρκική μεθόριος. Ο κ. Χρυσογοίδης, από τους ψαθάδες Δημοτήχου, τόνισε ότι ο φράχτης αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη φύλαξη των συνόρων και την ασφάλεια της χώρας. Σημείωσε ότι οι μεταναστευτικές ροές στον Εύρο βρίσκονται σήμερα σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, χάρη ακριβώς σε αυτή την αυξημένη και στα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: Εδώ, από αυτό το φράχτη όπου αρχίζει η ελληνική επικράτεια, εδώ λοιπόν καθημερινά δίνονται μάχες για την ασφάλεια της χώρας. Σε λίγες μέρες ξεκινάει μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος προκειμένου να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν και βεβαίως θα συνεχίσουμε την κατασκευή του φράχτη όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε όλη η μεθόριος του Εύρου να εξασφαλιστεί πλήρως, να είναι οχυρωμένη. Οι ροές είναι σχεδόν ασήμαντες, είναι πολύ χαμηλές, δεν έχουμε δηλαδή μεταναστευτικό πρόβλημα. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι ροές από την πλευρά της γείτονος Τουρκίας, αλλά ταυτόχρονα η φύλαξη, η εποπτεία και ο έλεγχος των συνόρων, όπως σας είπα, είναι καθημερινή και δεν επιτρέπει αυτές τις ροές.
7: Ionion FM Stereo

0: μοναδικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
6: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
5: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον Πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
11: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
12: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
11: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
12: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
11: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
12: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
11: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
13: Ακούτε Ιόνιον FM.
14: Ο πολίτης σε κάποια αίτηση που κάποιο βάλει προς το δημόσιο να παρακολουθεί μάλιστα και σε πραγματικό χρόνο την πορεία, την εξέλιξη της αίτησής του. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Βαγγέλη, μας ακούς? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Μέχρι να έχουμε λοιπόν τον Βαγγέλη Μανδραβέλη, να σας πω ότι αυτή η πλατφόρμα, η οποία τέθηκε χθες σε λειτουργία από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φιλοδοξεί να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών, οι οποίοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να έχουν έτσι πρόσβαση στα αρχεία του δημοσίου σε σχέση λοιπόν με την οικογενειακή τους κατάσταση, με θέματα που αφορούν δήμους και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο Βαγγέλης είναι μαζί μας, ο Μανδραβέλης, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Βαγγέλη.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η πρόθεση είναι να σταματήσει την ταλαιπωρία των πολιτών το σύστημα.
14: Σωστά.
15: Είναι όμως καλών προθέσεων πρωτοβουλία. Γιατί θα λύσει δύο θέματα. Πρώτον, αυτό που βασανίζει τον πολίτη σε καθημερινή βάση, πού βρίσκεται η υπόθεση μου στο δημόσιο. Και δεύτερον, το θέμα της αξιολόγησης του δημοσίου. Το δεύτερο θα προκύψει αμέσως. Αμέσως το άμεσο όφελο, εφόσον αυτή η πλατφόρμα δουλεύει σωστά κλπ. Ας πούμε, για παράδειγμα, Έρη, πάει κάποιος με ένα χειρονακτικό αίτημα.
14: Ναι.
15: Για να αρχίσει να λειτουργεί η πλατφόρμα, πρέπει κάποιος να το περάσει μέσα στην πλατφόρμα, ο υπάλληλος, ας το πούμε.
14: Ναι.
15: Πότε θα το περάσει ο υπάλληλος? Εκείνη τη στιγμή που το αφήνει ο πολίτης ή θα το περάσει μετά μια εβδομάδα? Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν.
14: Ναι. Βαγγέλη, θέλω ένα ερώτημα να σου κάνω. Ναι. Αυτή τη στιγμή κάποιος που θέλει να κάνει, να βγάλει ένα χαρτί, ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Μπαίνει λοιπόν στην πλατφόρμα, μπαίνει όχι στο πολίτης, το πολίτης δημιουργήθηκε τώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο gov.gr ανάλογος ιστότοπος που σε οδηγεί να βγάλεις αυτό το χαρτί, ας πούμε, ένα πιστοποιητικό, λέμε τώρα, οικογενειακής κατάστασης. Αυτά όλα, αυτές όλες οι πύλες, οι ηλεκτρονικές πύλες, θα αντικατασταθούν από το πολίτης.gov ή θα λειτουργούν παράλληλα ταυτόχρονα?
15: Αυτές οι πύλες είναι οι αυτοματοποιημένες πύλες. Στο πιστοποιητικό που θέλεις να βγάλεις, στην μια βεβαίωση,
14: μια εξαιρετική πράξη
15: που θέλεις να κάνεις, εκεί δεν μεσολαβεί άνθρωπος. Ο πολίτης gov.gr μπαίνει εκεί που μεσολαβεί ο δημόσιος υπάλληλος. Μιλάμε το φυσικό πρόσωπο, όχι ο δημόσιος υπάλληλος που έχει το σύστημα που χειρίζεται το αίτημα.
14: Πάμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Ναι. Τα ΚΕΠ θα συνεχίσουν να λειτουργούν? Γιατί αυτό το μέχρι στιγμής γνωρίζαμε ότι γινόταν μέσω ΚΕΠ.
15: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως τα ΚΕΠ είχαν μπει σε μια διαδικασία περιορισμού. Ναι. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, μπήκαν σε μια διαδικασία περιορισμού γιατί ακριβώς το COVID αντικατέστησε πάρα πολλές από τις δραστηριότητες. Ναι. Να συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά δεν θα είναι τόσο σημαντική η λειτουργία τους. Κοίταξτε, οποιαδήποτε δραστηριότητα μεσολαβεί άνθρωπος, δημόσιος υπάλληλος, θα περνάει μέσα από το πολίτης COVID. Δηλαδή, εσύ θέλεις να ρωτήσεις για τα ένσημά σου.
14: Ναι.
15: Δεν είσαι τόσο μεγάλη για να ζητήσεις τα ένσημα. Κάποιος που θέλει να μάθει για τα ένσημα.
14: Έχω δουλέψει πολύ όμως. Έχω πολλά
15: ένσημα. Πολίτης.gr και θα σου απαντήσει σε κάποιο χρόνο. Λέει. Και μάλιστα η πλατφόρμα θα σου προδιαγράφει το χρόνο με τον οποίο θα.
14: Μάλιστα. Σωστά.
15: Λοιπόν, και το άλλο το σημαντικό είναι ότι θα υπάρχει αξιολόγηση. Κάποιος θα χρεώνεται το φάκελο αυτόν.
14: Ναι.
15: Το ηλεκτρονικό φάκελο πλέον που θα μπαίνει μέσα στο σύστημα πολίτης.gov.gr και θα υπάρχει λογοδοσία. Δηλαδή δεν θα είναι όπως πριν. Ποιος ξέρει ποιος ανέλαβε την υπόθεση της Θέρης Πανάγου ή του Βαγγέλη Μανδραβέλη.
14: Βαγγέλη, τώρα μια άλλη ερώτηση που έχω να σου κάνω και πιστεύω ότι αφορά και πολύ κόσμο. Έχει να κάνει μόνο με φορολογικά κομμάτια, με οικονομικά, με κομμάτια ασφάλισης ή ας πούμε ένα χαρτί που χρειάζεται κάποιος από ένα ειρηνοδικείο? Και αυτό δημόσιο είναι.
15: Και αυτό δημόσια υπηρεσία είναι.
14: Ναι.
15: Π.χ. μια άδεια. Μια άδεια, ξέρω εγώ, οικοπαίδου. Ξέρω εγώ. Συνταξιοδοτικά θέματα, τα πάντα, δεν υπάρχει θέμα.
14: Μάλιστα.
15: Φαντάζομαι ότι το σύστημα θα θέλει κάποιο χρόνο να ρολάρει.
14: Εντάξει.
15: Ελπίζουμε όλοι αυτό το πράγμα να δουλέψει. Είναι μια καλή πρωτοβουλία, αρκεί βεβαίως να δουλέψει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
14: Ναι, αυτό είναι να δουλέψει η πλατφόρμα, να μην έχουμε προβλήματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Και από την πλατφόρμα πάμε στο AI, στο φοροσαφάρι με τεχνητή νοημοσύνη σε αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο. Επιχειρήσεις στην εστίαση, στον τουρισμό. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Μάρια.
16: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Η διενέργεια 4.000 ελέγχων σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που εντάσσονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για βορειοδυτική προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο της ΑΔΕ. Οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι και με τη χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης θα επικεντρωθούν σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους και σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας με βασικό στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τον περιορισμό της παραβατικότητας. Το βάρος θα πέσει σε κλάδους με μεγάλη χρήση μετρητών και υψηλή τουριστική δραστηριότητα, όπως είναι η εστίαση, τα beach bars, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα τουριστικά γραφεία, το λιανεμπόριο, αλλά και εταιρείες ενίκευσης αυτοκινήτων και σκαφών. Τα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι το 25 η συνολική παραβατικότητα σε αντίστοιχους ελέγχους έφτασε το 34,2%, ενώ μόνο στην εστίαση ξεπέρασε το 32%. Την ίδια στιγμή στο λιανεμπόριο πραγματοποιήθηκαν το 25 πάνω από 11.000 έλεγχοι, με σχεδόν 3 στις 10 επιχειρήσεις ΣΕΡΙ να εμφανίζουν σημαντικές φορολογικές παραβάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις περιγεωγραφικές περιοχές που θα γίνουν οι έλεγχοι, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια νησιά, και συγκεκριμένα όπως μας λένε σε Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, Νάξο, Κο, Κέρκυρα, Ζάγνηθο, Χανιά και Ηράκλειο. Αυτοί είναι οι περιοχές στις οποίες θα επικεντρωθούν οι φορολογικοί έλεγχοι, με βασική επιδίωξη να είναι η αποτροπή φαινομένων μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, απόκριση εσόδων, η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις, η ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων.
14: Ναι, και βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως στις παραλίες, στους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε δει, με τα POS που ξαφνικά εξαφανίζονται στις ξαπλώστρες, που σου λένε όλες αυτές τις δικαιολογίες, δεν πιάνει το μηχάνημα, δεν έχει ίντερνετ και όλα αυτά, έτσι που παραπέμπουν φυσικά σε άλλα στοιχεία, σε άλλα μονοπάτια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τέλος στη ζωή της έβαλε στις φυλακές Κορυδαλλού η 40χρονη οικονομολόγος, η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που θα θυμάστε ότι είχε δολοφονηθεί εκεί στην Αγία Παρασκευή τον περσινό Ιούλιο. Η γυναίκα αυτή βρέθηκε απαγχωνισμένη, αλλά πέραν τούτου είναι η γυναίκα η οποία θεωρήθηκε ότι ήταν η ηθική αυτουργός του εγκλήματος της δολοφονίας του σύζυγου της. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Πρόκειται για τον Μπρέμι Τζεζιόρσκι, ήταν καθηγητής στο Μπέρκλεϊ, πολύ γνωστός καθηγητής στην Αμερική. Ο Τζεζιόρσκι, μάλιστα, το όνομα του Τζεζιόρσκι είχε αναδειχθεί από τις New York Times τρεις μέρες μετά τη δολοφονία. Γιατί αν θυμούνται οι φίλοι ακροατές, όταν δολοφονήθηκε αυτός ο άνθρωπος το μεσημέρι της 4ης Ιουλίου του 2025 κοντά στο σπίτι της αυτόχειρος τώρα στην Αγία Παρασκευή στην Οδό Ειρηνής. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε στοιχεία, δεν ήταν γνωστά τα στοιχεία τότε.
14: Ναι.
17: Δεν είχε κινητό πάνω του, δεν είχε ταυτότητα και τρεις μέρες έγιναν γνωστά τα στοιχεία του. Επί 10 ημέρες δε, η αυτόχειρας τώρα, μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος
14: τον σκότωσε. Έκανε την ανήξερη τότε.
17: Έτσι. Έλεγε ότι δεν έχει καμία σχέση, δεν γνώριζε τίποτα και τελικά αποκαλύφθηκαν όλα. Από χτες το βράδυ λοιπόν, κρεμάστηκε αυτή η γυναίκα στο, όπως λένε από τις φυλακές, σε κάποια τουαλέτα των φυλακών Κορυδαλλού. Διενεργούνται έρευνες από την αστυνομία, αυτή είναι πληροφορία ότι διενεργούνται εκτεταμένες έρευνες για το πώς αυτή η γυναίκα απέκτησε πρόσβαση στην δηματιοθήκη της φυλακής, γιατί μην ξεχνάμε, Έρη, τέτοιο προφίλ, κοινωνικού προφίλ, κρατούμενοι και κρατούμενες, όπως αυτή η οποία έχει αστική καταγωγή, ήταν και οικονομολόγος, ο γνώρισε αυτόν στην Αμερική, που δεν έχουν απασχολήσει και ποτέ τις αρχές. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί επιτηρούνται και προστατεύονται ιδιαίτερα, γιατί μόλις πρόσφατα έλαβε γνώση το παραπεμπτικό βούλευμα σε δίκη που την κατηγορεί για ηθική αυτουργία, μεταξύ άλλων, στη δολοφονία του συζύγου. Έχει αφήσει κάποιο σημείωμα για τα παιδιά.
14: Ναι.
17: Δεν είναι γνωστό εάν και κατά πόσο έβλεπε τα παιδιά της ή με ποιον τρόπο επικοινωνούσε το διάστημα στους 11 μήνες που βρίσκεται στην φυλακή. Ενώ από την πρώτη στιγμή αυτή υποστήριζε ότι δεν έχει σχέση με τη δολοφονία, ωστόσο όπως προέκυψε και από τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στη δικογραφία, συνομιλούσε συνεχώς με τον δράστη, ο οποίος είχε και 4 συνεργούς αλλοδαπούς, συνεχώς με τον δράστη για τον τρόπο με τον οποίο θα εκδηλείται ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος, να πω, ότι τρεις μέρες πριν από το έγκλημα συνέτρωγε και με τη σύζυγο και με τα παιδιά του και με τον δολοφόνο του σε εστιατόριο και κανόνιζαν για το πώς θα έπαιρνε τα παιδιά του, τα δίδυμα παιδιά του στην Αμερική για ένα μήνα.
14: Τραγικό.
17: Ναι,
14: και έκανε και μία δήλωση ο κ. Μιχάλης Τριμητρακόπουλος, ο δικηγόρος της οικογένειας του καθηγητή, και αναφέρει λοιπόν ότι πρόκειται για μια θλιβερή είδηση αυτή του θανάτου, της αυτοκτονίας. Αλλά τα παιδιά, είπε, είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, τα παιδιά αυτά δεν έχει βρεθεί αυτή η αποδικαστική απόφαση που να ορίζει σε πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά, σε ποιο σπίτι θα μεγαλώσουν.
17: Ναι. Είναι... Δεν υπάρχει αυτό, γιατί έχει δολοφονηθεί ο σύζυγος, η ίδια είναι στη φυλακή και αντιμετώπισε τουλάχιστον μέχρι χτες αυτές τις περίτατες κατηγορίες. Οι γονείς του θύματος, του Πολωνού, του καθηγητή, είναι μεγάλης ηλικίας και το αίτημα του αδελφού του για να μεταφερθούν τα παιδιά στην Πολωνία δεν είχε γίνει δεκτό.
14: Ναι.
17: Και μάλιστα είχε παρέμβει το τελευταίο διάστημα, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζουμε στα παραπολιτικά, η Αμερικάνικη και η Εβραϊκή κοινότητα για να καταφέρουν να μεταφέρουν τα παιδιά στην Αμερική. Ωστόσο δεν υπήρχαν συγγενείς κοντινοί που να έχουν τη δυνατότητα να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά, τα οποία ούτως ή άλλως είναι σε κάποια ηλικία. Σήμερα νομίζω είναι 9 προς 10 ετών.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε στο Σπύρο Δρασινό, διότι χθες το βράδυ αργά είχαμε μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων και σε ATM στα Αυριλίσια, αλλά και σε αυτοκίνητα της περιφέρειας στο Μαρούσι. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
18: Και σε απόσταση, χρονική απόσταση, μόλις 5 λεπτά το ένα από το άλλο. Έτσι.
14: Τα συνδέουν οι αρχές, Σπύρο.
18: Ακόμα δεν υπάρχει στοιχείο που να τα συνδέει, ναι. Αλλά ως σενάριο είναι κάτι που εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές. Το πρώτο αφορά την εκρηκτική επίθεση με βόμβα, με αυτοσχέδιο, με εκρηκτικό μηχανισμό σε ATM πολύ γνωστού καταστήματος σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια. Οι δράστες, να πούμε πως γύρω στις 4 παρά το ξημερώματα, μπήκαν στο χώρο πάρκινγκ του καταστήματος, αφού αχρήστευσαν την κάμερα ασφαλείας, τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ο εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει, προκλήθηκε μια μικρή πυρκαγιά, έφτασαν εκεί οι πυροσβέστες, οι οποίοι δεν χρειάστηκε να παρέμβουν. Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως οι δράστες είχαν αφήσει πίσω τις κασετίνες με τα χρήματα. Δεν προχώρησαν σε ληστεία. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είναι κάποια οντότητα, συλλογικότητα η οποία να εμπλέκεται σε αυτήν την υπόθεση, αλλά η υπόθεση έχει τώρα στα χέρια της δύο ξεδιαρρεκτών, γιατί έχουν γίνει περίπου 14 τέτοιες επιθέσεις το τελευταίο διάστημα από την αρχή του χρόνου και όλες στοχεύουν στην ίδια εταιρεία κατασκευής του συγκεκριμένου ATM. Και πλέον είναι στα χέρια του ελληνικού FBI υπόθεση. Τώρα, όσον αφορά την άλλη υπόθεση, 5 λεπτά αργότερα, ναι, στην περιοχή του Αμαρουσίου, κάποιοι άγνωστοι, δύο τουλάχιστον τον αριθμό, περιέλουσαν 3 οχήματα της περιφέρειας Αττικής με έφλεκτο υγρό και έπειτα έβαλαν φωτιά. Υπάρχει ένα σενάριο όπου λέει ότι το ένα μπορεί να λειτουργήσει ως αντιπερισπασμός του άλλου από τα δύο αυτά περιστατικά. Ωστόσο, όλα αυτά είναι σε επίπεδο σενάριων και εξετάζονται.
19: Λοιπόν, τώρα έχουμε μια υπόθεση με τον ξυλοδαρμό, που αφορά τον ξυλοδαρμό δύο Αιγυπτίων στην Καλυθέα μέρα μεσημέρι. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Διότι αρχικά επικράτησε και μια σύγχυση γύρω από την είδηση αυτή. Για να μας δώσεις όλο το ρεπορτάζ, τι ακριβώς συνέβη με αυτούς τους δύο Αιγύπτιους?
18: Ποια είναι η εικόνα πλέον, Έρη? Τώρα, ήταν γύρω στις 1 η ώρα το μεσημέρι χθες. Ήταν δύο νεαροί Αιγύπτιοι 21 και 22 ετών στην οδό Σοφοκλέους, όπου βρίσκεται το σπίτι ενός 55χρονου γιατρού στο επάγγελμα, ομογενή από το Καζακστάν.
19: Ναι.
18: Οι δύο νεαροί στέκονταν έξω από το σπίτι του και φέρονται να φωτογράφιζαν το διαμέρισμά του.
19: Ναι.
18: Είναι μια μονοκατοικία. Εκεί η γυναίκα, η σύζυγός του, τους αντιλήφθηκε και ενημέρωσε έντρομη τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν στο ιατρείο του πολύ κοντά εδώ στο σημείο. Και αφού πήρε το αμάξι του, τους κυνήγησε, τους αναζήτησε και τους εντόπισε. Θησαίος και Αχιλλέος, όπου εντόπισε τον έναν από τους δύο και τον ξυλοκόπησε με ένα σιδερένιο ρόπαλο, τουλάχιστον τρεις φορές το χτύπησε στο κεφάλι. Εκεί ένας ο συνεργός, συνέτερος, φίλος, εν πάση περιπτώσει, του 21χρονου Αιγυπτίου που δέχτηκε την επίθεση,
19: ναι,
18: προσπάθησε να παρέμβει. Εκεί τον ακινητοποίησε και αυτόν ο 55χρονος. Τους έβαλε να γονατίσουν μέσα στη μέση του πεζοδρομίου και αφού κάλεσε την αστυνομία, η αστυνομία τους συνέλαβε και τους τρεις. Ο μεν 55χρονος για βαριά σωματική βλάβη και για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ οι δύο συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής. Ο ένας 29χρονος οδηγήθηκε στον Ερυθρό Σταυρό καθότι το τραύμα φαίνεται να είναι σοβαρότερο, είναι στην νευροχειρουργική κλινική του Ερυθρού Σταυρού. Νοσηλεύτηκε από χθες το απόγευμα, είναι ακόμα μέσα στο νοσοκομείο, όπως μας αναφέρουν οι αρμόδιες πηγές.
19: Μια πραγματικά απίστευτη ιστορία, Σπυρό, διότι με δεδομένο ότι ο γιατρός δεν σκέφτηκε καν να καλέσει την αστυνομία, αποφάσισε μόνος του να μπει στη διαδικασία να κυνηγήσει τον ένα, να χτυπήσει τον άλλο, να τους βάλει να γονατίσουν, όλα αυτά μέρα μεσημέρι στην Καλυθέα. Πραγματικά μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η είδηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπυρό. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε πρεμιέρα για τη μεγαλύτερη γιορτή της ηλεκτροκίνησης στην καρδιά του Πειραιά, στο event Motor One Electric Days που πραγματοποιείται στην πλατεία Κοραή. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά πολλά σημαντικά ηλεκτρικά μοντέλα και υβριδικά μοντέλα που σας περιμένουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι και όλο το Σαββατοκύριακο. Ο Βαγγέλης Κιούσης, ο διευθυντής του Motor One, είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
20: Χαίρετε, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
19: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, στις 6.
20: Σωστά, τα επίσημα εγγένεια της τρίτης κατά σειρά εκδοχής των Motor and Electric Days. Ξεκινήσαμε το 2024. Είμαστε πολύ περήφανοι που ενταχθήκαμε στο πλαίσιο, στο πρόγραμμα των ημερών θάλασσας του Δήμου Πειραιά. Εμείς θεωρούμε ότι είναι η σημαντικότερη μορφή εκδηλώσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα. Ουσιαστικά, σε αυτή την τρίτη εκδοχή των Motor and Electric Days φιλοξενούμε ξανά αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, αλλά και plug-in υβριδικά και υβριδικά, προκειμένου να έχουν οι επισκέπτες μας, οι πολίτες του Πειραιά και οι επισκέπτες της πόλης την ευκαιρία να γνωρίσουν όλες τις τεχνολογίες. Θυμίζω εδώ αυτό που έλεγα ήδη από το 2024, αυτό το event έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
19: Ναι.
20: Και θέλουμε να δίνουμε την ευκαιρία στους επισκέπτες των Motor Electric Days να έρθουν σε επαφή με τους εκπροσώπους των εταιριών, όχι για εμπορικούς λόγους, αλλά για να μάθουν τι πραγματικά είναι η ηλεκτροκίνηση και πώς μπορούν να την βάλουν στη ζωή τους, διότι υπάρχουν ακόμη μετά από τόσα χρόνια μύθοι και αλήθειες σε σχέση με το αν μου ταιριάζει, δεν μου ταιριάζει, μπορώ να ζήσω με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή όχι.
19: Τώρα το εντυπωσιακό είναι ότι και αυτό που θέλουν οι περισσότεροι επισκέπτες είναι να δουν και κάποια νέα μοντέλα.
20: Σωστά.
19: Λοιπόν, έτσι λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή φιλοξενείται 17 νέα μοντέλα.
20: 17 συν 1 νέα
19: μοντέλα.
20: Και μάλιστα
19: κάποια από αυτά για πρώτη φορά.
20: Σωστά, σωστά. Έχουμε 4 πανελλαδικές πρεμιέρες, ανάμεσά τους το νέο Nissan Micra, το νέο Ion UT, το αμυγός ηλεκτρικό Opel Astra που δεν έχουν εμφανιστεί ξανά. Και έχουμε και κάποια πολύ ιδιαίτερα αυτοκίνητα, όπως Ford Mustang Mach-E, η οποία είναι αυτοκίνητο υπερεπιδόσεων σε μορφή SUV. Θυμάμαι ότι πέρυσι μια διαφορετική έκδοση αυτού του αυτοκίνητου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στους επισκέπτες μας.
19: Από τι ώρα μέχρι τι ώρα μπορούν να έρθουν οι επισκέπτες?
20: Σήμερα μέχρι τις 8.30 το βράδυ Παρασκευή και αύριο και την Κυριακή από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ συνεχόμενα.
19: Στην πλατεία Κοραή.
20: Στην πλατεία Κοραή, δίπλα στη στάση του τραμ, δίπλα στην στάση του μετρό, διαγώνια απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, σε μια πόλη όπως ο Πειραιάς που εγώ την γνώρισα το 2017. Είναι γεμάτη ενέργεια και ναι, μας κάνει εντύπωση πόσος κόσμος έρχεται ακόμη και μετά τις 8.30 το βράδυ, που η έκθεση ουσιαστικά το event κλείνει για να ξεκινήσει ξανά την επόμενη μέρα και ζητούν αφήστε το λίγο ακόμα να προλάβουμε να δούμε. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πολύ χαρούμενοι.
19: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
20: Καλή επιτυχία. Για τη φιλοξενία.
19: Θα πάρω τα αγόρια μου και θα έρθω.
20: Με το καλό.
19: Εκεί στον υπέροχο Πειραιά, στην πλατεία Κοραή. Πάμε λοιπόν τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Η κυρία Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας. Σήμερα έχουμε το δεύτερο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 9. Καλό μεσημέρι, Σοφία μου.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Πολύ σωστά. Έχουμε το δεύτερο τελικό των δύο αιωνίων. Να υπενθυμίσουμε ότι στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν με 82-76 στο ΣΕΦ, προηγούνται με 1-0 στις νίκες. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο τίτλος πρωταθλητής θα κριθεί στις 3. Είχαμε και ένα ξεκαθάρισμα σε ό,τι αφορά τις απουσίες που θα έχουν οι δύο ομάδες. Ανακοινώθηκε και έγινε γνωστό επίσημα ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του Αταμάν τον Κώστα Σλούκα και από την πλευρά του Γιώργος Μπαρτζόκας δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Έχει και τις απουσίες Μόρις Φάλ και Μακίστικ. Να πούμε ότι θα κριθεί τελευταία στιγμή του Νίκου Ρογκαβόπουλου, που δεν είχε αγωνιστεί στον πρώτο τελικό, ενώ θα παρουσιάσει ένα μεγάλο ενδιαφέρον η τελική εξάδα των ξένων που θα επιλέξει ο Αταμάν. Στο πρώτο μας είχαν μείνει εκτός Εναγκόμες και Φαρί.
19: Μάλιστα. Μένει λοιπόν να δούμε αν θα ισοφαρίσουν μετά το πρώτο μάτς που κέρδισε ο Ολυμπιακός ή θα έχουμε και πάλι έτσι αλλαγή σε αυτή την ιστορία. Πάμε τώρα στον Άρη. Στην ΚΑΕ Άρης, η οποία ανακοίνωσε, αφού έσκασε η μεταγραφική βόμβα με τον Βασίλη Σπανούλη, έρχεται και νέα βόμβα αυτή τη φορά με έναν παίκτη της Φενέρ Μπαχτσέ.
0: Πολύ σωστά. Ο Άρης θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Σήμερα είχαμε την είδηση ότι βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με το Ντιέμπι, τον σέντερ της Φενέρμπαχτσε, με την οποία έχει κατακτήσει την περσινή χρονιά την EuroLeague. Ένας παίκτης ο οποίος μάλιστα ήταν και συμπαίκτης του Βασίλη Σπανούλη στον Ολυμπιακό. Επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Να πούμε, Έρη, ότι
19: φαίνεται να είναι κοντά τώρα σε
0: είναι
19: αυτή...
0: κοντά, να ναι, είναι κοντά σε συμφωνία. Όπως είχαμε και να πούμε και από τις δύο προηγούμενες μέρες κάποια μεταγραφικά του Άρη πουλάρει για την απόκτηση του MVP των τελικών του EuroCup του Άνταμ Μοκόκα. Έχει στόχο του για την περιφέρεια τον Μαλακάη Φλίν και φυσικά όπως γίνεται αντιληπτό με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη στο πάγκο και την αύξηση του μπάτζερ, γιατί υπάρχει τεράστια αύξηση στο μπάτζερ του Άρη.
19: Καλά το είπες.
0: 10 εκατομμύρια ευρώ.
19: Καλά το είπες. Θα μας απασχολήσει.
0: Είναι ναι, και ελκυστικό project για κάθε παίκτη και από τα μεγάλα σαλόνια φυσικά.
19: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνητικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
0: Ακούτε Ιόνιο FM

0: εδώ είμαστε, παιδιά. Καλό που σου κου να έχουμε.
1: Ακόμα δεν έχει πει, περίμενε, η Παρασκευή είσαι. Πες καλό μεσημέρι Παρασκευή, τη μία ώρα εκ των οποίων περιλαμβάνει το μεσημέρι, θα την περάσουμε μαζί εδώ πέρα.
0: Τι είπα εγώ, καλό που σου κου. Παρασκευή δεν είναι σήμερα.
1: Γιατί βιάζεσαι?
0: Γιατί όταν ξεκινάει η Παρασκευή, ο κόσμος δεν έχει μπροστά του ένα τρίμερα.
1: Καλά, να βιάζονται αυτοί οι οποίοι θα ξεκουραστούν το Σαββατοκύριακο, να το πούμε. Βιάζεσαι εσύ να έρθει το Σαββατοκύριακο που θα ξυπνήσεις 3 η ώρα το πρωί, αύριο.
0: Με ξεκουράζει αυτό, Θανάση μου, δεν σε καταλαβαίνω.
1: Τι σε ξεκουράζει?
0: Με ξεκουράζει, είμαι φρέσκια. Θανάση Ποσκίδη.
1: Στέλλα Καντώνα, στον Παραπολιτικά 90,1 και στο Εκείνη και εγώ, το τελευταίο τη εβδομάδα σήμερα Παρασκευή, 5 Ιουνίου, στον Παραπολιτικά FM.
0: Ο λόγος που μιλήσαμε για Ποσουκού είναι γιατί πρόσφατα μίλαγα με ένα φίλο μου καθώς ερχόμουν. Που μου έλεγε ότι εγώ φεύγω τριήμερο. Λονάτα. Ο κόσμος έχει ξεχυθεί. Και πού να ολοκληρωθούν και οι εξετάσεις στα γυμνάσια και στα λύκεια, έτσι. Θα γίνει χαμός. Το λέω αυτό γιατί τώρα υπάρχει ένα κράτη, το λεγόμενο, στις παραλίες και στα νησιά, όπως έχετε δει, γιατί δίνουν εξετάσεις τα παιδιά. Μετά όμως θα ξεχυθούν άπαντες. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. 2, 11, 10, 80, 880. Η κυρία Διονυσία Μίτσια σήμερα συμβάλλει στην. Επικοινωνία με εσάς, οπότε καλοδεχούμενα τα τηλεφωνήματά σας. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματα. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσουμε βεβαίως. Είναι και έτσι, υπάρχει μια ποικιλία, ρε παιδί μου, έτσι, τις τελευταίες μέρες. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.
1: Μάλιστα. Τι?
0: Θέλω να πω.
1: Ναι, ότι πες το, γιατί έχουμε... ετοιμαζόσουν να πεις κάτι και ξαφνικά
0: θέλω να, ναι, θέλω να πω.
1: Τους
0: ότι...
1: είπες όλους τους συντελεστές.
0: Τους είπα, τους είπα. Ναι. Θέλω να πω ότι έχουμε δυστυχώς, ρε παιδιά, αρχικές πυρκαγιές. Παρότι είμαστε στην έναρξη του καλοκαιριού, το λέω γιατί και χθες την ώρα, θυμάσαι που μιλούσαμε, ήταν, λέγαμε για το άλσος Βεϊκού, ο οποίος συνελήφθη, λέει, ένας κύριος 45 χρόνων μελισσοκόμος. Του έβαλαν πρόστιμο. Προσπαθώ να καταλάβω. Όλοι αυτοί. Είπε ο άνθρωπος ότι εγώ δεν έβαλα τη φωτιά, περνούσα τυχαία κτλ. Τώρα, τι φάση αυτή ακριβώς? Δηλαδή, δεν έπρεπε να έχουμε λίγο το νου μας όλοι ότι τους καλοκαιρινούς μήνες προσέχουμε πάρα πολύ και που ψήνουμε και με τους μελισσοκόμους και μετά από εδώ και μετά από εκεί. Το λέω αυτό γιατί κατά καιρούς έχουμε επικρίνει χειρισμούς κυβερνητικούς, αλλά εδώ ευτυχώς υπήρχαν τα ντρόν και τα συστήματα που έχει και η περιφέρεια και η πυροσβεστική και μπορούσαν και εντόπισαν την αιστεία εγκαίρως.
1: Εκείνη και αυτά που λέμε κάθε χρόνο, ότι υπάρχει και ατομική ευθύνη, ιδιαίτερα στις περιοχές αυτές που έχουμε δει να εκδηλώνονται αυτές οι πρόωρες πυρκαγιές. Για παράδειγμα, εκεί βεβαίως και έγκυται στο να έχει καθαρίσει. Το χωράφι
0: αυτό
1: σου, το οικόπεδό σου. Δηλαδή,
0: όχι, ναι, επειδή κάνουμε από τη μία την προσπάθεια αυτή για να καθαριστούν σωστά τα οικόπεδα, από την άλλη, δεν μπορεί να πηγαίνεις, παιδί μου, και να κες ό,τι σου έρχεται. Κατάλαβες. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Στα υπόλοιπα, αυτό που θέλω, παιδιά, να σχολιάσουμε σήμερα και δεν ξέρω αν θα σας κάνει κέφι. Αλλά αυτό έτσι ήταν ένα από τα θέματα που ήθελα να πούμε. Έχουν έρθει οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον ελληνικό στρατό. Πώς σας φαίνεται αυτό?
1: Πολύ ωραίο.
0: Δηλαδή, εσύ τώρα που θυμάσαι τα χρόνια σου στο ναυτικό, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήθελες πέρα από τα ναυτάκια να βλέπεις?
1: Καλά, είχαμε από τότε.
0: Α, είχατε.
1: Ναι.
0: Και ειδικά... Είχατε γυναίκες?
1: Εννοείται, παιδί μου.
0: Μόνιμες. Θέλω να πω, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Ναι. Τι γυναίκες στο στρατό, γιατί καινούριο είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα δεν είχαμε γυναίκες που να κάνουν.
1: Υπήρχαν και στον πόρο που έκανα την προπαίδευσή μου.
0: Ναι, οι μόνιμες.
1: Υπήρχαν και στον πόρο που έκανα την προπαίδευσή μου, εξαιρετικές. Και υπήρχαν βεβαίως και συνέχεια εκεί που υπηρέτησα, στα γραφεία, φούλα από γυναίκες.
0: Ρε παιδί μου, δεν ήταν όμως, δεν έκαναν.
1: Με καλά δυο από τις οποίες έχω κρατήσει σχέσεις.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να πω, πέρα από την αλήκη στο ναυτικό, θέλω να πω, την ένδοξη αυτή η ελληνική ταινία. Δεν έμπαινε στη μονάδα, πώς να το πω, αν το λέω και σωστά. Και έβλεπες μπροστά σου τώρα τις κοπέλες. Ενώ τώρα πια, το λέω γιατί από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Οι πρώτες.
1: Ναι, είναι άλλο πράγμα αυτό που λες. Ναι, είναι...
0: Πάνω από 170 γυναίκες δήλωσαν εγγράφος ενδιαφέρον να καταταγούν. Μιλάμε τώρα για το στρατό ξηράς, έτσι.
1: Εθελοντικά. Να καταταγούν.
0: Εθελοντικά.
1: Στρατό, ναι.
0: Εντάξει, μπορεί κάποια κορίτσια εξ αυτών να θέλουν στο δημόσιο να προχωρήσουν και να μοριοδοτηθούν. Άλλες όχι. Πάντως θέλω να πω, περνάμε σε μια νέα φάση.
1: Παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου. Πού είναι το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου?
0: Λαμία
1: είναι το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου.
0: Τι γίνεται,
1: δεν
0: παιδιά, αν μας ακούει κανένας που... που να έχει φυτέψει εκεί να μας πει.
1: Από τις 72 γυναίκες που επέλεξαν να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στο ελληνικό στρατό.
0: Ναι,
1: οι αιτίες που έφτασαν στα στρατολογικά γραφεία του ΓΕΣ ξεπέρασαν κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες, καθώς περισσότερες από 170 εκδήλωσαν εγγράφος ενδιαφέρον να καταταγούν. Άρα βλέπω εδώ. Υπάρχει και ειδικός θάλαμος, είναι εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και ειδικός θάλαμος για τις εθελόντριες, δηλαδή για τις κυρίες. βλέπω εδώ μια. Να, ας πούμε, κυρία.
0: Προφανώς υπάρχει δικός θάλαμος.
1: Η κυρία η οποία τους δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα βολευτούν, πού θα πάνε, τι θα κάνουν. Είναι μόνιμη, προφανέστατα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι και μόνιμη υπαξιωματικός βλέποντας εδώ τη φωτογραφία. Και βλέπω τις υπόλοιπες κυρίες που κατετάγησαν εθελοντικά να προμηθεύονται. Να προμηθεύονται
0: κράνη,
1: τα κράνη τους, τα
0: στολές, τα πάντα όλα.
1: Ξέρετε. Την αμφίεση, πώς λέγαμε, την αμφίεση εργασίας.
0: Ναι, τη στολή εργασίας.
1: Ναι.
0: Το λέω με αυτό, για ποιο λόγο ρε παιδιά, γιατί προφανώς και υπήρχαν μόνιμοι και γυναίκες μόνιμες και στο ναυτικό και στο στρατό και δεν ξέρω,
1: βέβαια.
0: Αλλά δεν είχαμε να κατατάσσονται γυναίκες, όπως ας πούμε γίνεται με τους άντρες.
1: Ναι, αυτό. Ναι, είχαμε. Εδώ κατατάσσονται...
0: Κανονικά,
1: κανονικότατα.
0: Έχεις λοιπόν, και ένα κίνητρο παραπάνω να πας.
1: Είναι σε ΕΣΟ.
0: Ναι, έχεις ένα κίνητρο παραπάνω να πας φαντάρος.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορεί παραδίπλα να είναι και μια κοπέλα.
1: Κατά τα άλλα, στη Νέα Δημοκρατία έχουμε νέο γραμματέα, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μια κίνηση έκπληξη, όχι ως προς τη λογική του Πρωθυπουργού, την οποία θα σας την εξηγήσουμε, έκπληξη ως τη σεναριολογία αναφορικά με τα ονόματα που ακούγονταν το προηγούμενο διάστημα. Στέλεχος της νέας γενιάς βγαίνει μπροστά, με δεξιό προφίλ, όχι τόσο όσο στο παρελθόν, που κάποιοι τον ταυτίζανε με τον κύριο Αδωνή Γεωργιάδη, θυμάστε τον κύριο Κυριανάκη, αλλά όμως με ένα πιο όριμο επικοινωνιακά προφίλ, πια ξεκάθαρα, με δεξιό πρόσημο βεβαίως, γιατί ο πρώτος στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να απευθυνθεί και στο παραδοσιακό της ακροατήριο εν όψει των εκλογών. Ένας από τους πρώτους στόχους, ο άλλος είναι το σημάζεμα του κέντρου. Και θεωρείται και ένα πρόσωπο που σίγουρα γνωρίζει από καμπάνιες προεκλογικές. Και θεωρείται ένα πρόσωπο το οποίο θα ενεργοποιήσει τον κομματικό μηχανισμό, που πάντα είναι ένα ζήτημα να ενεργοποιείται εγκαίρως και δυναμικά ο κομματικός μηχανισμός και για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και για οποιοδήποτε άλλο κόμμα βρίσκεται στην εξουσία, πολλό δε μάλλον εν όψει εκλογών. Αλλά βεβαίως έχουμε δίνει στίγμα σημαντικό εν όψει και της όχι επόμενης, αλλά της μεθεπόμενης μέρας ο Κυρανάκης.
0: Ναι, αλλά για πες μας τώρα το βασικό. Η επιλογή Κυρανάκη σχετίζεται και με πιθανό άνοιγμα
1: στους δύο πρώην.
0: Αν όχι στους δύο, στον ένα τουλάχιστον. Γιατί ας μην πάρουμε
1: τον πρώην,
0: ας ξεκινήσουμε με τον ένα.
1: Συνομιλεί και με Καραμαλή και με Σαμαρά ο κύριος Κυρανάκης. Ο Σαμαράς, μάλιστα, είναι γνωστό ότι ήταν από τις πολιτικές του συμπάθειες ο κύριος Κυρανάκης. Έχουν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας. Τώρα, βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε ο Κυρανάκης γραμματέας, θα κάνει ο Σαμαράς κόμμα.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Ο οποίος μια χαρά συνομιλεί με κόσμο. Ναι.
0: Απλώς ρωτώ εάν, ας πούμε, με δεδομένη αυτή την καλή επικοινωνία που υπάρχει ανάμεσα στον κύριο Κυρανάκη και στους δύο πρώην, εάν θα παίξει κάποιο ρόλο και αυτό. Δηλαδή, όπως και να το κάνει.
1: Προφανέστατα και έπαιξε ρόλο.
0: Ωραία.
1: Προφανέστατα και έπαιξε ρόλο, αλλά σου είπα. Δεν σημαίνει επειδή έγινε γραμματέας ο Κυρανάκης ότι δεν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
0: Καλά, δεν πιστεύω ότι.
1: Θεωρώ δεδομένο ότι θα συνομιλήσει ο Κυρανάκης με τον Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και με την πλευρά Καραμαλή. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρώ ότι εξαρτάται το ένα από τα άλλα.
0: Μιλάει και στην Κρήτη απόψε ο Σαμαράς τώρα που
1: μιλάει στην Κρήτη. Αναμένεται να δώσει στίγμα, οι γνωρίζοντες λένε ότι θα δώσει στίγμα ισχυρό για την πιθανότητα ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα. Πάει στην έδρα των Μητσοτάκηδων να τα κάνει αυτά. Οπότε νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, να πούμε βεβαίως, να δούμε τι θα υποθεί κιόλας.
1: Την ίδια ώρα αναμένεται από την, σύμφωνα με πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο που λέγανε και οι παλιοί πολιτικοί συντάκτες, ορκίζεται. Αναλαμβάνει καθήκοντα ο Κυρανάκης στα μέσα της εβδομάδας.
0: Την Τετάρτη, αν δεν απατώμε.
1: Με τη σύγκληση ακριβώς της πολιτικής επιτροπής Τετάρτη. Και
0: ακολούθως
1: έχουμε τις αντικαταστάσεις σε κυβερνητικό επίπεδο, δηλαδή αυτό που θα πάρει τη θέση του Κυρανάκη.
0: Σε επίπεδο υφυπουργών, να πούμε, και αναπληρωτών ενδεχομένως.
1: Το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση του Κυρανάκη, όπου μένει να φανεί αν θα είναι αναπληρωτής υπουργός όπως και ο ίδιος, ή αν θα πάμε σε ένα μοντέλο υφυπουργού, οπότε εκεί θα είναι και μικρότερη εμβέλεια το πρόσωπο το οποίο θα επιλεγεί. Γιατί αν πάμε σε μοντέλο αναπληρωτή υπουργού, θα είναι ένα πιο προβεβλημένο.
0: Πάντως, για να καταλήξουμε, οι αλλαγές που θα δούμε και μετά και τον ευνίδιο θάνατο Ταγαρά θα είναι σε επίπεδο υφυπουργών πάντως. Εκεί.
1: Ναι, αναπληρωτή υπουργό, εάν συνεχίσει το μοντέλο Κυρανάκη, και υφυπουργό, εάν πάμε στην περίπτωση αυτή, αν επιλεγεί η περίπτωση αυτή για το Υπουργείο Μεταφορών, σίγουρα υφυπουργό αντί του αείμνηστου Ταγαρά. Έτσι.
0: Είπαμε και για την επαναφορά του κυρίου Χατζηβασιλείου
1: στο Υπουργείο Εξωτερικών σε θέση υφυπουργού.
0: Ωραία, τα είπαμε και αυτά.
1: Ένα από τα πρόσωπα τα οποία ακούγονται για τον κύριο, για την θέση του αείμνηστου Ταγαρά, είναι τόσο ο κύριος Σταμενίτης, εν είδη αποκατάστασης και του ιδίου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θυμίζω, μετά τα νέα, μετά τα φρέσκα κουλούρια που είχαμε στην επικαιρότητα, ακούγεται και ο κύριος...
0: Είναι και πολύ αυτή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα ποιο να πω το αποκαταστήσεις, κατάλαβες, γιατί ήταν και η διαχείριση τέτοια που όπως και να είναι έχει μείνει μια πίκρα, το είπαμε. Συναντάμε βουλευτές που το λένε μόνο τους, παιδιά. Δεν είναι, αυτό που λέω τώρα δεν είναι... Χόλη δικιά μου.
1: Αλλά από την άλλη είναι και αυτό που λέγαμε, ότι αν δεν αντικαθίσατε τότε θα λέγαμε ότι τους κρατάει για να τους καλύψει.
0: Ναι.
1: Νέος Καραμαλής με Ρουσόπουλο.
0: Απλά η άποψη των αρκετών είναι ότι τους έβγαλε στον τάκο, κάπως έτσι για να το πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε με τον Θανάση μου, θα σας πούμε για δύο νέες μετρήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Τις μέτρων, τα ακούσατε προηγουμένως και στη Νίκη, και τις προράτα. Που είναι φρέσκα τα κουλούρια, η τελευταία είναι για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών, η μέτρων για το Μέγκα. Να δούμε τι δείχνουν οι μετρήσεις. Σήμερα έχουμε και πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ, συνεδριάζουν και τα όργανα, όπως καταλαβαίνετε. Και θα σας πούμε και άλλα θέματα που τα έχουμε έτσι ετοιμάσει για την επόμενη ώρα. Πάμε, ή μία ώρα μάλλον, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Να μην άνθρωποι είναι παλαβοί, δεν κάνουν και άνθρωποι αυτοί.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Ακούτε Ιόνιον.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Τα δίδυμα φεγγάρια επέστρεψαν. Μ' άρεσε αυτό σαν τίτλο. Κομματάρα, έτσι. Αλέκα.
0: Κομματάρα, Αλέκα Κανελίδου, Δημήτρη Μητροπάνο, Μάριο Τόκα σε μουσική.
1: Έτσι,
0: και Κώστας Φασουλάς από ό,τι βλέπω στίχη. Εκπληκτικό, εκπληκτικό κομμάτι.
1: Έχετε ξεκινήσει να στέλνετε παιδιά μηνύματα, λέει ο Γιώργος. Δεν χρειάζονται αποκατάσταση τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν έχουν κάνει τίποτα και όλοι θα. Και όλοι θα αρχιοθετηθούν. Όσο για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τώρα εκεί θα έρθουμε με τον Θανάση. Περιμένουμε αγωνία τη δημοσκόπηση του ντοκουμέντο που είναι πιο αξιόπιστη από όλες.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή σας χρωστούσαμε το άλλο όνομα που ακούγεται για την θέση του αείμνησου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ο κύριος Γιώργος Σαμυράς, έτσι, που ξέρει και το χαρτοφυλάκι.
1: Σωστό. Λοιπόν,
0: εκτός του κυρίου Σταμενίκη.
1: Σωστό. Περιμένουμε λοιπόν. Φαίνεται ότι θα είναι μια εβδομάδα αυτή που θα μας ξημερώσει.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Τα δίδυμα φεγγάρια επέστρεψαν. Μ' άρεσε αυτό σαν τίτλο. Κομματάρα, έτσι. Αλέκα.
0: Κομματάρα, Αλέκα Κανελίδου, Δημήτρη Μητροπάνο, Μάριο Τόκα σε μουσική.
1: Έτσι,
0: και Κώστας Φασουλάς από ό,τι βλέπω στίχη. Εκπληκτικό, εκπληκτικό κομμάτι.
1: Έχετε ξεκινήσει να στέλνετε παιδιά μηνύματα, λέει ο Γιώργος. Δεν χρειάζονται αποκατάσταση τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν έχουν κάνει τίποτα και όλοι θα. Και όλοι θα αρχιοθετηθούν. Όσο για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τώρα εκεί θα έρθουμε με τον Θανάση. Περιμένουμε αγωνία τη δημοσκόπηση του ντοκουμέντο που είναι πιο αξιόπιστη από όλες.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή σας χρωστούσαμε το άλλο όνομα που ακούγεται για την θέση του αείμνησου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ο κύριος Γιώργος Σαμυράς, έτσι, που ξέρει και το χαρτοφυλάκι.
1: Σωστό. Λοιπόν,
0: εκτός του κυρίου Σταμενίκη.
1: Σωστό. Περιμένουμε λοιπόν. Φαίνεται ότι θα είναι μια εβδομάδα αυτή που θα μας ξημερώσει καλώς εγώ.

0: ντοκουμέντο που είναι πιο αξιόπιστη από όλες.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή σας χρωστούσαμε το άλλο όνομα που ακούγεται για την θέση του Αείμνησου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ο κύριος Γιώργος Σαμυράς, έτσι, που ξέρει και το χαρτοφυλάκι.
0: Σωστό. Λοιπόν,
1: εκτός του κυρίου Σταμενίκη.
0: Σωστό. Περιμένουμε λοιπόν. Φαίνεται ότι θα είναι μια εβδομάδα αυτή που θα μας ξημερώσει καλώς εγώ των πραγμάτων, έτσι, με κάποιες αλλαγές που θα έχουν το ενδιαφέρον τους. Πάντως φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης δίνει κάποια δείγματα, έτσι, πώς να το πω, ρε παιδί μου, κάνει κάποιες κινήσεις που δεν τις περιμέναμε. Αυτό με τον Κυρανάκη, ας πούμε, είναι κάτι που δεν το είχαμε, ας πούμε, κατά νου. Θυμίζω ότι ήταν ο κύριος Πανάκης που συζητεί το και ο κύριος Τελιός, για γραμματέας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στις δύο μετρήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, που έχουμε πει ότι δίνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, κάτσε να βρω την εκτίμηση, τις μέτρων με 28,5, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με 15,2, τρίτο το Πασόκ με 11,2, τρεις μονάδες διαφορά, δηλαδή, ελληνική αριστερή, Ελλάς, Πασόκ.
1: 15,2 με 11,2.
0: Α, 4, μωρέ, έχεις δίκιο, ναι, σωστό. Σαν τον Ανδρουλάκη και εγώ στα μαθηματικά, δεν τα πάμε πολύ καλά. Λοιπόν, τέταρτο κόμμα, η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι, με πόσο?
0: Πολύ, πολύ κοντά με το Πασόκ, είναι στο 10,4. Την εκτίμηση τώρα σας λέω. Και μετά ακολουθεί το κόμμα Κωνσταντοπούλου και τα υπόλοιπα. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα της εξαήλωσης. Το πιο ενδιαφέρον, παιδιά, που προκύπτει όμως από αυτά τα ευρήματα, είναι ότι αφενός και οι δύο μετρήσεις καταγράφουν τις δημοφιλίες των πολιτικών αρχηγών. Θα πω τώρα για παράδειγμα ότι πρώτος έρχεται ο Μητσοτάκης, έτσι, ως προς το ποιον εμπιστεύεστε, ας πούμε, περισσότερο για πρωθυπουργό, και κατευθείαν έρχεται δεύτερος ο Τσίπρας.
1: Είναι η δημοφιλία ή είναι η καταλληλότητα?
0: Η καταλληλότητα, συγγνώμη, η καταλληλότητα. Μετά για την καταλληλότητα, πολύ σωστά με διορθώνεις. Μετά τον Τσίπρα, στις προράτα τη δημοσκόπηση, έρχεται ο Βελόπουλος. Και μετά πάμε στην κυρία Καριστιανού και μετά πάμε στον Ανδρουλάκη. Ήθελα να πω τώρα για το τι ακριβώς συμβαίνει στο Πασόκ. Εκεί θέλω να καταλήξω, έτσι.
1: Είναι ενδεικτικό και.
0: Είναι ενδεικτικό.
1: Και σαφέστατα υπάρχει ζήτημα. Ναι. Δηλαδή, είναι, παιδιά, είναι. Αυτή η δυναμική που βλέπουμε να αναπτύσσει ο Τσίπρας δημοσκοπήσει για να κάνουμε το πρόσωπο. Δεν έχουμε δει κανένα. Ναι. Δεν έχουμε αντιληφθεί ούτε τις αρχές ούτε τις θέσεις του.
0: Ναι.
1: Τα ίδια αυτά που έλεγε. Τα ίδια εξακολουθεί να επικαλείται και τώρα.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουμε δει και να αναδεικνύεται κάποιο πρόσωπο που να τον έχει νιώσει, ας πούμε, η κοινωνία. Ο Τσίπρας είναι. Σε επίπεδο λοιπόν προσώπου, ναι, τον σαρώνει τον Ανδρουλάκη.
0: Στο 6% επίσης η καταλληλότητα για πρωθυπουργό για τον Ανδρουλάκη είναι και στην δημοσκόπηση της μέτρων. Απλώς εκεί προπορεύεται μόνο ο Τσίπρας. Δεν προπορεύεται ούτε ο Βελόπουλος ούτε η κυρία Καριστιανού.
1: Παιδιά, είναι ο νυν πρωθυπουργός και ένας πρώην πρωθυπουργός που εμπιστεύονται πιο κατάλληλο, ναι, οι Έλληνες για να κυβερνήσει. Λογικά, ναι, είναι αυτά όλα. Εντάξει, τα
0: στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, για να δούμε και τη διαφορά, γιατί μπερδεύτηκα προηγουμένως. Η κυρία Καριστιανού έρχεται πρώτη.
1: Ναι,
0: λέμε για τη δημοτικότητα.
1: Στη δημοφιλία.
0: Ναι. Ακολουθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου, μετά πάει ο Μητσοτάκης, ο κύριος Κουτσούμπας και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Το λέω έτσι για να έχουμε μια εικόνα. Τώρα, δεν χρειάζεται να σας πω ότι ακριβία παραμένει πρωτόφυλλο. Πρόβλημα το ζούμε όλοι έτσι κι αλλιώς. Το έχουμε χίλιο συζητήσει αυτό το ζήτημα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε το εξής, ότι και στις δύο έρευνες υπάρχει μια ερώτηση που λέει το εξής. Πέρα από την εμπιστοσύνη. Η χώρα κινείται προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση? Σίγουρα μάλλον προς τη λάθος κατεύθυνση, απαντά στην προράτα το 70% και στη μέτρων σε αυτό το ερώτημα απαντά το 69%. Οπότε θέλω να πω, αυτό είναι και το πρόβλημα πάνω στο οποίο πρέπει να ενισκύψει η κυβέρνηση για να μπορέσει να καλύψει το όποιο χαμένο έδαφος εν ώψη εκλογών. Που ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, Δημήτρη μου, μας το θυμίσεις, τις τοποθέτησε χθες το 2027.
2: Ήταν σαφής σε όλες τις τοποθετήσεις και είναι, παραμένει σαφές το μήνυμα. Έχει πει ο Πρωθυπουργός, το επαναλαμβάνω και εγώ, για να μην φανεί ότι επεκφεύγω, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, εν πάση περιπτώσει το 2027. Ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Είναι ξεκάθαρος στόχος. Είναι ένας στόχος ο οποίος δεν είναι αποτέλεσμα ενός καπρίτσιου, δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι αποτέλεσμα της ζώσας πραγματικότητας των τελευταίων ετών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στόχος είναι η αυτοδυναμία, αλλά στις βουλευτικές εκλογές δεν υπάρχει δεύτερος και τρίτος γύρος. Πρέπει το βράδυ των εκλογών ο τόπος να έχει κυβέρνηση.
0: Εδώ είμαστε.
1: Πρέπει το βράδυ των εκλογών ο τόπος να έχει κυβέρνηση, λέει ο κύριος Μαρινάκης. Θα δούμε τι είδους, αν θα έχει κυβέρνηση και τι είδους κυβέρνηση μπορεί να προκύψει. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα των δημοσκοπήσεων. Νομίζω ότι με δεδομένο ότι σε επίπεδο Νέας Δημοκρατίας έχουμε τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Τώρα μια μονάδα πάνω, μια μονάδα κάτω, μισή μονάδα πάνω, μισή μονάδα κάτω, δεν αλλάζει κάτι. Φαίνεται ότι για την ώρα, σε αυτή τη συγκυρία που βρισκόμαστε, αυτή είναι η δυναμική της Νέας Δημοκρατίας και σε επίπεδο πρόσφατα.

0: θέσεις και σε επίπεδο εκτίμηση ψήφου. Το σημαντικό είναι τι κάνει η Καρισιανού που φαίνεται να έρχεται στην, να είναι τρίτο-τέταρτη, τέταρτη στις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις, κοντά όμως με το Πασόκ. Είναι το Πασόκ που πια έχει ξεκάθαρη δυναμική τρίτης θέσης, με τον Τσίπρα να έχει αντιστοίχως ξεκάθαρη δυναμική δεύτερης θέσης. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η εικόνα. Και την ίδια ώρα ο Τσίπρας σαρώνει οτιδήποτε αριστερό υπάρχει. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία βρισκόταν και δεύτερη, υπενθυμίζω εγώ, σε κάποιες μετρήσεις πριν από λίγους μόνο μήνες, για να καταλάβουμε και τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και δει στο κομμάτι της αντιπολίτευσης, φαίνεται να χάνει και από την επέλαση Τσίπρα, αλλά και από τον παράγοντα Καρισιανού.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται το 12 να γίνει 3-4, πόσο είναι η προσψηφοκή, νομίζω, κάπου 4-5.
1: Πάντως μου κάνει εντύπωση να δούμε τι θα γίνει και στο Πασόκ σήμερα. Καταλαβαίνω ότι γίνεται μια προσπάθεια εκεί πέρα να πέσουν οι τόνοι κάπως. Μου κάνει εντύπωση, βγήκε και ο κύριος Νικητιάδης το πρωί, ο βουλευτής, δωδεκανήσων αν δεν απατώμε.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Και είπε ότι θα πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να σκεφτεί την παραμονή του στο κόμμα ο κύριος Δούκας, αν συνεχίσει να βάζει, να θέτει σε αμφισβήτηση τα θέματα της στρατηγικής. Απλώς να θυμίσω ότι επειδή μέχρι στιγμής μετράμε τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, τώρα αν δούμε να γίνεται και διαγραφή του Δημάρχου της Αθήνας, του Δούκα, επειδή εκφράζεται τις απόψεις του, οι οποίες έχουν ψηφιστεί και από το συνέδριο, για να το πούμε και αυτό.
0: Σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει σενάριο εξόδου του Δούκα από το Πολιτικό
1: και
0: Συμβούλιο.
1: Εξόδου. Τι να του πούνε, ας πούμε, να μην μετέχει.
0: Όχι, να τον διαγράψει, να τον βγάλει από το Πολιτικό Συμβούλιο.
1: Εδώ, ο κύριος Νικητιάδης είπε για διαγραφή, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι. Υπάρχει σενάριο, ωστόσο, ότι σήμερα θα γίνει χαμός στο Πολιτικό Συμβούλιο με τον κύριο Δούκα.
1: Εδώ γίνεται, φαντάζομαι, εκτός Πολιτικού Συμβουλίου.
0: Και, και δεν ξέρω αν πέραν της διαγραφής από το Πασόκ, ναι, που είναι ένα σενάριο και δι προχωρημένο, εάν ίσως αυτή να είναι η τελευταία συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου στο οποίο θα συμμετάσχει. Δηλαδή, επί της ουσίας, να υπάρξει μια αποπομπή από το όργανο. Σωστό.
1: Σωστό, σωστό. Ναι. Χαμογελάω, γιατί το θέμα δεν είναι, ρε παιδιά, ποιος μένει, ποιος βγαίνει από τα όργανα. Το θέμα είναι εδώ πέρα. Είναι 3 χρόνια, πόσο είναι, ας πούμε, από τότε που διαλυόταν ο ΣΥΡΙΖΑ με Κασελάκη, και δεν κατάφεραν να μαζέψουν τον κόσμο. Εγώ εκεί το κάνω μια εντελώς απλοϊκή ανάλυση. Δεν κατάφεραν να μαζέψουν τον κόσμο. Μπορεί τεχνιέντος να ανήλθαν σε θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν δεν έφευγαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχαν αυτή. Δεν εξέλεξε ολόκληρο το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα. Να το πούμε αυτό, Θανάση.
0: Και είχε μια χρυσή ευκαιρία, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ιδιαίτερα μετά την επανεκλογή του.
1: Να το μετονάρει το πράγμα.
0: Ιδιαίτερα μετά την επανεκλογή του, παραλαμβάνω, στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, αναστατώθηκε ολόκληρο σύστημα για να ξαναβγεί ο Ανδρουλάκης, οπότε έπρεπε και εσωκομματικά να το έχει καθαρίσει, αλλά να έχει δώσει δείγμα και στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Θέλω να ακούσω.
0: Αλλά όταν, συγγνώμη να το πω όμως, πριν να ακούσουμε, να πω το εξής και θα συμφωνήσουμε, ότι όταν έχεις ήξεις αφήξεις ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω, που για πολλωστή φορά θα πούμε κυβέρνησε τη μισή κεφάλαια μεταπολίτευση, όταν έχεις ήξεις αφήξεις για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, έτσι, όταν συμπορεύεσαι με την πλεύση ελευθερίας ακόμα και υποχρεωτικά, ρε παιδί μου, για να γίνουν κάποιες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Όταν παλεύεις να ισορροπήσεις σε δύο βάρκες, δηλαδή τη θεσμική παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ, και από την άλλη να μπεις και εσύ λίγο στον πειρασμό του λαϊκισμού, αυτό είναι το αποτέλεσμα, αν δεν έχεις ξεκάθαρο αποτύπωμα.
1: Εγώ νομίζω
0: έρχεται το original και σε σαρώνει.
1: Εγώ νομίζω όμως ότι το πρόβλημα, Ανδρουλάκη, ήταν ότι από την αρχή έπρεπε να κόψει άρδιν τις συζητήσεις για το αν θα είναι σε κυβερνήσεις συνεργασίας ή όχι. Έπρεπε να πει καθαρά και ξάστερα ότι εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι και αν δεν είμαστε θα κάνουμε αντιπολίτευση. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να το κόψει από την αρχή αυτό.
0: Μα το έκοψε.
1: Δεν το έκοψε, γιατί βγαίνανε μισή και λέγανε ναι, βγαίνανε άλλοι μισή, λέγανε όχι, κατά τη γνώμη μου.
0: Και επειδή ασχολιόταν.
1: Δηλαδή μπήκαν σε μια κουβέντα.
0: Επειδή κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ φοβόντουσαν μην ανοίξει η κουβέντα για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη των εκλογών. Προς το παρόν, βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ σαρώνεται. Όταν τέθηκε το θέμα συμπόρευση με τον Τσίπρα. Όχι αν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, που μπορεί και εκεί να είχαν προϊόντος χρόνου. Δεν μπορεί ακόμα να πει προεκλογικά θα συμπορευτεί και δει το Πασόκ, θα συμπορευθώ με τον Τάδη, θα συγκυβερνήσω με τον άλλον. Έτσι, προφανέστατα. Αλλά βλέπουμε ότι το Πασόκ σαρώνεται δημοσκοπικά από την επέλαση Τσίπρα και ιδιαίτερα από την ώρα που βγαίνει ο Δούκας και λέει να πάμε να τα βρούμε. Όχι εάν θα συγκυβερνούσε την επομένη με τη Νέα Δημοκρατία. Επαναλαμβάνω, μπορεί και σε αυτή τη συνθήκη να είχαμε αντίστοιχο αποτέλεσμα, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό που μάθαμε και αυτό που είδαμε ήταν ότι μόλις άρχισε συζήτηση περί συμπόρευσης με τον Τσίπρα, σαρώνεται το Πασόκ δημοσκοπικά. Σαφέστατα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, να πούμε επίσης ότι όταν πρωτοπήρε στα χέρια του κ. Ανδρουλάκη στο Πασόκ και όντως ανήλθαν σε θέση εξωματική αντιπολίτευση, δεν υπήρχε αυτό το προεκλογικό κλίμα που υπάρχει τώρα. Θέλω να πω, είχε τη δυνατότητα να μπορέσει να το πάρει με το μέρος του. Το πράγμα χάθηκε εκεί κάπου στην μετάφραση, κατά το κοινό λεγόμενο. Για πες το.
0: Για πάμε να ακούσουμε.
1: Ναι, θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κ. Ανδρουλάκη, αν είμαστε έτοιμοι.
2: Και μέσα σε όλα αυτά ψάχνουν παμπούλα για να μεταφέρουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα. Εμείς τι λέμε? Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πίσω γυρίσματος.

0: 5 και 7 πάντως κάνει 12, να το πούμε. Χρόνια τώρα.
1: Ναι, αλλά το λέω γιατί... μην ειρωνεύεσαι, διότι αναγνώρισε το λάθο σου στι δημοσκοπήσει.
0: Εγώ δεν ειρωνεύομαι καθόλου, γιατί κατά τα μαθηματικά είμαι πάρα πολύ κακή. Γι' αυτό και δεν ασχολούμαι με αριθμού. Γι' αυτό. Λοιπόν.
1: Και επίσης ο κύριος
0: αλλά δεν είμαι και αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Και επίση ο κύριο Ανδρουλάκη δεν έδωσε και ένα θετικό αφήγημα, διότι πια ο κόσμο, και ειδικά ο κόσμο στον οποίο απευθύνεται το Πασόκ, γιατί το Πασόκ δεν απευθύνεται σε έναν κόσμο που έχει μια ροπή στο λαϊκισμό. Εάν θέλει ο κόσμο αυτό πηγαίνει απευθεία όπω και πάει, όπως φαίνεται στις μετρήσεις, στο original. Δεν θα πάει στο μακιγιαρισμένο, αντιλαϊκό, στο μακιγιαρισμένο μάλλον αντιθεσμικό, αντισυστημικό. Θα πάει στο original. Ο κύριος Ανδρουλάκης έπρεπε να πείσει ότι έχει ένα αφήγημα συγκεκριμένο εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης έναντι του Μητσοτάκη, ένα θετικό αφήγημα. Ανταυτού αναλώθηκε, δικαίως σε ένα σημείο έπρεπε να τα αναδείξει αυτά, διότι ήταν και το πρώτο θύμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και το πιο διάσημο, να το πω έτσι απλά. Αλλά δεν έπρεπε να μείνει μόνο εκεί. Έπρεπε πέραν της σκανδαλολογίας να πάει και σε ένα θετικό αφήγημα. Πασόκ είναι. Πασόκ είναι, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά, πάμε στην κυρία Βούλτεψη να την καλωσορίσουμε. Είναι σήμερα έτσι, το πρόσωπο με το οποίο θα κάνουμε τη συνέντευξη. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Γεια σας. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από την επιλογή Κυρανάκη. Είναι και ομός σταυλός σας στο νότιο τομέα της Αθήνας, ο ψηφοδέλτης της Νέας Δημοκρατίας. Πώς την είδατε?
2: Καλή. Θεωρώ ότι μπορεί, επειδή έχουμε μπει πλέον σε μια ευθεία εκλογική, θεωρώ ότι ένας βουλευτής από το κέντρο θα μπορέσει να ασχοληθεί και με το κέντρο και με την περιφέρεια.
1: Mm-hmm. Όταν λέτε από το κέντρο, τι εννοείτε, το πολιτικό κέντρο?
2: Όχι. Όχι, από το κέντρο, από την Αττική Ευρωπαϊκή.
1: Α, εντάξει.
0: Εσύ το μυαλό σου στο πολιτικό κέντρο.
1: Όχι, γιατί δεν είναι το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό.
2: Θεωρώ ότι λίγο πολύ οι βουλευτές που εκλέγονται στην Αττική, επειδή πάρα πολλές φορές έχουν αναλάβει ευθύνες, να πούμε περιφερειακές, τομεαρχικές, σε όλη την επαρχία, μπορούν να συνδυάσουν και την Αθήνα και την Αττική και την επαρχία, mm-hmm. όσον αφορά στην εποπτεία και στην λειτουργία των οργάνων σε όλη την Ελλάδα. Το οποίο είναι σημαντικό βέβαια mm-hmm. για μια περίοδο προεκλογική και γενικότερα πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του γραμματέα του κόμματος.
0: Εσείς, κυρία Βούλτεψη, πιστεύετε ότι τώρα, έτσι με το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη, όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα πρέπει ο κύριος Κυρανάκης από τη θέση του γραμματέα να κάνει αυτό που λέμε άλλη μια προσπάθεια, ενδεχομένως να συνεννοηθεί και με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς? Άλλες περιπτώσεις βέβαια, γιατί βλέπουμε και ο κύριος Σαμαράς πια έχει πάρει άλλη, αυτό που λέμε άλλη, έτσι, έχει φύγει, άλλη ρότα, ναι. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης έστω και στο και ένα?
2: Κοιτάξτε, εγώ πάντοτε πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια. Απλώς θεωρώ ότι και θα είναι χρήσιμο οποιοδήποτε το κάνει αυτό, είτε αν κατέχει ένα αξίωμα κομματικό όπως αυτό που θα λάβει ο κύριος Κυρανάκης ή οποιοδήποτε μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα βέβαια δεν θα τα βρει με το Σαμαρά και τον Καραμαλή. Δεν θα γεφυρώσει το χάσμα.
2: Κοιτάξτε,
1: όχι η Κυρανάκης. Ο Μητσοτάκης πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία αυτή.
0: Καλά, δεν θα δράσει μόνο στο
2: Κυρανάκη. Έχω πει πάρα πολλές φορές.
1: Ειδικά στην πλευρά του. Εντάξει, γιατί ο Σαμαράς είναι πια μια άλλη περίπτωση, είναι αλήθεια. Αλλά ειδικά στην πλευρά του Καραμαλή, τι θα στήχιζε ένα δημόσιο άνοιγμα από την πλευρά του Πρωθυπουργού? Αυτό εγώ αναρωτιέμαι. Εν όψη εκλογών αφενός και αφετέρου, εάν το αρνηθεί, ο Καραμαλής ήταν εκτεθειμένος.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Οι στάσεις των δύο ανδρών είναι διαφορετικές. Ο Καραμαλής δεν έχει υπάψει να είναι μέλος του κόμματος. Ούτε πιστεύω ότι θα απαρνηθεί την ιστορία του κόμματος. Εκφράζει κάποιες απόψεις. Ωστόσο δεν έχω αντιληφθεί κιόλας για ποιο λόγο έχουν συμβεί όλα αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι ίσως έχουν γίνει αμφίδρομα λάθη, δηλαδή ποτέ δεν φταίει ένας όταν συμβαίνει κάτι, αλλά ξέρετε, για μας το μεγάλο διακύβευμα είναι η ίδια η χώρα και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. Δηλαδή δεν μπορεί άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά εργάστηκαν με τέτοιο τυχοδιοκτικό τρόπο αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα κατά της παράταξής μας να εποφελούνται από ζητήματα τα οποία για μένα δεν υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή, πώς να πω, όταν έριξε ο κύριος Τσίπρας μαζί με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής μία κυβέρνηση, την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, η οποία είχε τη δεδηλωμένη στη Βουλή, είχε 162 βουλευτές που ψήφιζαν πρόεδρο Δημοκρατίας και εκείνος χρησιμοποίησε ένα άρθρο του συντάγματος μόνο και μόνο για να οδηγηθούμε σε εκλογές, συναθρίζοντας τις ψήφους τους με όλους τους υπολείπους. Και τη Χρυσή Αυγή, το λέω γιατί μέτρησαν αυτές οι ψήφοι, υπήρχαν τότε. Δεν μπορεί τώρα να έχουμε πρώην αρχηγούς και πρωθυπουργούς μας οι οποίοι να διευκολύνουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί στη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να γίνει κάποια βλάβη, σας το λέω και σας το υπογράφω. Απλώς διευκολύνουν με αυτόν τον τρόπο την άνοδο του Τσίπρα.
0: Να πω κάτι όμως. Πριν από λίγα λεπτά βάλαμε ένα ηχητικό του κύριου Νίκου Ανδρουλάκη που είπε ότι εσείς βασικά ψάχνετε για άλλη μια φορά ένα μπαμπούλα για να πάμε επί της ουσίας σε αντιπαράθεση εν ώψη εκλογών.
2: Δεν κατάλαβα τι μπαμπούλα εννοεί δηλαδή.
0: Ψάχνετε ένα μπαμπούλα για να. Δεν ακούσω
2: τίποτα. Ποιο είναι ο μπαμπούλα κατά τον κύριο
0: Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας για να συσπυρώσετε και τη δεξιά και το κέντρο που είναι πιο δεξαμενές που φοβούνται Τσίπρα.
2: Το Ανδρουλάκη που τον πέρασε ο Τσίπρας.
0: Τον πέρασε, λέτε. Φωτογραφία τη στιγμή, κύριε Βουλευτή. Ναι, φωτογραφία τη στιγμή.
2: Έχει δημοσκοπήσει. Φυσικά, εννοείται αυτή τη στιγμή. Μα και εκείνο για αυτή τη στιγμή μιλάει. Εμεί όμω με τον κύριο Ανδρουλάκη. Τα λέμε πάρα πολύ καιρό.
1: Σας συμφέρει να έχετε και εσείς αντίπαλο τον Τσίπρα με την έννοια ότι το έχετε μετρήσει ότι σας συσπυρώνει σε ένα βαθμό δεξιά και στο ΕΒΕ δεν αρκεί αυτό και στο κέντρο ταυτόχρονα.
2: Τώρα ακούστε να σας πω κάτι. Δηλαδή δεν μας συμφέρει ο Ανδρουλάκης γιατί είναι.
1: Ναι, δεν σας συμφέρει. Γιατί σας παίρνει λίγο από κέντρο γι' αυτό.
2: Τι παίρνει από κέντρο.
1: Και βέβαια και τώρα εσείς που μετράτε ψήφο-ψήφο για την αυτοδυναμία ή τη μία αυτοδυναμία ή το 30 ή το 28.
2: Ακούστε αγαπητοί συνάδελφοι, οι άνθρωποι του κέντρου είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν σταθερότητα στη χώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης με τη στάση του όλο αυτόν τον καιρό, τον Τσίπρα τον ξέραμε. Είναι διαλυτικό στοιχείο, διάλυσε και τον εαυτό του. Τι άλλο να περιμένεις, ας πούμε. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης όλα αυτά τα χρόνια που είναι αρχηγός, το μόνο που κάνει είναι να οδηγεί σε αποσταθεροποίηση.
0: Ναι.
2: Εάν λοιπόν, μπορεί και αυτός να είναι ένας μπαμπούλας.
0: Ναι.
2: Γιατί όταν δεν καταλαβαίνει ότι δεν μπορούμε εμείς να διαλυθούμε όπως έχουν διαλυθεί όλες οι χώρες της Ευρώπης, αν πάρουμε το παράδειγμα της Δανίας που είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτή τη στιγμή, έχουν μπει 12 κόμματα στην Βουλή, δεν καταφέρουν να συνεννοηθούν, κατέρευσαν δύο φορές συνομιλίες και τελικά φτιάξανε μία κυβέρνηση. Με τον ίδιο που είχε φύγει και την άλλη φορά. Με τον ίδιο που οδήγησε δύο φορές σε κατάρρευση συνομιλίες και είναι η κυβέρνηση μειοψηφίας που η ψήφιση των νόμων θα εξαρτάται από την ψήφο της άκρας αριστερά.
0: Άρα, κύριο Σαμαράς,
2: κυρία Βούλτευση. Αν λοιπόν νομίζουμε εμείς ότι έχουμε αυτή την πολυτέλεια να γίνει δηλαδή και εδώ ό,τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη που εγώ πλέον το βλέπω ως σχέδιο για άλλη της Ευρώπης. Γιατί όταν είσαι σε μία
0: εσείς, είσαι πρωθυπουργός. Αν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει στο δικό του κόμμα, στο δικό του σχηματισμό, ανησυχείτε ότι μπορεί να σας στερεί στην αυτοδυναμία?
2: Εγώ προσωπικά λέω τη γνώμη μου. Θεωρώ πως όχι.
1: Γιατί?
2: Θεωρώ πως όχι. Γιατί οι άνθρωποι που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα διαμορφωμένο εκλογικό σώμα που ξέρει τι θέλει.
0: Και αν αυτό το σώμα έχει στεναχωρηθεί μαζί σας και θέλει να δώσει μια ευκαιρία, ας πούμε, σε έναν άλλο σχηματισμό.
1: Όπως έγινε στις ευρωεκλογές με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες.
2: Έχω πει.
1: Για κάποιο λόγο πήγατε από το 40-28 τότε. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες.
2: Οι ευρωεκλογές δεν είναι
1: ίδια. Εντάξει, είναι άλλο. Δεν είναι, ναι, όντως. Δεν είναι ίδια.
2: Τώρα, οι ευρωεκλογές πάντοτε γινόταν αυτό. Εδώ όμως έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Θα έχουμε κυβέρνηση επόμενη ημέρα. Αν είναι να πάμε σε επόμενες εκλογές, σε μεθεπόμενες εκλογές, να πηγαίνουν έρχονται οι εντολές και να γίνουν όλα αυτά που χρειάζονται 2, 3, 4 μήνες οι υπόλοιπες χώρες, εγώ πρέπει να πω, ακόμη και αν μου πείτε ότι ψάχνω και για άλλο μπαμπούλα, ότι η Ελλάδα στο μέρος που βρίσκεται αυτό το ευλογημένο γεωγραφικά δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Έχουμε δύσκολους γειτόνους ανατολικά, έχουμε δύσκολους γειτόνους βόρεια και δεν μπορούμε να είμαστε σε μία αστάθεια περιμένοντας να δούμε ποιος θα συμφωνήσει με ποιον. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε. Ποια είναι η διαφορά τώρα με τον κύριο Ανδρουλάκη? Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ξέρει τι θέλει. Και οι μόνοι που ξέρουν τι θέλουν αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία, που ναι, θέλει αυτοδυναμία.
1: Άλλο 23, άλλο 28, άλλο 30 όμως.
2: Ακούστε.
1: Και δεν έχετε πείσει και, και τους ψηφοφόρους σας ότι, ότι θα υπάρχει μια κάλπη επί της ουσίας. Γιατί όλοι πάνε.
2: Εγώ υποστηρίζω.
1: Είναι μια στρατηγική που πρέπει να τη δείτε αυτή.
2: Εγώ
1: γιατί αν έρθει 23 στην πρώτη κάλπη, μετά δεν γίνεται να πάμε ούτε σε 35 ούτε σε 30 εύκολα.
2: Όχι. Υποστηρίζω από την πρώτη στιγμή ότι δεύτερες εκλογές δεν υπάρχουν. Άστε. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το οποίο λέτε εσείς. Αυτό που περιγράφετε.
1: Όλος ο κόσμος το λέει αυτό.
2: Όχι, ναι. Αυτό που περιγράφετε εσείς. Ότι γιατί δεν έχει υποστηρίξει η Νέα Δημοκρατία την εκλογή μιας κάλπης. Αυτό δεν λέτε? Ναι. Ότι δεν το έχουμε υποστηρίξει επαρκώς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θεωρώ ότι πέρασε στην αρχή ένα χαλαρό. Πάμε στην πρώτη και αν είναι θα αναγκαστούν. Εγώ δεν θέλω να αναγκαστούν. Εγώ θέλω να έρθουν να ψηφίσουν ξέροντας ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Αλλιώς ο συνειδητοποιημένος πολίτης δεν είναι ο πολίτης ο οποίος θυμώνει. Σίγουρα υπάρχουν θέματα που μπορεί να στενοχωρούν ή να ενοχλούν. Αυτά συζητούνται.
0: Μάλιστα.
2: Και στις κομματικές οργανώσεις και παντού. Ωραία. Όμως δεν μπορεί τώρα. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε. Θέλουμε αυτοδυναμία, γιατί θέλουμε να κυβερνάμε για πάντα, αλλά γιατί υπάρχει μια διάλυση. Σε όλο το υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό. Ο Τσίπρας επίσης ξέρει τι θέλει.
1: Και κλείνουμε με αυτό.
2: Θέλει να κάνει κυβέρνηση μειοψηφίας. Να γίνει πρωθυπουργός από το δεύτερο ή το τρίτο κόμμα, όπως κάνει ο Σάντσες στην Ισπανία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό μας διαφημίζει τόσο καιρό.
0: Μάλιστα.
2: Μην θεωρούν λοιπόν ότι υπάρχει δεύτερη κάλπη, διότι θα πάει, ξέρει τι θέλει, θέλει να είναι δεύτερος, για να μπορεί μετά να πει: ελάτε όλοι εσείς, θα κάνουμε ψήφο. Θα κάνουμε κυβέρνηση μειοψηφία με ψήφο ανοχή.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ.
2: Αν δεν το καταλάβουμε και λέμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, εντάξει.
0: Για βοηθήστε λίγο να το καταλάβετε.
2: Χαιρετούμε. Τι να κάνω άλλο.
0: Γεια σας. Γεια σας, κύριε Βούλτεψη. Εντάξει, παιδιά, να πω. Πρώτη φορά ακούσαμε αυτή την άποψη. Κατά τη γνώμη μου, έχει πει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε η κυρία Βούλτεψη, έτσι. Ότι έχουμε βγει εδώ πέρα και λέμε για πρώτε, δεύτερε, τρίτε κάλπε να κάνουμε φόκου στην πρώτη κάλπη. Αυτό λέει, κατά τη γνώμη τη πάντα, έτσι.
1: Πάμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάμε. Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι 21 έκτου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις και θα παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γιατί μόνο οι οδηγοί αγώνων έχουν το δικό του pit stop? Φέτος το καλοκαίρι ο πρωταθλητής του ταξιδιού είσαι εσύ. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε προσκαλούν και φέτος στο pit stop οδικής ασφάλειας την Παρασκευή 5 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα. Κάνεις ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητό σου, μαθαίνεις τα πάντα για την οδική ασφάλεια και φεύγεις με δώρα. Πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά άλλα. Για μία μικρή στάση, για να μπορέσεις να φτάσεις με ασφάλεια στον προορισμό σου, γιατί η ζωή δεν έχει αντού.
1: Και υπό τους ήχους αυτού του τρομερού soundtrack του Εφιού του Εκίλ, η τελευταία ταινία, Δημήτρη Κύρκο, του Ρότζερ Μουρ, να ξέρεις, ως James Bond. Ο μόνος The James Bond ήταν, είναι η μοναδική ταινία που ο James Bond είχε ηλικία, ο ηθοποιός που τον εσάρκωνε, άνω των 50 ετών. Τότε ο Ρότζερ Μουρ, 1985, με Τάνια Ρόμπερτς, μια ξανθιά κοπέλα, τη θυμάσαι, αδιανόητη, φοβερή. Και την... ποια άλλη έπαιζε? Έπαιζε και η κοπέλα εκείνη, η χαρακτηριστική φιγούρα... πώς τη λέγανε?
0: Λοιπόν,
1: θα το θυμηθώ την άλλη φορά.
0: Λοιπόν, παιδιά, μας το χρωστάει αυτό.
1: Να πούμε ότι στον Πειραιά, στο μεγάλο λιμάνι, στην πόλη που τόσο αγαπάμε, από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί, από σήμερα δηλαδή, μέχρι και την Κυριακή 7 του μηνός 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, έρχεται το, έρχεται το μεγάλο event που διοργανώνει το motor1.gr, εδώ το αυτοκινητιστικό μας site σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά. Οι μέρες ηλεκτροκίνησης. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έχει γίνει θεσμός. Ελάτε κι εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ. Σάββατο παραπολιτικά στα περίπτερα, δεν το λησμονούμε. Μαζί με το iRun, το πληρέστερο περιοδικό της Ελλάδος για το τρέξιμο, τώρα που έχει καλοκαιράκι, ό,τι πρέπει είναι. Ζαγόρι Mountain Running, ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού, κλείνει φέτος 15 χρόνια. Πήγαινε κι εσύ.
0: Να κάνω
1: τι? Θα έχει και δροσιά.
0: Να κάνω τι?
1: Εκεί.
0: Πού?
1: Να τρέξω, Ζαγόρι Mountain
0: θα
1: Running.
0: Θα δουλεύω. Πήγαινε σε καλύτερα.
1: Σωστά. Και την λοιπόν. Κυριακή το απόγευμα. Και την Κυριακή, όχι το απόγευμα, όλη την ημέρα. Από την Κυριακή λοιπόν, πολύ πρωί. Και από Σάββατο βράδυ σε κάποιες περιοχές, έτσι ως γνωστόν, η Κυριακάτικη απογευματινή που τόσο αγαπήσατε.
0: Παιδιά, σας χαιρετούμε, σας ευχόμαστε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Ionian FM Stereo.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
13: Ακούτε Ionian FM.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Ακούτε Ionion FM

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, από την εκπομπή ραδιουργίας και προμελέτης από το Ionion FM. Δημήτρης Τουμπάκος στο μικρόφωνο από το στούντιο στο Μαρούσι. Οι καλεσμένοι σήμερα είναι τρεις: ο Ηλίας Παπανικολάου, ο Διευθυντής Σύνταξης του Δελτίου Ειδήσεων του Star και παρουσιαστής της εκπομπής Leaders από το Star. Δεύτερος καλεσμένος ο Ζαφύρης Καραβιάς, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, φίλος καλός από τη γενέτειρά μου, την κατοχή Μεσολογίου. Τρίτος καλεσμένος ο κύριος Αντώνης Παγώνης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, για να πούμε για τα θέματα που αντιμετωπίζει, αν υπάρχουν προβλήματα στη Σαντορίνη και στις ξενοδοχειακές μονάδες. Ο Ηλίας Παπανικολάου, ο καλός συνάδελφος και φίλος, διευθυντής σύνταξης του Δελτίου Ειδήσεων του Star και παρουσιαστής της εκπομπής Leaders, είναι μαζί μας στην εκπομπή. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
1: Φίλος με το φύ κεφαλαίου, να ξέρεις.
0: Ποιο, το?
1: Ο φίλος, λέω, με το φύ κεφαλαίου. Δεν θέλω να αμφισβητείτε.
0: Όχι, όλη η λέξη κεφαλαία. Γιατί μόνο.
1: Λέξη κεφαλαία. Είστε καλά, Δημήτρη.
0: Δόξα τω Θεώ. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, αυτό το όνειρο που είχε, και αν έχουμε αργήσει εμείς ως Ελλάδα.
1: Έχεις ένα μαγικό τρόπο να με πειραβλοποιείς σε δευτερόλεπτα. Μιλάμε για τη γαλάζια πατρίδα ενός κράτους που σύμφωνα με τη Λοζάνη έχει 3 μίλια χωρικά ύδατα,
0: ναι,
1: και παράτυπα έχει πάει στα 6, ενός κράτους το οποίο δεν είχε ποτέ ναυτικούς, ενός κράτους το οποίο χρησιμοποιούσε Τινήσιους, Αιγύπτιους, Έλληνες, Μαλτέζους και δεν συμμαζεύεται για καπεταναίους την εποχή της περιβόητης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και ενός κράτους το οποίο προφανώς έχει μια πρόσωψη, για να το πούμε έτσι, προς τη θάλασσα, αλλά έχει μια πελώρια υπηρετική έκταση μέσα. Και αυτό το κράτος έχει γαλάζια πατρίδα. Και εμείς είμαστε όλοι για το ψυχιατρίο, δηλαδή, προφανώς.
0: Ναι, αυτά τα συζητάμε εμείς. Αυτοί λένε άλλα.
1: Αυτοί δεν είπαν τίποτα ακόμα.
0: Θα πούν.
1: Είδαν τις αντιδράσεις. Ναι. Υποτίθεται ότι είχαν προλογίσει ότι μέχρι τις 28-29 Μαΐου θα έχει κατατεθεί αυτό το περιβόητο νομοσχέδιο. Όπως φαίνεται, πάει για Οκτώβριο και βλέπουμε. Και ο λόγος πάει για Οκτώβριο είναι σαφής. Όπως είναι τώρα η κατάσταση, οι Αμερικανοί δεν θα αφήσουν σε τίποτα να κινδυνεύσει η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, με το Ιράν σε ανάφλεξη, με το Λίβανο σε ανάφλεξη, με τον Τραμπ να μην μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο διότι το Κογκρέσο δεν του δίνει το authority. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή είναι μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Οπότε θα μείνουμε στις λεκτικές προκλήσεις. Δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε περισσότερο. Και ήταν άλλη μια προσπάθεια των Τούρκων να ταράξουν την κατάσταση που έπεσε στο κενό. Γενικά οι αποτυχίες των Τούρκων είναι πολλές τον τελευταίο καιρό. Να σημειώσω το μόλις χθεσινό στραπάτσο που φάγανε από το Ρούμπιο για τα F-35. Δεν είναι τα πράγματα καλά για την Τουρκία. Τα πράγματα δεν είναι καλά για την Τουρκία εδώ και πολύ καιρό. Η δική μας διστακτικότητα είναι αυτή που κάνει να μην μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε όπως πρέπει.
0: Πώς θα μπορούσαμε δηλαδή να το κάνουμε?
1: 12 μίλια χτες. 12 μίλια παντού χθες.
0: Και γιατί δεν γίνεται, τι φοβόμαστε?
1: Καλά τώρα γιατί δεν γίνεται. Γιατί υπάρχει ένα ενεργό casus belli, θεωρητικά. Αλλά όλα πρέπει να τα σταθμίζουμε με βάση το ρεαλισμό. Ο ρεαλισμός λέει ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε προνομιακή κατάσταση σε σχέση με τους Τούρκους, τόσο εξοπλιστικά όσο και γεωστρατηγικά. Σπάνια μας έχει συμβεί στο παρελθόν κάτι τέτοιο.
0: Θα τους το πούμε το θέμα τώρα στην Άγκυρα, γιατί θα γίνει και εκεί πάλι του ΝΑΤΟ, από αν δεν κάνω λάθος.
1: Καλά, θα τους το πούμε. Δεν έχει σημασία η έδρα, δεν είναι ο τελικός του Champions League.
0: Όχι.
1: Όλοι είναι ισότιμοι, υποτίθεται.
0: Όχι, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι ξαναγίνεται εκεί πάλι.
1: Ναι, εντάξει, γίνεται με rotation. Δεν, είναι, δεν ορίζεται, δεν δείχνει κάτι αυτό, δεν είναι εξωτερικεύει κάτι. Μην ξεχνάς επίσης ότι όπως και εμείς είμαστε γεροί χρηματοδότες του ΝΑΤΟ, το ίδιο είναι και οι Τούρκοι. Να θυμίσω ότι μετά τους Πολωνούς και τις Βαλτικές χώρες, εμείς και η Τουρκία είμαστε πολύ ψηλά στο ΑΕΠ το οποίο ξοδεύουμε για εξοπλισμούς.
0: Σωστό.
1: Οπότε και οι Τούρκοι επίσης, για να είμαστε ρεαλιστές, έχουν ένα στρατό ο οποίος με νατοϊκά σήματα επιχειρεί σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουν διστάσει ποτέ να πάνε πουθενά. Μην θεωρούμε δηλαδή ότι οι Τούρκοι είναι μόνο γεμάτοι αποτυχίες. Είναι έτοιμοι στρατιωτικά, είναι ετοιμοπόλεμοι. Απλώς όταν υπερασπίζεσαι το σπίτι σου, το φίλο σου, την οικογένειά σου και μάχεσαι υπερβομών και εστιών, η εκπαίδευση και όλα αυτά πάνε περίπατο.
0: Γιατί... Θες να μου πεις λίγο με το δικό σου γλαφυρό τρόπο και να καταλάβουν και εμείς και οι ακροατές, τι είναι αυτή η γαλάζια πατρίδα για τον Ερντογάν και τους Τούρκους?
1: Η γαλάζια πατρίδα για τον Ερντογάν και τους Τούρκους είναι ο λόγος ύπαρξής τους. Διότι μια κοινωνία, Δημήτρη, όπως η τουρκική, που αποτελείται από 30 διαφορετικές εθνότητες και είναι μια πανσπερμία και ένα μοσαϊκό λαών, χρειάζεται τέτοια αφηγήματα για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Χωρίς τέτοιου τύπου αφηγήματα, η Τουρκία θα διαλυθεί το άλλο λεπτό. Αυτό που κρατάει ενωμένους τους Τούρκους. Τους πεινασμένους Τούρκους. Διότι οι Τούρκοι έχουν έναν πληθωρισμό που καλπάζει. Έχουν τα είδη πρώτης ανάγκης στο Θεό. Έχουν διάφορα προβλήματα για το βιωτικό τους επίπεδο. Το μόνο που τους κρατάει είναι η εκμετάλλευση από τον Ερντογάν ενός αδιαφυσβήτητου πατριωτισμού που έχουν. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε ότι είναι πατριώτες, έστω και αν αυτοί είναι πατριώτες θέλοντας να βάλουν χέρι στα δικά μας εδάφη. Αλλά για αυτούς υπάρχει ένας πατριωτισμός.
0: Ναι, τι λέει μέσα η Γαλάζια Πατρίδα, τι θέλουν.
1: Η Γαλάζια Πατρίδα λέει ότι 152 νησιά και βραχονισίδες του Αιγαίου αποτελούν τουρκικά χωρικά ύδατα. Είναι το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας. Αυτά τα 152 νησιά και βραχονισίδες, σύμφωνα με τους Τούρκους, δεν έχουν περιγραφεί σαφώς στις διεθνείς συνθήκες και κυρίως στη συνθήκη του 1947. Θεωρούν ότι με το χαρακτηρισμό παρακείμενες νήσι δεν ονοματίζονται ένα προς ένα, άρα είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Ξεχνούν ότι αυτοί έχουν υπογράψει με τους Ιταλούς για τα συγκεκριμένα νησιά όπου ονοματίζονται στη συνθήκη και λένε ότι τότε το τουρκικό κράτος ήταν έρμεο των ξένων δυνάμεων, άρα δεν αναγνωρίζουν ούτε την ίδια τους την υπογραφή. Είναι ένα αφήγημα η Γαλάζια Πατρίδα δύο ναυάρχων. Ο ένας από αυτούς ανάθεμα την ώρα αν έχει βρέξει ποτέ τα πόδια του. Άνθρωποι οι οποίοι θέλαν να δώσουν ένα αφήγημα στον Ερντογάν. Να θυμίσω ότι ο Ερντογάν ξεκίνησε από τον παντουρκισμό του Νταβούτογλου. Ο παντουρκισμός του Νταβούτογλου δεν του βγήκε, διότι όταν πας σε μια χώρα όπως η Ινδονησία, όπως η Μαλαισία, που κατά το ίμιση είναι μουσουλμανική, ή όπως η Σαουδική Αραβία, και λες ότι γεια σας παιδιά, εσείς είσαστε επί της ουσίας υπό των Τούρκων, θρησκευτικά και γεωπολιτικά, οι άνθρωποι γελάνε. Οπότε όλο αυτό το αφήγημα του Νταβούτογλου έπεσε στο κενό. Χρειάστηκε ένα άλλο αφήγημα. Ήρθε λοιπόν ο ναύαρχος Γιαεγτζή, αν λέω καλά το όνομά του, και σκαρφίστηκε ένα βράδυ τη Γαλάζια Πατρίδα. Όπως εσύ κάθεσαι στον Αδάμ και σκέφτεσαι, έτσι καθόταν και αυτό στον αντίστοιχο Αδάμ εκεί στην Κωνσταντινούπολη και σκεφτόταν.
0: Ναι, αλλά δεν είναι τόσο απλό, γιατί υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο, αν το υλοποιήσουν, να τρέχουμε για να μην φτάνουμε.
1: Τι σημαίνει υλοποίηση? Να ψηφίσουν τον νόμο.
0: Ναι.
1: Ο νόμος λοιπόν τι λέει? Ο νόμος πρώτα απ' όλα είναι. Έχει μια εσωτερική υποτίθεται αξία, έτσι, δεν έχει καμία εργασία, δεν κατοχυρώνει
0: κανένα. Σε διεθνές επίπεδο εννοείς.
1: Τι κάνει λοιπόν ο νόμος? Λέει, ο Δημήτρης Τρουμπάκος είναι κυβερνήτης σε ένα σκάφος του λιμενικού. Με τον νόμο αυτό εγώ τον αναγκάζω να πειθαρχήσει στην παράνοια. Δηλαδή εγώ στον Δημήτρη Τρουμπάκο θα δώσω εντολή και θα του πω πήγαινε κάρφωσε την τουρκική σημαία στη Ζουράφα. Και αυτός ο νόμος με εξασφαλίζει ότι αν ο Δημήτρης δεν πειθαρχήσει θα τον συλλάβω. Αυτό είναι ο νόμος.
0: Ναι, αλλά με προκαλείς με κάτι άλλο, δεν ξέρω αν ταυτίζεται με αυτό. Τη βάλανε τη σημαία στα Ίμια και είναι γκρίζα ζώνη.
1: Καμία σχέση τώρα.
0: Μα δεν είναι, αλλά σου λέω τι έκανα.
1: Βάλανε δύο φορές τη σημαία στα Ίμια, μην ξεχνάμε και τον Απρίλιο. Έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε. 20 και λέω 10.
0: Ναι. Γνωρίζεις τώρα τα Ίμια που ανήκουν?
1: Τα Ίμια ανήκουν στην Ελλάδα και είναι και λάθος η διατύπωση. Δηλαδή και το ερώτημα, με συγχωρείς που το λέω έτσι, είναι λάθος και δεν πρέπει καθόλου να μεταδίδεται.
0: Ναι.
1: Γνωρίζεις που ανήκει η Άρτα?
0: Γνωρίζω.
1: Πού?
0: Πού να ανήκει στην Ελλάδα.
1: Γιατί αναρωτιέσαι για τα Ίμια?
0: Γιατί δεν ξέρω αν. Δεν είναι ερώτημα δικό μου μόνο.
1: Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση καθόλου. Να θυμάσαι πάντα ότι όλα μεταφράζονται, όλα μεταφέρονται και αποσπώνται. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση ούτε σε διεθνές επίπεδο που ανήκουν.
0: Άρα μπορούμε εκεί πάνω να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς.
1: Το ότι δεν πάμε εμείς είναι δικό μας θέμα. Κανένας δεν μας το
0: απαντάει. Άλλο λέω. Μπορούμε εκεί πάνω να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Σημαία τα πάντα.
1: Μπορείς εσύ άνετα αύριο να πάει να κάνεις μπάνιο. Μπορείς να πάει να βάλεις την ελληνική σημαία. Δεν σου απαγορεύει κανείς. Το αν δεν θέλεις εσύ να το κάνεις, αυτό αφορά τον καθένα μας προσωπικά. Δεν σημαίνει αυτό ότι αμφισβητείτε το εθνικό μας έδαφος.
0: Αν δεν θέλει το κράτος, η πολιτεία να το κάνει δική μας.
1: Δεν υπάρχει πολιτεία. Δημήτρη, λίγο να ξεχωρίσουμε τα πράγματα, γιατί υπάρχει μια σύγχυση, φαντάζομαι. Η πολιτεία η δική μας έχει συμπεριλάβει τα Ίμια στο χάρτη της Ελλάδας που βρίσκονται και σε όλους τους καταλόγους που προβλέπεται. Το αν οι Τούρκοι το αμφισβητούν αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε εμείς αυτό το δηλητήριο και θα το κάνουμε σαράκι μέσα μας. Γιατί και εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Δεν έχει καμία σχέση το ελληνικό κράτος με το αν οι Τούρκοι αμφισβητούν ή όχι κάποια κομμάτια του Αιγαίου. Καμία σχέση απολύτως.
0: Ναι.
1: Ούτε μας βοηθάει σε τίποτα αυτή η συζήτηση.
0: Σωστά. Πάμε σε αυτό που είχες μείνει τώρα πριν για τη Γαλάζια Πατρίδα. Και που...
1: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι το αφήγημα. 152 νησιά και βραχονισίδες, τα οποία εκεί ας πούμε έχουν το δικαίωμα να κάνουν εντός εισαγωγικών ό,τι θέλουν.
0: Ναι.
1: Είναι ένας εσωτερικός νόμος που δείχνει πόσο διαλυμένοι είναι μέσα τους. Γιατί πραγματικά ο νόμος αυτός θέλει να πιθαναγκάσει με απειλή φυλάκισης ή προστίμου το πλήρωμα της τουρκικής ακτεωρού να εφαρμόσει κάτι παράλογο. Οπότε εμείς πρέπει να το διαβάσουμε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να το διαβάσουμε με τον τρόπο του ότι φαίνεται για άλλη μια φορά πως η τουρκική κοινωνία δεν είναι συνεχής, δεν έχει συνοχή, συγγνώμη, και ότι χρειάζεται ένας νόμος να τους αναγκάσει. Και επειδή έχω μείνει στην προηγούμενη συζήτηση των Ίμιων, να καταχραστώ τη φιλοξενία σου να πω μια κουβέντα.
0: Σε πήγα στα Ίμια, αλλά είδες, δεν σταματάς για τα Ίμια.
1: Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω κάτι, πράγμα το οποίο μου δημιουργεί ένα μικρό εκνευρισμό πάντα.
0: Το γνωρίζω.
1: Εμείς εδώ φερόμαστε στα εθνικά θέματα, λες και είναι μικροπολιτική. Εγώ θα πολεμήσω αν χρειαστεί από εκεί που θα με τοποθετήσει η κατάταξη και με τον Κουτσούμπα πρωθυπουργό. Δεν θα πω ότι είναι ένας κομμουνιστής πρωθυπουργός τον οποίο δεν γουστάρω, άρα δεν πολεμάω. Εμείς τίνουμε να πολιτικοποιούμε τα πάντα. Να λέμε δηλαδή, τι κακό κάνει η ελληνική κυβέρνηση, α, δεν βάζει τη σημαία στα ίμια. Εκεί δεν χωρούν εθνοπατριωτισμοί, εκεί είμαστε όλοι Έλληνες. Αυτό το πρόβλημα το έχουν όλοι οι αναλυτές που βγαίνουν στα κανάλια. Διεθνολόγοι, δημοσιογράφοι.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο, αλλά δεν ξέρω αν έχεις ξεχωρίσει και εσύ τον εαυτό σου.
1: Νόημα μικροπολιτικό στα εθνικά θέματα.
0: Μα δεν είναι μικροπολιτικό, είναι δημοσιογραφικό το ερώτημα καθαρά. Και εντάξει, αν μου έχεις εμπιστοσύνη στη δημοσιογραφία, μου έχεις εμπιστοσύνη, φαντάζομαι.
1: Πάρε τηλέφωνο στο Μαξίμου και πες γεια σας, θέλω ο πρωθυπουργός της χώρας να μου εξηγήσει.
0: Έλα
1: τώρα. Γιατί. Και αν σου πει αυτό που δεν θες, να τον μαυρίσεις τις εκλογές. Να το ανακυκλώνεις. Σε μια κοινωνία που όλα είναι στο διαδίκτυο και όλα μεταφράζονται, ξέρεις τι νόημα έχει? Ότι αύριο στην τουρκική πρεσβεία θα βαρέσουν 1500 σήματα, ότι τι συζητάνε οι Έλληνες, ότι τα ίμια είναι γκρίζα.
0: Όχι, δεν είναι. Άλλο λέω. Εσύ έχεις ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα των ημείων. Έχεις βγάλει και άνθρωπο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κάνει κάθε χρόνο εκπομπή για τα ίμια, δεν λέει κάτι αυτό βεβαίως. Δεν είναι ότι.
0: Πώς δεν λέει, για να το βγάζει, γιατί το βγάζει τότε το θέμα.
1: Τι πράγμα?
0: Γιατί το κάνει το θέμα.
1: Το θέμα το κάνω για να εξηγήσω σε σένα και σε μένα τι λάθη κάναμε.
0: Ωραία.
1: Εγώ δεν επισημαίνω ποτέ ότι τα ίμια είναι γκρίζα, γιατί τα ίμια δεν είναι.
0: Μα δεν είναι, ερώτημα έθεσα για μας, για μας λέω, για αυτούς τους Τούρκους αν είναι γκρίζα. Για μας δεν είναι.
1: Καλά, για τους Τούρκους είναι και η Μύκονος.
0: Μα δεν είναι για
1: τι
0: μας.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Δεν τέθηκε αν είναι για μας γκρίζα ζώνη, είναι για τους Τούρκους όμως.
1: Ναι, οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν αυλαβή διέλευση έξω από το Λαύριο. Τι θα κάνουμε εμείς δηλαδή τώρα, θα λέμε, α, τι θέλουν οι Τούρκοι.
0: Όχι.
1: Δεν έχουμε παραδώσει σημασία. Έχω την αίσθηση.
0: Και με μου κάνεις μια καλή πάσα, γιατί πας σε ένα περίεργο θολό τοπίο στην πολιτική, ή μάλλον πριν την πολιτική στην Ελλάδα. Θέλω να πάω λίγο στον κύριο Ράμα. Θέλω ένα σχόλιο για αυτά που γίνονται στη.
1: Γίγαντας. Τιτάνας. Υπέροχος. Τρεις λέξεις σου είπα. Ο Έντι Ράμα έχει κατορθώσει να έχει ένα κράτος στα όρια του κράτους. Δηλαδή δεν ξέρω πώς ονομάζεται τέλος πάντων αυτό που έχουν φτιάξει εκεί. Αλλά ο ίδιος να κάνει όλες τις υψηλές επαφές. Δηλαδή, ο ίδιος για τον εαυτό του περνάει υπέροχα. Τώρα έφερε τον Κούσνερ και την Ιβάνκα να κάνουν εκεί αυτή την επένδυση σε μια έκταση η οποία, μην φανταστείς, είναι 2,5 χιλιόμετρα σε πλάτος, 2,5 χιλιόμετρα σε μήκος, 1,5 χιλιόμετρα σε πλάτος. Φανταστείς δηλαδή ότι είναι κάτι το θηριώδες. Αμφισβητείται αν εκεί υπάρχει ελληνική μειονότητα. Δεν ξέρω εγώ.
0: Δεν τη γνώριζε καν.
1: Εγώ ειλικρινά δεν ξέρω να απαντήσω αν μιλάμε για ελληνόφωνους ή για χαρακτηριστικά μειονότητας. Γιατί και στη Χιμάρα ελληνική μειονότητα αναγνωρισμένη δεν υπάρχει. Υπάρχουν βεβαίως πάρα πολλοί ελληνόφωνοι. Δεν είναι όμως αυτή η ουσία. Η ουσία είναι ότι ο Ράμα έκανε ένα άνοιγμα στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ θα κάνουν μια σοβαρή και δυνατή διείσδυση στην Αλβανία. Πράγμα το οποίο, όσο και αν σου κάνει εντύπωση, μόνο καλό θα κάνει σε εμάς. Εμάς μας βοηθάει η Αλβανία να έχει σταθερότητα και δυτική κατεύθυνση. Όπου υπάρχει Δύση, νομίζω το έχουμε ξαναπεί μαζί, όπου υπάρχει Δύση και ηρεμία, Δύση εννοώ. Δυτικός τρόπος και ηρεμία, η Ελλάδα είναι κερδισμένη. Όπου υπάρχει Ανατολή και Αναρχία, η Τουρκία είναι κερδισμένη.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για ένα φίλο της Τουρκίας.
1: Η Τουρκία κερδίζει όταν η Αλβανία είναι φοβική, της παραχωρεί βάσεις, κάνει δουλειά με Τούρκους επιχειρηματίες. Όταν στην Αλβανία θα μπει ένας μεγαλύτερος παίκτης, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Τούρκοι έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Αν εσύ αυτό το βάζεις στην ίδια ζυγαριά με τρεις ελληνόφωνους στην ίσο Σάσον, είναι δύσκολο να συνοηθούμε. Δηλαδή, αν εμείς τώρα πάμε να λύσουμε πάλι μικροπολιτικά ένα ζήτημα γεωπολιτικό, αποκλείεται να συνοηθούμε.
0: Μα δεν έχεις και άδικο σε αυτό, αλλά προσπαθώ να καταλάβω για να μας δώσεις τα φώτα σου.
1: Ναι, γιατί εγώ πως έχει κατάσταση.
0: Έχει έτσι η κατάσταση, ναι. Αλλά κακώς κάνουμε διαβήματα στην Αλβανία για αυτά που έγινε.
1: Έπρεπε να είμαστε 100-0, εμείς να είμαστε οι κουμπάροι, πώς να το πω αλλιώς, για να συνοηθούμε. Του γάμου Αλβανίας Ηνωμένων Πολιτείων. Εμείς πρέπει απλώς να εξασφαλίσουμε από αυτή τη διαδικασία ότι οι Αλβανοί θα θυμούνται πάντα ότι η καλή τους σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες περνάει από εμάς.
0: Μα πόσο απρόβλεπτος μπορεί να είσαι τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Μα πόσο απρόβλεπτος μπορεί να είμαι. Μα εγώ είμαι ρεαλιστής. Εγώ δεν μπορώ να λέω σαν τη Μαρία Καριστιανού ή τον οποιονδήποτε άλλο που θέλει να πολιτευτεί ότι είμαστε μυρμηδόνες ή ότι είμαστε εξωγήινοι. Και ότι εμείς με το σπαθί μας και το κοντάρι μας θα κατακτήσουμε τον πλανήτη.
0: Όχι, αλλά εδώ άλλος έκανε το κόμμα του Ελλάς. Και εσύ μου λες τώρα αν είμαστε μυρμηδόνες ή όχι.
1: Ελλάς, με ένα λάμδα. Θα το ψήφιζες εσύ.
0: Με ένα λάμδα. Αν δεν βλέπω πώς είναι το κόμμα του, γιατί είμαι ηλικιωμένος, θα το ψήφιζα.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι ο ηλικιωμένος θυμάται το ΕΑΜ Ελλάς να κάνει και ο Σαμαράς έδες.
0: Κάπου μπερδεύεται το πράγμα, Ηλία, και είναι πολλά τα κόμματα, πολλά από την δεξιά μεριά και έχει σπάσει η αριστερά εν τέλει.
1: Δεν ξέρω ποια είναι η δεξιά μεριά, άμα μπορούσες να με βοηθήσεις να την καταλάβω.
0: Η δεξιά που λένε και οι ίδιοι. Η δεξιά είναι τώρα το κόμμα της Καριστιανού, έτσι λέει η ίδια.
1: Ο Βελόπουλος λέει ότι είναι.
0: Ο Βελόπουλος, η Νίκη, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο κύριος Σαμαράς έρχεται.
1: Για να δούμε. Τον βλέπω που προετοιμάζεται. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει αυτό.
0: Όχι, είναι έτοιμο το κόμμα του. Γνωρίζω από έμπιστες πηγές ότι είναι. Σιγά σιγά, δεν βιάζεται.
1: Ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών. Θα σου κάνω μια πρόβλεψη να την κρατήσω στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό που επιθυμώ, είναι αυτό που θα γίνει.
0: Ποιο είναι?
1: Θα είναι Μητσοτάκης από την πρώτη Κυριακή.
0: Έλα, τώρα, όχι απρόβλεπτος είσαι, δηλαδή να σου πω κάτι.
1: Δημήτρη μου, όταν πας να ψηφίσεις. Όχι, δεν το λέω για σένα προσωπικά, προς Θεού. Έτσι.
0: Κατάλαβα. Ναι.
1: Όταν κάποιος που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία και είναι ο γνωστός κοψοχέρης, πηγαίνει να βλέπει την εβδομάδα των εκλογών τα πολιτικά πάνελ και ξαναβλέπει όλες αυτές τις φάτσες που κυβέρνησαν μαζί με τον Τσίπρα. Και από τη μία έχει να ξαναρισκάρει και από την άλλη έχει ένα Μητσοτάκη που τον βρίζει, αλλά έχει μια σταθερότητα μέσα στο κεφάλι του. 100-0 θα πάει στο Μητσοτάκη. Γι' αυτό λέμε ότι ο Τσίπρας ήταν η μεγαλύτερη υπηρεσία που θα μπορούσε να έχει ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολιτικά.
0: Δηλαδή, θες να πεις ότι από την πρώτη Κυριακή μπορεί να έχει και αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Σου κάνω μία πρόβλεψη, σου ξαναλέω: έχουμε 4 Σέκτου του 26, κράτα την εκπομπή, αν δεν μεσολαβήσει κάτι σημαντικό έτσι μέχρι τις εκλογές. Αν δεν έχουμε δηλαδή έναν ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θέλω να πω για τα τέμπη, χτυπάω ξύλο έτσι. Αν δεν έχουμε ένα σοβαρό πολιτικό σκάνδαλο.
0: Να κάνω κι εγώ μία πρόβλεψη.
1: Βεβαίως.
0: Εύχομαι να μην γίνει. Αν υπάρχει θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, θα βγει κατευθείαν μετά από ένα μήνα, ξέρω εγώ, αν γίνει και εκλογές μετά από θερμό επεισόδιο η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Αν δεν γίνει τίποτα σε θέμα ελληνοτουρκικών εννοώ,
1: ναι.
0: θα την αβαντάρει στις εκλογές, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και εκεί θα κάνει οικουμενική κυβέρνηση.
1: Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε τι στην κρυστάλλινη σφαίρα μας ποιος θα δικαιώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Εγώ ευχαριστώ και με συγχωρείς. Κάποιες φορές πρέπει να σου το πω πριν κλείσουμε ότι ναι. διαισθάνθηκα ότι άκουγα τον αρχισυντάκτη μου εκτός από καλεσμένο.
1: Όχι.
0: Σε πειράζω. Πρώτα φίλ, το είπαμε. Είμαι κεφάλαια.
1: Ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Για και χαρά. Καλά. Για.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Oh! Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις.
0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Oh! Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα.

0: Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις.
0: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
0: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
2: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Ionion FM, ραδιουργίες εκ προμελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τρουμπάκος. Τώρα, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής είναι ένας καλός φίλος από τη γενέτειρά μου, από την κατοχή Μεσολογγίου. Ένα παιδί νέο, μορφωμένο, με οράματα, με όνειρα, και θα συζητήσω μαζί του στην αρχή το πρώτο κομμάτι της συνέντευξης για τα διεθνή θέματα, ειδικά για τα ελληνοτουρκικά και για τη γαλάζια πατρίδα που ονειρεύεται να κάνει ο Ερντογάν. Είναι ο Ζαφύρης ο Καραβιάς, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος. Καλό μεσημέρι, Ζαφύρη, να μου επιτρέψεις τον ενικό, αν γίνεται.
12: Εννοείται, Δημήτρη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
11: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλω να μου συστηθείς λίγο, γιατί πέρα από πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος, τι άλλα πολλά μπορούμε να πούμε. Πρόεδρος.
12: Λοιπόν, είμαι πρόεδρος στην συμβουλευτική επιχείρηση την οποία έχω ιδρύσει, την Caravels Consulting, η οποία ασχολείται στους τομείς του marketing, της ψηφιακής επικοινωνίας και της ανάλυσης του πολιτικού ρίσκου.
11: Ναι.
12: Την Χάνη είμαι πρόεδρος και ιδρυτής επίσης σε μια τοπική αναπτυξιακή εταιρεία, την Ινία Δόν Ανάπτυξης.
11: Πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ χρήσιμη και έχει μέσα πολιτισμό και ιστορία.
12: Σωστά. Είναι ένα εργαλείο το οποίο το ξεκινήσαμε νέοι άνθρωποι οι οποίοι επιστρέψαμε στον τόπο μας. Είχα την ιδέα εγώ και με υποστήριξαν άλλα δύο άτομα για να το οργανώσουμε.
11: Πώς πάει αυτό?
12: Πάει καλά. Εντάξει, στην ελληνική επαρχία είμαστε λίγο αποκομμένοι από το υπόλοιπο, ας πούμε, κομμάτι, το κρατικό. Δηλαδή έχει πολλές προκλήσεις, πρέπει εμείς οι ίδιοι να αφιερώνουμε πολύ χρόνο και να το τρέχουμε.
11: Είναι σημαντικό όμως, έτσι. Και πού μπορεί να σας βρει οποιοδήποτε που ενδιαφέρεται, σε ποια σελίδα στο Facebook ή από...
12: Έχουμε τη σελίδα Ενιαδών Ανάπτυξης σε όλα τα social.
11: Ναι, ναι.
12: Και μπορεί να βρει όλο το υλικό, δηλαδή έχουμε αφιερώματα.

0: ανεβάζουμε, για προγράμματα στα οποία μπορούμε να κάνουμε τήσεις, ενημερώνουμε για ευκαιρίες στην επαρχία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Γιατί υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια από νέους ανθρώπους να επιστρέψουν και εκείνοι πίσω.
1: Πόσο ελπιδοφόρο είναι αυτό που μου λες τώρα και πόσο, γιατί ξέρεις, η εκπομπή ασχολείται και τα θέματα που άπτονται του δημογραφικού προβλήματος, της ερημοποίησης της επαρχίας των χωριών μας, και τώρα με ενδιαφέρει και με γεμίζει αισιοδοξία αυτό που μου λες.
0: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, δηλαδή στην Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, υπήρχε μια μαζική φυγή. Είχε γίνει κουλτούρα αυτό το πράγμα. Έπρεπε να φύγουν όλοι να πάνε στην Αθήνα. Και οπότε συγκεντρώθηκαν όλες οι υπηρεσίες και τα πάντα στην πρωτεύουσα. Τώρα παρατηρείται το αντίθετο φαινόμενο. Δηλαδή έχει κουράσει η Αθήνα.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Μπράβο. Και είναι πρακτικό το ζήτημα. Δηλαδή θέλουν όλοι λίγο παραπάνω χρόνο για τον εαυτό τους.
1: Άλλη ποιότητα ζωής. Άλλη διατροφή.
0: Σωστά. Οπότε σιγά σιγά παίρνει την απόφαση. Απλά η επαρχία θέλει πρωτοβουλίες. Γιατί δεν έχει ας πούμε, την ευκολία στην αγορά εργασίας που προσφέρει η Αθήνα ή τα μεγάλα αστικά κέντρα. Οπότε θέλει πρωτοβουλίες. Δηλαδή να έρθει κάποιος και να πάρει λίγο στα χέρια του, να φτιάξει κάτι μόνος του.
1: Και να γυρίσει και να κοιτάξει και πολιτεία την επαρχία. Μην την έχει αφήσει στο έλεος του Θεού.
0: Σωστά, σωστά. Θέλει υποδομές. Σε αυτό υστερεί, ας πούμε, πάρα πολύ. Σε υποδομές και κάποιες υπηρεσίες.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Με αφορμή.
0: Αλλά με θέληση όμως.
1: Όλα γίνονται.
0: Όλα γίνονται.
1: Πάμε τώρα στα θέματα αυτά που θα συζητήσουμε. Εσύ τώρα ως πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος κυρίως, για να συζητήσουμε τη γαλάζια πατρίδα. Έχεις γράψει ένα σχετικό άρθρο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, πρόσφατα δημοσίευσα μια μελέτη στο Κέντρο Διεθνών και Στρατηγικών Αναλύσεων σχετικά με τα γεγονότα, ας πούμε, με το πώς εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις το Μάιο του 2026. Τι άλλαξε το Μάιο? Ουσιαστικά η Τουρκία πέρασε ένα νομοσχέδιο, τον νόμο περί θαλασσίων ζωνών, ο οποίος μετατρέπει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε εσωτερικό δίκαιο της Άγκυρας. Δηλαδή μιλάμε για μια ποιοτική αναβάθμιση του τουρκικού αναθεωρητισμού. Έτσι, η οποία κατ' επέκταση καταλύει πλέον αυτό το αφήγημα των ήρεμων νερών και κλιμακώνει αν προηγουμένου την ένταση και την ποιότητα των παράνομων τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο.
1: Τι αλλάζει με αυτό τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή τι θέλει να κάνει ο Ερντογάν?
0: Ουσιαστικά αυτό επιχείρησε στην έρευνα να αναδείξει τους κινδύνους που επισύρει αυτή η εξέλιξη και να εντοπίσει τις παραλήψεις της ελληνικής πλευράς, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο του στρατηγικού εγκλωβισμού της Αθήνας στις παγίδες τώρα οι οποίες δημιουργούνται μέσα από αυτό. Δηλαδή ο Ερντογάν τι θέλει να κάνει? Προσπαθεί να κάνει το εξής, να εγκλωβίσει την Ελλάδα στο πεδίο. Με τι έχει να κάνει αυτό τώρα? Ουσιαστικά προσπαθεί να μετατρέψει το δόγμα αυτό σε εσωτερικό νόμο της Τουρκίας, κάνοντας τις τουρκικές κρατικές υπηρεσίες να βλέπουν την άσκηση εξουσίας σε αυτό το τμήμα, το υποαμφισβήτηση τμήμα, σαν νομική τους υποχρέωση.
1: Ναι, αλλά αυτά δεν προσκρούει πάνω σε διεθνείς συμβάσεις και στο διεθνές δίκαιο και όλα αυτά.
0: Ακριβώς. Το θέμα εδώ τι είναι? Ότι, ας πούμε, οι προβλέψεις του νομοσχεδίου κωδικοποιούν το όριο των 6 ναυτικών μιλίων για την αιγαλίτιδα ζώνη της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνουν το όριο των 12 ναυτικών μιλίων για τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι, η Τουρκία τι επιχειρεί να κάνει? Επιχειρεί να κατοχυρώσει νομικά τη γαλάζια πατρίδα και τις προβλέψεις του δόγματος αυτού για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ με εύρος 200 ναυτικών μιλίων, προσδίδοντας έτσι ένα νομικό ένδυμα στις αυθαίρετες διεκδικήσεις που περιορίζουν ή εκμηδενίζουν την επίρρεια των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, όπως π.χ. το Καστελόριζο, η Ρόδος, η Κάρπαθος και η Κρήτη. Ουσιαστικά, τι είναι το νέο που εισάγει αυτό το νομοσχέδιο? Το κρίσιμο σημείο είναι ότι αξιώνει μονομερής πράξη δικαιοδοσίας, ορίζει ότι όλες οι οικονομικές, επιστημονικές, περιβαλλοντικές και ενεργειακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της διεκδικούμενης τουρκικής ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας τελούν υπό την αυστηρή έγκριση την άδικη την υποπτία του τουρκικού κράτους. Παράλληλα, επιχειρείται η επίλυση νομικών κενών και ο συντονισμός φορέων, καθώς με το νομοσχέδιο αυτό αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες και ο ρόλος των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων, της ακτοφυλακής και των διάφορων υπουργείων, ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος επιχειρησιακός και διοικητικός έλεγχος στις θαλάσσιες ζώνες που διεκδικεί η Τουρκία. Άρα αυτό πάει να ασκήσει η Τουρκία εξουσία, την οποία κανονικά την ασκεί η Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά αυτό αν περάσει, αν γίνει νόμος της Τουρκίας, η Ελλάδα πώς μπορεί να... και τι μπορεί να κάνει νομικά?
0: Θα σου πω αμέσως, Δημήτρη. Καταρχήν, υπάρχουν κάποιοι κρίσιμοι τομείς της οικονομίας αυτή τη στιγμή, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα. Δηλαδή, με το που γίνει αυτό, ας πούμε, για να καταλάβει λίγο και το κοινό τι συμβαίνει. Παράδειγμα, έχετε ακούσει ότι κατά καιρούς προσπαθεί η Ελλάδα, ξέρω, να δημιουργήσει ένα υποθαλάσσιο, ξέρω εγώ, καλώδιο για ηλεκτρική διασύνδεση.
1: Ναι, και μία το παίρνουμε, μία το ξαναβάζουμε.
0: Ναι, π.χ. σου λέει τώρα η Τουρκία ότι μόνο μέρος, ξέρω εγώ, αποφασίζει ότι δεν μπορεί να το βάλει. Αντίστοιχα, ας πούμε, στα πλοία, ξέρω εγώ, μπορεί να ισχυριστεί ότι θέλει να τα ελέγξει. Ή στα θαλάσσια πάρκα που επιχειρεί η Ελλάδα να δημιουργήσει. Και εδώ, τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα μπορεί να κάνει το εξής. Βασικά, πρώτα ήθελα να πω κάτι άλλο, αλλά θα το πω σε λίγο, θα το προσθέσω. Η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί δυναμικά και να ακυρώσει αυτή την πολιτική στο πεδίο. Δηλαδή, να φύγει από την πολιτική του παθητικού κατευνασμού που ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια και να υιοθετήσει ένα δόγμα ενεργητικής αποτροπής.
1: Δηλαδή, να σταματήσει τα ήρεμα νερά που έχουμε συνέχεια και να αρχίσει να λέει κάτι γίνεται εδώ στην Τουρκία.
0: Τα ήρεμα νερά έχουν σταματήσει από τη στιγμή που η Τουρκία στο πεδίο δημιουργεί αυτές τις προκλήσεις. Και όχι μόνο αυτό. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτό προηγουμένως, πρωτού φτάσω να πω στο τι θα κάνει η Ελλάδα. Ότι ουσιαστικά η Ελλάδα, με το να υπαναχωρεί συνεχώς και να έχει μια στάση, ας πούμε, κατευνασμού, έχει πέσει σε έναν στρατηγικό εγκλωβισμό. Ουσιαστικά τι κάνει, πέσει σε δύο παγίδες, που αυτό ήθελε να επιτύχει ο Ερντογάν. Η μία παγίδα είναι η παγίδα του Αιγαίου. Δηλαδή, η θεσμική κλιμάκωση που έκανε φέτος η Άγκυρα λειτουργεί ως αντιστάθμισμα στην υποχρεωτική κατάθεση εκ μέρους της Ελλάδος του χάρτη του θαλάσσιου προταξικού σχεδιασμού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος αποτυπώνει τα εξωτερικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας αυστηρά βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας στο χάρτη. Έρχεται η Τουρκία τώρα, αντανακλαστικά, αντιδρά και καταθέτει ανταγωνιστικούς χάρτες στην UNESCO και τον ΟΗΕ και επιδοτεί ένα χαρτογραφικό πόλεμο, ο οποίος δείχνει το ασυμβίβαστο μεταξύ δύο ασύμβατων δομάτων. Απ' τη μία έχει το δόγμα της Ελλάδας, το οποίο βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, στο UNCLOS, στο διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα, και υποστηρίζει ότι τα νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Απ' την άλλη, στην Τουρκία, η οποία έχει εσωτερική νομοθέτηση και απορρίπτει κατηγορηματικά την UNCLOS και το διεθνές δίκαιο, και υποστηρίζει ότι τα νησιά δεν παράγουν αυτόνομη υφαλοκρηπίδα εάν αποκόπτουν την προβολή της υπηρετικής ακτογραμμής, και επιβεβαιώνει την απόφαση της τουρκικής ενσωσυνέλευσης από το 1995 σχετικά με το Κάζους Μπέλι σε περίπτωση που η Ελλάδα να κηρύξει τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Άρα ουσιαστικά η Ελλάδα, επιδιώκοντας να αποφύγει τις εντάσεις με την Τουρκία, παρουσιάζει τάση εμπλουβισμού σε μια κατάσταση επίπλαση σταθερότητα λόγω τη αποτυχημένη επί του πεδίου στην πράξη πολιτική των ήρεμων νερών.
1: Άρα το βλέπει αυτό η Τουρκία τόσα χρόνια, ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις.
0: Ναι, ουσιαστικά η Ελλάδα έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να μην γίνει κάποια θερμή κρίση ή κάποια σύραξη. Έχει καταφέρει να το αποφύγουμε αυτό. Αλλά μακροπρόθεσμα εγκλωβίστηκε σε ένα στρατηγικό διέξοδο.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει και θερμό επεισόδιο τώρα, στις επόμενες.
0: Όχι, όχι. Αυτό εντάξει, δεν μπορώ να το γνωρίζω.
1: Κανένας δεν το γνωρίζει.
0: Είναι όμως ένας μεγάλος κίνδυνος. Και επίσης, η Ελλάδα, ας πούμε, σε όλες αυτές τις προκλήσεις της Άγκυρας και τα τετελεσμένα, τι απαντάει μόνιμα? Ότι οποιαδήποτε, ξέρω εγώ, πρόκληση στο Αιγαίο θα συναντήσει άμεση στρατιωτική απάντηση. Το ζήτημα είναι αν το πολιτικό σύστημα είναι έτοιμο να χειριστεί με τέτοια κρίση. Και... άλλο ρητορικά, άλλο τι θα γίνει στην πράξη.
1: Και επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μπορεί να σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σύμμαχοι και όλοι οι σχετικοί παράγοντες είναι πολλαπλασιαστές ισχύως. Σε καμία περίπτωση δεν είναι καθοριστικοί παίκτες. Δηλαδή, το παιχνίδι θα παιχτεί μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Όλοι οι υπόλοιποι εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα και δεν θα έχουν, ας πούμε, την ανάμειξη που νομίζουμε εμείς ότι θα έχουν.
1: Σε νομικό επίπεδο και πλαίσιο, τι μπορούμε να κάνουμε?
0: Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις, Δημήτρη, να αναφερθώ και στη δεύτερη παγίδα.
1: Βεβαίως.
0: Που έχει στήσει η Τουρκία, ο Ερντογάν, η οποία είναι η παγίδα της Χάγης, την οποία ακούμε κατά καιρούς ότι η Ελλάδα μπορεί να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης προκειμένου να βρει το δίκαιο της. Λοιπόν, τι συμβαίνει όμως με τη Χάγη? Αν η Ελλάδα, ας πούμε, προσφύγει στη Χάγη στο Διεθνές Δικαστήριο για την επίλυση των διαφορών της με την Τουρκία, για την Ελλάδα δεν υπάρχει ένα πακέτο διεκδικήσεων προς συζήτηση. Η ελληνική εξωτερική πολιτική αναγνωρίζει μία και μόνη διαφορά που μπορεί να παραπευθεί στο Διεθνές Δικαστήριο. Αυτή η διαφορά είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της ΑΟΣ δηλαδή, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα διαχρονικά ξεκαθαρίζει ότι θέματα εθνικής κυριαρχίας, όπως το εύρος των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, η κυριαρχία των νησιών, διαμετική του θωράκιση, είναι αδιαπραγμάτευτα και δεν πρόκειται ποτέ να τεθούν στην κρίση κανενός δικαστή, αλλά ούτε και αντικείμενο διπλωματικού διαλόγου με τη γείτονα χώρα. Ωστόσο, αν η Ελλάδα επί του πεδίου και με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται μέχρι το Μάιο του 2026, αποφασίσει να απευθυνθεί στη Χάγη, χρειάζεται και τη συμμετοχή του αντίδικου, δηλαδή της Τουρκίας. Για να προχωρήσει η διαδικασία, χρειάζεται οι δύο χώρες να υπογράψουν ένα συνυποσχετικό, δηλαδή μια κοινή συμφωνία που θα ορίζει ποια ακριβώς ερωτήματα θα κληθεί να απαντήσει το Διεθνές Δικαστήριο. Εδώ εντοπίζεται το απόλυτο διέξοδο. Καθώς η Ελλάδα ζητά να συζητηθεί μόνο η αόρατη υφαλοκρηπίδα, βάσει του δικαίου της θάλασσας, σημαντικό αυτό, ενώ η Τουρκία ζητά να μπουν στο συνυποσχετικό όλα τα θέματα από στρατικοποίηση νησιών, κυριαρχία, νησίδων που η Τουρκία της αποκαλεί, γκρίζες ζώνες, το εύρος του αεροφόρου, επιδιώκοντας έναν πολιτικό συμβιβασμό εφόλης της ύλης και όχι μια καθαρά νομική επίλυση. Δηλαδή η Τουρκία, με τα τρέχοντα δεδομένα, δεν υπαναχωρεί. Αν η Ελλάδα θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο της Χάγης, θα χρειαστεί να πάρει την πρωτοβουλία για να λύσει αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα, με ταυτόχρονη αποδοχή υποχωρήσεων από τις πάγιες εθνικές θέσεις, προκειμένου να επιτευχθεί με κοινώς αποδεκτή λύση και να αρχίσει η Τουρκία να δικαστεί, ας πούμε. Η υπόθεση. Οι εκπτώσεις αυτές όμως ενέχουν πολύ μεγάλο ρίσκο. Γιατί ουσιαστικά υπάρχει το ανησυχητικό σενάριο με την υπογραφή του συνυποσχετικού με την Άγκυρα να ισχυροποιηθούν σε μεγάλο βαθμό οι ανυπόστατες θέσεις και οι παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας, καθιστώντας την καθόλου νόμιμη ελληνική κυριαρχία στο Ανατολικό Αιγαίο αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Έτσι, η Ελλάδα πρόκειται να διαπραγματευτεί τμήμα της επικράτειάς της ή κυριαρχικά δικαιώματα με την Τουρκία, η οποία δεν έχει κανένα αίρισμα στην περιοχή και επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο μιας περιοχής ουσιαστικά που δεν της ανήκει προηγουμένως. Άρα, με μαθηματική ακρίβεια, και το κλείνω εδώ αυτό, μια τέτοια εξέλιξη οδηγεί σε συμβιβασμό με αυτόματη απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων και νομοτελειακή συνδιαχείριση του Αιγαίου με την Τουρκία. Κάτι το οποίο είναι αυτοκτονικό για την Ελλάδα.
1: Αυτό μπορεί και να συμβεί, ή είναι μια απειλή, θα λέγει κανείς, ένα κάζους μπέλι που έχει και ούτως ή άλλως η Τουρκία απέναντί μας?
0: Το κάζους μπέλι αφορά την ΑΟΣ. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία έχει στήσει δύο παγίδες, ώστε αφού μας έχει εγκλωβίσει στρατηγικά μακροπρόθεσμα, σου λέει ή θα αναγκαστείς να ανακηρύξεις τα 12 ναυτικά μίλια και να βρεθούμε σε εμπόλεμη κατάσταση, με το φόβο της κοινής γνώμης ή του πολιτικού συστήματος ενδεχομένως, το οποίο μπορεί να σκέφτεται το τι μπορεί να συμβεί, ή να πάμε στη Χάγη και ενώ δεν έχω ουσιαστικά να χάσω τίποτα στην Τουρκία, μπορώ και να κερδίσω κάτι.
1: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να μας έχει παγιδεύσει η Τουρκία, πιστεύεις, Ζαφίρη?
0: Πιστεύω πως αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ κρίσιμο, σε πολύ κρίσιμη φάση και η Ελλάδα πρέπει να δράσει αποτελεσματικά, δηλαδή να αλλάξει το δόγμα της εν μία νυχτή, να σταματήσει τον κατευνασμό και να υιοθετήσει ένα δόγμα ενεργητικής αποτροπής που θα διαρρήξει το πλαίσιο αυτό του στρατηγικού αποκλεισμού.
1: Άρα πριν, προληπτικά, πριν τη Γαλάζια Πατρίδα.
0: Ακριβώς. Τι περιμένουμε, άλλο ένα αποτελεσμένο.
1: Άρα και όχι μετά. Τι να κάνεις μετά.
0: Τώρα, ουσιαστικά θέλουμε, όπως η Τουρκία απαντά μετετελεσμένα τόσα χρόνια, να απαντήσουμε και εμείς μετετελεσμένα, έχοντας παράλληλα τη βάση του διεθνούς δικαίου. Γιατί η Ελλάδα, ό,τι τετελεσμένο κάνει, ας πούμε, στο Αιγαίο, έχει και την υποστήριξη του διεθνούς δικαίου. Γιατί ό,τι κάνουμε είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο.
1: Σωστά.
0: Άρα θα εγκλωβίσουμε την Τουρκία στο πεδίο με μια αντίστοιχη πολιτική. Και θα ανατρέψουμε τους παράνομους σχεδιασμούς και τις επιδιώξεις της.
1: Μάλιστα.
0: Και ας πούμε, πού κατέληξε, ας πούμε, και μέσα από αυτή την έρευνα, τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο κεδίσα τις προάλλες.
1: Και να κλείσουμε με αυτό. Να κλείσουμε με αυτό.
0: Ότι η Ελλάδα ουσιαστικά, αν θέλει να δημιουργήσει αντίστοιχα τελεσμένα, μπορεί να ανακηρύξει άμεσα την επέκταση της αιγυαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και στη Λιβική θάλασσα. Είναι μονομερές δικαίωμα, το οποίο είναι νόμιμο και αναφέρει το δικαίωμα της χώρας μας. Να ανακηρύξει και να οριοθετήσει την ΑΟΛ, να δημιουργηθεί ο συνεχόμενος νέος θαλάσσιος χώρος μεταξύ Ελλάδα-Κύπρου, που ουσιαστικά ακυρώνεται στην πράξη η προσπάθεια της Τουρκίας να δείξει ότι η Ελλάδα δεν έχει κοινά θαλάσσια σύνορα με τη Μεγαλόνησο. Έτσι ακυρώνεται στην πράξη και το τουρκικό ψήφισμα περί κάδους Μπέλη, το οποίο αν η Άγκυρα αντιδράσει, μετακινείται όλο το νομικό και πολιτικό βάρος στην Τουρκία και θα απομονωθεί διεθνώς.
1: Μάλιστα.
0: Αν κάνετε τρίποντο κάτι της Ελλάδας. Και το πιο σημαντικό, επιχειρησιακή αποτροπή, την οποία μπορεί να ενταθεί. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η απάντηση πρέπει να είναι καθολική και πολυδιάστατη. Δηλαδή, χρειαζόμαστε και στρατιωτική και αμυντική αναβάθμιση, τα εξοπλιστικά, τα οποία ήδη συμβαίνουν, αλλά και δημογραφική και οικονομική ενδυνάμωση. Δηλαδή, πρέπει η Ελλάδα να δημιουργήσει άμεσα ισχυρά κίνητρα για τη δημογραφική αύξηση και την ενίσχυση της απασχόλησης στις ακριτικές περιοχές του Αιγαίου και της Θράκης, παράλληλα με την ανάπτυξη υποδομών. Και αυτή η μεταβλητή κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη για τη διαρκή αποδυνάμωση κάθε φαύλου και δόλιου ισχυρισμού της Άγκυρας στην περιοχή, γιατί θα προβάλλει την διαρκή και ιστορική αδιάκοπη δημογραφική, πολιτιστική και οικονομική πρωτοκαθεδρία του ελληνισμού στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Το δημογραφικό, όπως γνωρίζεις καλά, Ζαφύρη, έπρεπε να έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Τώρα δεν ξέρω σε ποιο σημείο θα το φτάσουμε, αλλά είναι το πρώτο πρόβλημα της χώρας μας. Το πρώτο. Το νούμερο ένα.
0: Δημήτρη, μπορεί να μακρηγόρησα, αλλά.
1: Όχι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση.
0: Δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που είπα και το δημογραφικό, γιατί δεν γίνεται να φύγει ο μισός πληθυσμός και να έχει έτσι την κυρίως Ελλάδα και στην πρωτεύουσα κυρίως. Και έχουμε αφήσει τα νησιά τη στιγμή που υφιστάμεθα τόσο μεγάλες προκλήσεις από την Τουρκία.
1: Βέβαια. Απλά να θυμίσουμε στον κόσμο ότι πλέον η Ελληνίδα γεννάει σήμερα ένα ακόμα κάτι παιδιά. Ενώ σύμφωνα με μια έρευνα που είχε κάνει ο κύριος Σταθακόπουλος, τη μας έχει πει στην εκπομπή, επί τουρκοκρατίας η Ελληνίδα γεννούσε πάνω από 3 παιδιά.
0: Σωστά. Πολύ σωστά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζαφύρη, για την ενδιαφέρουσα αυτή η ανάλυση που έκανες για το θέμα της Γαλάζιας Πατρίδας της Τουρκίας. Ελπίζουμε να πραγματικά η Ελλάδα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και πρέπει να το έχει κάνει ήδη. Και όχι να φτάσουμε στο σημείο ότι δούμε μπροστά μας τη Γαλάζια Πατρίδα, το όνειρο αυτό του Ερντογάν. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε στην εκπομπή μας ούτως ή άλλως.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε και τα φιλιά μας στη γενέτειρά μας. Στη γενέτειρά μας και τη δική μου, βέβαια, την κατοχή Μεσολογίου, το αγαπημένο μας χωριό.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Πολύ και πάλι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά. Η Όνιον FM, ραδιουργίες εκ προμελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι στην Αθήνα, στο μικρόφωνο Δημήτρη Τρουμπάκο. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Αντώνης Παγώνης. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί έχει όραμα ο κύριος Παγώνης εδώ και πόσα χρόνια, κύριε Παγώνη, είστε πρόεδρος, ο νεότερος πρόεδρος.
2: Καλησπέρα σας, σχεδόν 3 χρόνια.
1: 3 χρόνια. Το όραμά σας έχετε και όνειρα και είναι και αυτές οι προκλήσεις του τουρισμού και τα έχετε στο μυαλό σας, έτσι δεν είναι?
2: Είναι ξεκάθαρο ότι κανείς δεν μπορεί να ασχοληθεί με το συνδικαλισμό και δε το συνδικαλισμό του τουρισμού αν δεν έχει όνειρα, όραμα και ξεκάθαρη εικόνα και στρατηγική για τη χώρα μας τα επόμενα έτη. Και δεν μιλάμε για τα επόμενα 2 ή 3 έτη. Όπως λέει και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, μιλάμε τουλάχιστον 20 χρόνια μετά. Άρα θεωρώ ότι ως νέος άνθρωπος υποχρεούμε να έχω όραμα και σκέψεις για το μέλλον. Το θέμα είναι όλα αυτά να μπορούν να υλοποιηθούν και να βρεθεί ξεκάθαρο πλαίσιο στη χώρα μας, που πάντα είναι δύσκολο να λειτουργήσουν όλα αυτά.
1: Και μορφωμένος, έχετε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Με τη Σαντορίνη πάντα ασχολείστε και με τον τουρισμό, και από το 18 έως το 2022 πρόεδρος της κοινότητας ΙΑΣ.
2: Σωστά, σωστά. Ξεκίνησα από τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Πραγματικά ένα τεράστιο σχολείο. Υπήρξα για ένα έτος και πρόεδρος των κοινοτήτων Ελλάδος. Τότε οι συνάδελφοί μου με είχαν αναδείξει τον τελευταίο πρόεδρο των κοινοτήτων Ελλάδος, καθώς μετά ο θεσμός αλλά και η ένωση διαλύθηκε λόγω της αλλαγής του νομοσχεδίου. Άρα ναι, ξεκίνησα από την τοπική αυτοδιοίκηση και μετεπίδησα στην Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνη, στην οποία ήμουν τα χρόνια 19 μέχρι 23 αντιπρόεδρος.
1: Τώρα, το γνωρίζετε και πολύ καλά, Σαντορίνιος δεν είστε ούτως ή άλλως?
2: Βεβαίως, βεβαίως, Βέρος Σαντορίνιος.
1: Σαντορίνιος.
2: Αν και το επώνυμο Παγώνης κατάγεται από την Κεφαλονιά.
1: Α, έχουμε τα... Έχετε και από εκεί σχέση, από την Κεφαλονιά?
2: Μόνο ως ρίζες επωνύμου. Καμία άλλη σχέση. Και οι δύο μου γονείς είναι...
1: Από τη Σαντορίνη.
2: Είναι Σαντορίνη.
1: Απλά πρέπει να σας πω ότι το γαμήλιο ταξίδι σε Σαντορίνη το έκανα το 2007. Το έχω να το λέω ακόμα και...
2: Ήθιστε η Σαντορίνη να ταξιδεύει αρκετός κόσμος για το γαμήλιο ταξίδι. Θεωρώ ότι είναι μια μοναδική εμπειρία, καθώς είναι από τα πιο ρομαντικά μέρη στον πλανήτη.
1: Ίσως, ναι, για μένα, εντάξει, για τον καθένα, το πιο ρομαντικό μέρος. Δεν έχω πάει βέβαια σε πολλά, αλλά το πιο ρομαντικό μέρος στο πλανήτη.
2: Χαίρομαι για τα καλά σας λόγια.
1: Δεν το συζητάμε. Τώρα, τι θέματα αντιμετωπίζετε, δηλαδή, υποδομές υπάρχουν στο νησί?
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς, η Σαντορίνη, όπως και όλα τα νησιά της Ελλάδος, είναι νησιά χωρίς υποδομές. Και δεν μιλάμε για ελλείψεις υποδομές, μιλάμε για μηδενικές υποδομές ή και κάποιες φορές ανύπαρκτες υποδομές. Ξεκινήσαμε. Πολλοί άνθρωποι στην άνθηση του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία 10 χρόνια, για να είμαστε ρεαλιστές, έτσι δεν είναι? Τα τελευταία 10 χρόνια ήταν η μεγάλη
1: έκταση
2: του τουρισμού στην Ελλάδα.
1: Σωστό.
2: Να μιλάνε κάποιοι για υπερτουρισμό και υπερκορισμό. Εγώ θα πω ότι υπερτουρισμός επουδενή δεν υπήρξε στην Ελλάδα. Υπήρξαν μηδενικές υποδομές, γιατί το χαλί που κάλυπτε τα κενά του κράτους, της αυτοδιοίκησης, ήταν τόσο μικρό στο να καλύψει τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν, όπως και πολύ κακή και έλλειψη οργάνωσης. Για παράδειγμα, μιλούσαμε στη Σαντορίνη για υπερκορεσμό όταν φέρναμε 25.000 άτομα με την κρουαζιέρα μαζί. Αυτό δεν είναι κορεσμός. Όπου και να πας 25.000 άτομα μαζί θα υπάρχει συνωστισμός. Αυτό είναι στιγμιαίος συνωστισμός και πολύ κακή οργάνωση από τη μεριά του τόπου ή ακόμα χειρότερα από την κεντρική εξουσία.
1: Γιατί δεν βοηθάει η κεντρική εξουσία, δεν καταλαβαίνω. Και μάλιστα ένα παγκόσμιο προορισμό, έτσι, υψηλού επίπεδου.
2: Αυτό. Μιλάμε για ένα νησί το οποίο δεν έχει λιμάνι. Όσο και αν μας αρέσει, δεν έχει λιμάνι, μόνο πρόσβαση έχει. Δεν έχει μαρίνα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Πάτε στην Αμερική και πείτε ότι η Σαντορίνη, το πιο γνωστό μέρος για τους Αμερικάνους επισκέπτες, δεν έχει μαρίνα. 7 στους 10 δεν θα το πιστέψουν. Και λέω για τους άλλους τρεις, γιατί οι άλλοι τρεις θα το έχουν επισκεφτεί και θα το έχουν δει με τα μάτια τους ότι δεν έχει μαρίνα. Δεν έχει έργα ανάπλασης, δεν έχει το καλύτερο οδικό δίκτυο, αν και έχει ένα πραγματικά μεγάλο οδικό δίκτυο για νησιωτική χώρα, όπως επίσης δεν έχει λύσει το σημαντικότερο πρόβλημα και με το μεγαλύτερο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, που είναι αυτό της Κομματερής. Ακόμα η Σαντορίνη έχει χιτά. Ενέτη 2026.
1: Και γιατί δεν ασχολείται η κεντρική εξουσία με τα θέματα αυτά?
2: Η κεντρική εξουσία το 2020, όταν άνοιξε τον τουρισμό από τη Σαντορίνη, δεν είναι τυχαίο που ο Πρωθυπουργός μας τίμησε τη Σαντορίνη για αυτό. Όμως ήταν και ο πιο εμβληματικός του προορισμός για να δηλώσει την επανεκκίνηση της Ελλάδος ως τουριστικό προορισμό και COVID-free. Μίλησε για στρατηγικό σχεδιασμό της Σαντορίνης. Ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος είναι περισσότερο από 200 σελίδες και ο οποίος δείχνει εκεί μέσα από το DMMO που πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να προβάλλεται ο τουρισμός, μέχρι το τοπικό χωροταξικό, μέχρι τα έργα υποδομής, μέχρι τα έργα ανάπτυξης, μέχρι και τους ποιος είναι οικιστικής χρήσης χώρος, ποιος δεν είναι. όλα αυτά έχουν μείνει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Και δείχνει η κεντρική κυβέρνηση ότι έχει γυρίσει την πλάτη και ούτε καν θέλει να ασχοληθεί με αυτό.
1: Τους ενοχλείτε εσείς κατά ανατακτά χρονικά διαστήματα?
2: Εμείς ως Ένωση Ξενοδόχων και εγώ ως πρόεδρος το κάνω επανελειμμένα και από όποιο βήμα και αν βρεθώ και σε όποια κλειστή συνεδρίαση και αν βρεθώ.
1: Και τι σας απαντάνε, πρόεδρε?
2: Σε αυτό. Ανέκαθεν αυτό το κάνει από Υπουργείο σε Υπουργείο βόλτα ο στρατηγικός σχεδιασμός. Ξεκίνησε και το έχει το Υπουργείο Τουρισμού. Όταν άλλαξε η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, ο Πρωθυπουργός το πήρε στο Μέγαρο Μαξίμου. Από το Μέγαρο Μαξίμου αλλάζει από σύμβουλο σε σύμβουλο και δεν υλοποιείται τίποτα. Την ίδια στιγμή όμως μιλάμε για μια Σαντορίνη που κάποιοι βγαίνουν και μιλάνε ότι είναι υπερκορεσμένη. Αλλά κανείς δεν μας λέει με τι στοιχεία είναι υπερκορεσμένη. Μιλάμε για το νέο χωροταξικό, το οποίο είναι απλά φωτογραφικό για να καλύψουμε πρώτα απ' όλα πελατειακές σχέσεις και δεύτερον για να υπερκαλύψουμε την άποψη των πολλών ότι μπήκε ένα όριο. Το όριο ποιο είναι? Εάν κατασκευαστεί ένα ξενοδοχείο να είναι έως 100 κλίνες, δηλαδή περίπου έως 50 δωμάτια, αλλά την ίδια στιγμή η βραχυχρόνια μίσθωση την αφήνουμε ανεξέλεγκτη

0: το φορετάξιμο του τουρισμού. Δεν βάζει αμυγού οικιστική χρήση. Άρα μπορώ εγώ να πάω αύριο το πρωί να κάνω αλλαγή χρήση σε ένα σπίτι και να το κάνω Airbnb. Και την ίδια στιγμή δεν υποδηλώνει ποια έργα θα αναπτύξουν. Όμως για να πάρει ένα ξενοδοχείο άδεια χρειάζεται πυρασφάλεια, χρειάζεται μελέτη περιβαλλοντική, χρειάζεται να διαχειρίζεται τα λίμματά του πολλές φορές, χρειάζεται να διαχειρίζεται το νερό του. Την ίδια στιγμή όμως η βραχυπρόνοια μίσθωση απλά νοικιάζει ο κακός επιχειρηματίας και θα πω φίλος μου για να το κάνω λίγο πιο εύκολο, νοικιάζει κάποιος δικός μας άνθρωπος και να μην πηγαίνουν πολύ μακριά, 20 οικίες, βγάζει από μέσα στους μόνιμους κατοίκους, το κάνει ένα μικρό ξενοδοχείο και λειτουργεί χωρίς περιβαλλοντικούς όρους, χωρίς πυρασφάλεια, χωρίς έλεγχο,
1: χωρίς τίποτα.
0: Πιστώνοντας σε αυτό τη μαύρη εργασία, γιατί η μαύρη εργασία εκεί είναι και όχι στις αμυγούς τουριστικής χρήσης κτίρια, και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό υποδηλώνει μια τεράστια φούσκα για τον ελληνικό τουρισμό.
1: Τώρα, αυτό δείχνει ότι είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ενέργεια, δείχνει τα κακώς κειμένα, δείχνει την αδιαφορία της κεντρικής εξουσίας του Σαντορίνη και δείχνει ότι το πολεμάτε, πρόεδρε.
0: Ξέρετε τι, έχουμε υποχρέωση απέναντι στα μέλη μας, αλλά περισσότερο στον ίδιο μας τον εαυτό, να παλέψουμε για αυτό που είναι σωστό. Όλοι μιλάνε για νησιωτικότητα χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει νησιωτικότητα. Όλοι μιλάνε για τουρισμό, βλέποντας τον τουρισμό ως νούμερα. Ο τουρισμός δεν είναι νούμερα, είναι ανθρώπινες ζωές οι οποίες εξαρτάται το μέλλον τους από αυτή την εργασία, οι οποίοι προσφέρουν χαρά και αγάπη στον κόσμο που έρχονται. Είναι οι άνθρωποι που ξενυχτάνε τα βράδια για να περιμένουν τους επισκέπτες μας, οι απλοί οικογενειάρχες, και την ίδια μέρα είναι οι πρώτοι που ξυπνάνε στο κατάλημά τους για να πάνε να προσφέρουν πρωινό και ό,τι άλλο χρειαστεί ο επισκέπτης τους. Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί η Σαντορίνη δεν είναι ένας προορισμός όπως κάποιοι λένε μεγάλων εταιριών. Το 50% είναι 1-2 αστέρια και μικρές ή πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις. Άρα αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους στερήσουμε την εξέλιξη όπως κάνει ο αναπτυξιακός νόμος, και είναι ντροπή στους ανθρώπους που το κάνουν να εξελιχθούν και να τους καταδικάζουμε από μόνοι μας. Αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν είτε σπίτια προσωπικού είτε αυτομάτως να βρεθούν εκτός των τουριστικών τους επιχειρήσεων που με μόχ κρατάνε τόσα χρόνια και με πάλι κόβοντας από το υστέρημα το δικό τους και των παιδιών τους για να μπορέσουν να συντηρήσουν το κατάλημά τους.
1: Κλείνοντας, κύριε Παγώνη, τώρα ποιο είναι το όραμά σας και τι σκέφτεστε, οι επόμενοι στόχοι ποιοι είναι?
0: Είναι ξεκάθαρο ότι εμείς θα παλέψουμε για ένα δίκαιο χωροταξικό. Είμαστε οι άνθρωποι που θέλουμε να υπάρχει χωροταξικό. Εγώ ως πολιτικός μηχανικός δυστυχώς στεναχωριέμαι που ένας τόσο άξιος υπουργός όπως ο κύριος Σταγαράς αυτή τη στιγμή δεν είναι εν ζωή και σήμερα ψηφίζεται ένα χωροταξικό το οποίο έχει παλέψει περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο. Εμείς θα είμαστε αρρωγοί στη σωστή και βιώσιμη ανάπτυξη των τόπων μας. Πρέπει να μάθουμε τι σημαίνει νησιωτικότητα. Νησιωτικότητα δεν σημαίνει η Σαντορίνη προσφέρει το 2,7% ή το 3,1% του ΑΕΠ, αλλά είναι ανθρώπινες ζωές οι οποίες θέλουν βοήθεια, θέλουν να ποντάρουμε για την υγεία, για την παιδεία και για την εξέλιξη αυτών των προορισμών. Και φυσικά δεν θέλουμε οι προορισμοί, οι μικροί προορισμοί, και δεν μιλάμε μόνο για τη Σαντορίνη, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχα την τύχη να εκλεγώ μέλος της κεντρικής διοίκησης του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και να είμαι ο μικρότερος που έχει εκλεγεί ποτέ. Και γίνοντας οι συναδέλφοι μου.
1: Α, έχετε και εκεί μια πρωτιά.
0: Ναι, να είμαι πάρα πολύ ψηλά σε ψήφους. Σας λέω ότι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να παλέψουμε σε ένα βιώσιμο τουρισμό με στρατηγική και ορίζοντα τουλάχιστον 20 ετίας, παλεύοντας τα παιδιά μας να γυρίσουν και να πιστέψουν στον τουρισμό ως πηγή έμπνευσης, ενέργεια και σοβαρής οικονομικής δυνατότητας για το μέλλον μας. Αλλά εάν η Ελλάδα δεν κοιτάξει κατάματα τι σημαίνει νησιωτική και υπηρετική Ελλάδα, τότε απλά σε λίγο καιρό δυστυχώς θα έχουμε χάσει το καράβι που λέγεται ανάπτυξη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω κλείνοντας να μου πείτε πόσο περήφανος είστε και καμαρώνετε τη Σαντορίνη.
0: Πάρα πολύ. Όταν, ας πω ένα μικρό παράδειγμα, όταν εμένα ένας καθηγητής μου από την Ιταλία ήρθε και περπάτησε στην καλντέρα και είπε μεγάλος ηλικία, εγώ αυτή τη στιγμή, Θεέ μου, είμαι έτοιμος να πεθάνω. Καταλαβαίνετε
1: τι
0: ότι μάλλον βρισκόμαστε σε ένα μοναδικό σημείο της γης. Όπως και η χώρα μας είναι η ομορφότερη χώρα του κόσμου και δεν λαϊκίζω εδώ.
1: Όχι, μαζί σας, και εγώ το λέω.
0: Αξίζουμε τα καλύτερα, δεν έχουμε τα καλύτερα γιατί εμείς δεν τα διεκδικούμε και δεν παλεύουμε για αυτά όμως.
1: Έχετε δίκιο. Ο κύριος Αντώνης Παγώνης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων

0: Τον ήσταν μαζί μας, τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε και σε Σαντορίνη ξανά, κύριε Παγώνη.
1: Να είστε καλά, με χαρά να σας δω από κοντά. Γεια
0: σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά. Αυτή ήταν η εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Δυτικής Ελλάδος, το Ionian FM. Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Γεια και χαρά σε όλους.
2: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, πολύ καλά κάνετε γιατί θα υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο με τον καλύτερο τρόπο. Με τα πιο viral νέα, με τα πιο viral hits, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

back to back επιτυχίες και φυσικά back to back και τα νέα της επικαιρότητας. Και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πάρα πολλά τα viral νέα. Αρχικά το γεγονός ότι θα έχουμε σειρά με τη Celine Dion έχει αρχίσει να κυκλοφορεί στο ίντερνετ και στο TikTok και να κάνει χαμό. Ούτως ή άλλως η Celine Dion είναι viral φέτος για τις συναυλίες που θα δώσει στο Παρίσι, που κάνουν ένα τρομερό πρόμο στον πύργο του Άιφελ. Οπότε και εμείς ανυπομονούμε, παιδιά. Έχουμε μπει στο τρυπάκι να μας αρέσει πάρα πολύ να βλέπουμε πώς είναι η πραγματική ζωή μια στάρ. Οπότε με τη Celine Dion θεωρώ ότι θα έχει επίσης ένα ενδιαφέρον. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

μου πείτε ποιο είναι το viral πρόσωπο αυτών των ημερών, θα σας πω, παιδιά, η Ρένα Μόρφη. Μια καλλιτέχνηδα η οποία μας έκανε εντύπωση για το πολύ ωραίο ταπεραμέντο που έδειξε τώρα στο Your Face Sounds Familiar, που τη βλέπουμε σαν κριτική επιτροπή, με αποτέλεσμα να τη βλέπουμε να τρεντάρει πάρα πολύ στο TikTok και για τα βιντεάκια, τα αποσπάσματα που ανεβαίνω, που πειράζει το Σάκη Ρουβά, αλλά φυσικά και για τις δικές της ατάκες, παιδιά. Εμένα μου αρέσει έτσι να αντιλαμβανόμαστε το ότι ένας καλλιτέχνης, επειδή μπορεί να είναι λίγο πιο έντεχνος, μπορεί ταυτόχρονα να έχει και πλάκα, να έχει ωραίο χιούμορ, να έχει ωραία άβρα. Και νομίζω η Ρένα Μόρφη αυτό το πέτυχε. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, πολύ καλά κάνετε, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολύ ωραία νέα και φυσικά πάρα πολύ ωραία hits, τα οποία έρχονται αμέσως τώρα.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Για κουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία. Και στην Bioilis Βασιλόπουλο Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
11: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η
12: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
13: Χαχαχα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
14: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
15: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
16: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
17: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
18: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
19: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
14: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σούλη?
19: Ο κύριος Καστρινός.
14: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
19: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
14: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκοδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
19: Εγώ αυτό κρίνω.
14: Εμέσως μη σαφώς.
20: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
10: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
21: Be Viral Radio Show

Αναστασία, η αγαπημένη μας τραγουδίστρια, επέστρεψε και παιδιά τρεντάρει στα social media. Ως συνήθως είναι ένα παιδί των social media και το σπάστε τα σαρώνει και κατακτά την κορυφή του Spotify. Σημείωσε λοιπόν μεγάλη επιτυχία με το συγκεκριμένο τραγούδι και πολύ μας αρέσει αυτό, γιατί σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Γρηγόρη Ανώτογλου είχε πει ότι πέρσι δεν ήταν τόσο χαρούμενη. Η ανταπόκριση λοιπόν στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι τόσο μεγάλη που ξεπέρασε τα 600.000 streams, κυρίες και κύριοι, σε πάρα πολύ λίγες μέρες. Άντε λοιπόν, παιδιά, και στα δικά μας ελεύθερες, θα πω εγώ. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται.

Back to back επιτυχίες, οι οποίες έχουν έρθει εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και έχουμε πολλές ακόμα να ακούσουμε. Αλλά παιδιά, και τα νέα που τρεντάρουν στα social media αυτές τις μέρες. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε και στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι υπάρχουν παιδιά μερικά παπούτσια τα οποία τρεντάρουν φέτος το καλοκαίρι και αξίζει να βάλετε. Είναι η περιβόητη παιδιά η ψάθινη μπαλαρίνα. Τη βλέπω πάρα πολύ στο TikTok αυτές τις μέρες και κάπου λίγο καταλαβαίνετε το ότι έχω επηρεαστεί βαθιά. Δεν ήθελα και πολύ βέβαια λόγω του υπερκαταναλωτισμού. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και αν είστε υπερκαταναλωτικοί, περιμένω τα μηνύματά σας έτσι για να γίνουμε πολύ. Εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και θα έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά πουθενά και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Ακούτε Ionian FM.
8: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
9: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
10: Be Viral Radio Show.

εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Αθηνάκλημη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι για να γίνω και εγώ γραφική και τυπική. Και φυσικά οι μεγαλύτερες επιτυχίες θα έρθουν αμέσως τώρα. Το Σαρδάμ έχει πάει σύννεφο, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, τα έχει αυτά η ζωή. Νομίζω το ότι είναι επειδή δεν ενυδατώνουμε αρκετά με νερό, παιδιά, αυτές τις μέρες, γιατί το έχω παρατηρήσει και στην τηλεόραση. Anyway, θα πάμε κόντρα στην Κίνια, θα πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και επιστρέφω γιατί έχουμε Dua Lipa.

σαν σκηνές, παιδιά, από ταινία ήταν εδώ πέρα ο γάμος της Dua Lipa, ο οποίος, παιδιά, μπορεί να ήταν πολιτικός, αλλά, παιδιά, μαζί με τον Callum Turner ήταν δύο κουκλιά ζωγραφιστά. Τσιεπαρέλι φορούσε η αγαπημένη Dua, παιδιά, και περιμένουν να δούμε και τη δεξία στο τριήμερο γλέντι που περιμένουμε στη Σικελία. Να πω σε αυτό το σημείο μία υπομονή στο Βασάλο, ο οποίος έχει εκφράσει την αγάπη του για την Dua Lipa. Τι να κάνουμε, παιδιά, το χάσαμε το κορίτσι, αλλά τουλάχιστον είναι ευτυχισμένο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και ακόμα. Έχουμε νεάκια, έχουμε αποκλειστικούλια, έχουμε μουσικάρες και έρχονται αμέσως τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με ένα βίντεο που έχει ταράξει στα social media αυτές τις μέρες. Ήταν μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που κυκλοφορούσε, βασικά που είχε ανεβάσει ο ίδιος, όπου ήταν με μαυρισμένο μάτι, και από τότε ξεκίνησε μια φήμη ότι θα κυρωθεί στην αυλία του στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος βγήκε λοιπόν προχθές και τοποθετήθηκε και είπε ότι παιδιά, όχι, στην αυλία θα γίνει κανονικά. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ό,τι και να έχει συμβεί, εμείς ευχόμαστε περαστικά, όπως ευχόμαστε περαστικά και στον Αντώνη Ρέμο, που είδαμε ότι έκανε μια μικρή επεμβασούλα εδώ πέρα στα social media. Αναμένουμε να δούμε τι συμβαίνει και με αυτό. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη και έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμουλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
6: Ενημέρωση.
12: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
13: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
14: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
15: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
6: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
16: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
6: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
17: Είναι από μένα πίστευσέ με. Μα για σένα.
12: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι, γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλεφωνάτε μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
18: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε από τη συγνώμη.

Είχα τόσο καιρό, παιδιά, να δω έτσι ωραίο εξώφυλλο και να μου τραβήξει την προσοχή. Και επιτέλους είδα αυτή την εβδομάδα. Γι' αυτό και πάει τόσο καλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα περίπτερα και πηγαίνει και πολύ καλά στα social media. Μελίνα Νικολαίδη, εξώφυλλο στο χελό μαζί με τη Δέσποινα Βανδύ, όπου μιλάνε φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, για την σχέση τους, την τόσο κοντινή σχέση. Η Δέσποινα Βανδύ μίλησε και για τη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Κουκλάρες και οι δύο, παραλιακά τις βλέπω. Μας βάζουν σε mood καλοκαιριού και αυτό το mood, παιδιά, θέλω να κρατήσετε γιατί το Σαββατοκύριακο θα είναι άκρος καλοκαιρινό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας λοιπόν. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα. Θα είμαι και μετά από γάμο, θα είμαι και μετά από Be Well Festival, παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε. Θα έχουμε full διάθεση και φυσικά full νέα. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν, έχετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο να κάνετε τα μπάνια σας και φυσικά να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά παραμείνετε στο σταθμό μας, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και φυσικά το πρόγραμμά μας είναι φοβερό.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
8: Κομπρέσα να βάλεις εσύ.

Ο Σωκράτης Μάλαμας γεννήθηκε 29 Σεπτεμβρίου του 1957 στην Σικιά της Χαλκιδικής. Έως τα εφηβικά του χρόνια έζησε εκεί με την οικογένειά του. Μετά πήγε στη Στουτγκάρδη. Εκείνος τι λέγε το χωριό του? Ήταν πανέμορφο το χωριό μου, με 5.000 κατοίκους, το τελείωμα ενός βουνού. Ένα μυθικό μέρος με παλιά σπίτια, αρχοντικά, διόροφα, τριόροφα, με ξύλινες βεράντες. Είχε ένα χρώμα ακαθόριστο. Όταν βλέπω το χωριό μου, έρχεται στο μυαλό μου το 300 μετά Χριστό. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι θα ήταν τότε η Κομοπόλης. Κι εγώ, πρώτη μου επαφή, είχα με τη μουσική όταν ο πατέρας μου έκανε δώρο ένα μπουζούκι. Ενώ στα 13 αποκτώ την πρώτη μου κιθάρα. Και 17 παρακολουθώ μαθήματα κιθάρας πλέον στο Μακεδονικό Θείο Θεσσαλονίκης.

0: Από τα 23 εργαζόταν ως δάσκαλος κιθάρας, καθώς και ως τραγουδιστής σε λαϊκά μαγαζιά. Προτού ξεκινήσει την προσωπική του πορεία, υπήρξε κιθαρίστας, ακούστε, στην ορχήστρα του Νίκου Παπάζογλου. Το ταλέντο το διέκρινε ο Νίκος αμέσως. Τον προτρέπει να ηχογραφήσει την πρώτη του δουλειά με τίτλο «Ασπρόμαυρες ιστορίες». Αυτή ήταν η αρχή. Ο Σωκράτης έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό. Και βέβαια κατά τη διάρκεια της μουσικής πορείας, πάμε. Συνεργασίες με Νίκο Ξηδάκη, Χάρης Αλεξίου, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μελίνα Κανά, Ορφέας Περίδης, Θανάσης Παπακοσταντίνου και πάρα πολλοί άλλοι σημαντικοί.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ

Για το πώς βρίσκει έμπνευση να γράψει νέα τραγούδια, είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του. «Τίποτα δεν με οθεί να γράψω τραγούδια. Εκεί που πίνω κρασάκι με τους φίλους μου ή κάνω καμιά βολτίτσα, με πιάνει κάτι που με κάνει να στριμωχτώ, να καθίσω σε μια γωνιά και να ασχοληθώ με αυτό. Βέβαια, τώρα τι να πω. Τα τραγούδια μου, εσείς θα μου πείτε, είναι όπως μπαίνεις σε ένα λιβάδι. Θα δεις και τσουκνίδες, θα δεις και μαργαρίτες. Ελπίζω να μην έγραψα μόνο τσουκνίδες».

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, είναι παντρεμένος με την Γλυκερία Σταθοπούλου. Αυτός ήταν ο δεύτερος γάμος και είναι πατέρας 4 παιδιών που όλα, μα όλα ακολουθούν τα καλλιτεχνικά βήματα του πατέρα τους. Οι κόρες του, Λιδία και Γραμμένη, τραγουδούν. Ο γιος του, Πέτρος, ασχολείται με τη μουσική, αλλά και συνθέτει και στιχουργεί. Ο μουσικός ο τελευταίος είναι ο Γιάννης Μάλαμας, που συχνά εμφανίζεται και στο πλευρό του μπαμπά του σε συναυλίες. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, δεν είναι το μήλο πέφτει από τη μηλιά. Τα μήλα πέφτουν από τη μηλιά.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.

Στις μουσικές αναζητήσεις βρήκε απάγγιο στα νυχτομάγαζα της Πλάκας. Εκεί που ξεκινούσαν με δημοτικά και κατέληγα σε στράτο Διονυσίου, μας λέει. Εκεί κάπου μεταξύ 81-83, που ο κόσμος έβγαινε στην Πλάκα όπως πηγαίνει τώρα στην παραλία. Εκεί δούλευε στον Άταλο, στον Κρητικό, στο Μόστρου, στη Λιτό. Ξέρετε, σε εκείνα τα στέκια. Όλα τα προάστια ξεχύνονταν εκεί με τα καλά τους για να δείξουν οι κοπέλες την ομορφιά και οι άντρες τη μακιά τους. Αυτά αρέσανε. Αυτά αρέσουν ακόμα και τώρα στο Σωκράτη. Και πού γίνονταν και μικρές φασαρίες. Δεν πειράζει, βρε παιδιά. Έτσι είναι η ζωή.

Σε συνέχεια της εξομολόγησης, ο Σοκράτης λέει: «Εκεί τραγούδαγα ρε παιδιά, εκεί μου άρεσε στην πλάκα. Βαριά λαϊκά. Είχα ταπεραμέντο, είχα και ρεπερτόριο από μικρό στο σπίτι. Άκουγα Καζαντζίδη, Διονυσίου, Μπιθικότσι, όλους τους λαϊκούς τραγουδιστές, αλλά και ρεμπέτες, Βαμβακάρη, Τσιτσάνη. Αυτό με το τραγούδι, που τραγουδούσα δηλαδή, ανέβαινε το μεροκάματο, γιατί δεν έπαιζα μόνο, τραγουδούσα. Έτσι, από τις 800 που έπαιρνα, έφτανα τις 1800. Αλλά μετά δεν μπορούσα να δουλεύω μέχρι τα ξημερώματα και να έχω και εξεταστική το προς το 2. Έτσι σιγά σιγά έπρεπε να διαλέξω το ένα από τα 2.

φύγεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

Εκτός από το οδείο, δασκάλους θεωρεί τους εξής: τον Ντούντα, τον Μπαχ, τον Τζιτζάνι, τον Μότσαρτ, τον Βαγγέλη Παπάζογλου, τον Χάιντν, τον Νίκο Παπάζογλου, τον Τζι Κορία, αλλά και τον Γαβαλά και την Ήμα Σουμάκ. Ακόμα και λέει την Γκάγκα ακούει γιατί ακούνε τα παιδιά του. Και τώρα τελευταία, του αρέσει η τζαζ. Ακούει αυτούς που τους λέει παράφρονες ανθρώπους. Γιατί τους λέει έτσι? Γιατί αν δεν είσαι μουσικός, θα πρέπει να είσαι η μετενσάρκωση μουσικού για να ερμηνεύσεις τα θεσπέσια τζαζ έργα.

μελωδίες του Μάλαμα έχουν ένα σταθερό συγκεκριμένο ήχο που φέρει τη σφραγίδα. Λες, αυτό είναι Μάλαμας. Έχει κάτι μονότονο, αλλά με ένα παράξενο ενδιαφέρον, καθώς ταιριάζει με τους στίχους. Και πάντα το αποτέλεσμα συγκινεί. Γιατί οι συνθέσεις είναι λιτές, παραπέμπουν σε ένα λιτό άνθρωπο. Μα ο ίδιος είναι ευθύς, χωρίς καμία έπαρση, χωρίς καμία απολύτως διάθεση διαγωνισμού. Η φωνή του δεν έχει τεράστια ανοίγματα στη μουσική κλίμακα. Τι έχει όμως? Συγκεκριμένο χρώμα, σαν να μουρμουρίζει χαμηλόφωνα. Και όταν ακούς κάτι, ακόμα και να μην το ξέρεις, λες, αυτός είναι ο Σωκράτης Μάλαμας.

Και θα κλείσω με τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου όσον αφορά το Σωκράτη. Έχει πει λοιπόν γι' αυτόν: «Ο Σωκράτης μάλα μας ζει στην πολύ βουηευτή πόλη, κρατώντας αλόβητη την αξιοπρέπειά του. Είναι ένας ηθικός άντρας». Και έτσι είναι ακριβώς, γιατί εκπέμπει μια λεβεντιά και όταν είναι απάνω στη σκηνή, με αυτό το μαγικό τρόπο μεγαλώνει, γίνεται θηρίο, παίρνει ύψος και το διάλογο τον κρατά στήρευτα, χαμηλά, ήσυχα με το ακροατηριό του, σαν να ψέλνουν. Τόσο σφιχτά είναι δεμένος. Και όποιοι έχουμε βρεθεί στις ζωντανές εμφανίσεις του, θα κλείσω με την αγαπημένη του ατάκα: «Καλώς τα πουλάκια μου. Γεια σας».

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
7: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
6: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Αμποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Να είμαστε και εμείς εδώ. Ο Θανάσης Γκεραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες με πολύ πολύ μουσική. Μπήκαμε, παιδιά, στον Ιούνιο επιτέλους. Ο καιρός ακόμα δεν λέει να συνέλθει, έτσι. Κάνει κάτι χαζά. Αλλά τέλος πάντων, όσο όπως και να έχει, μπήκαμε στον Ιούνιο. Θα έρθει και αυτή, έτσι έρχεται και αυτή, ήρθε μάλλον αυτή η θερμή εισβολή. Πώς το λένε αυτό, πώς το είπαν αυτό, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Τέλος πάντων, μπήκαμε στον Ιούνιο. Επιτέλους μπήκαμε στο καλοκαίρι. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Στο ξεκίνημα πάντα της εκπομπής σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Στα social media θα με αναζητήσετε Θανάση Καραβέλλας με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook και εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας.

0: Κλείνουμε σε λίγο το πρώτο μέρος, πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω αμέσως μετά με είδηση, έτσι κατευθείαν.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
9: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
8: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
10: Listen now. Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και θα σας πάω κατευθείαν σε μία είδηση. Και η είδηση λέει ότι ένας τύπος μετέφερε δεκάδες δηλητηριώδη φίδια στη βαλίτσα του. Τα ερπετά κατασχέθηκαν βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας άγριων ζώων. Στη σύλληψη λοιπόν είναι νέος άνδρα, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει λαθρέα δεκάδες σπάνια ερπετά. Ανάμεσά τους 47 δηλητηριώδεις οχές στην χώρα, προχώρησαν οι αρχές στη Βομβάη, στο αεροδρόμιο της Ινδίας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα ερπετά βρέθηκαν στις αποσκευές που είχε παραδώσει ο άνδρας πριν την πτήση του από την Ταϊλάνδη για την Ινδία. Τα ερπετά, λέει, κατασχέθηκαν βάσει της νομοθεσίας. Σύμφωνα με το BBC, ο άνδρας Ινδός υπήκος παρέμενε επικράτηση. Είναι επί του παρόντος, λέει, παραμένει αδιευκρίνιστο από πού ακριβώς προήρθαν αυτά τα ερπετά. Με στη βάλιτσα, σκέψω τώρα να σου φύγουν και να γεμίσει το αεροπλάνο με φίδια. Αυτό είναι. Να λες πού είναι να ανοίξω μια πόρτα να πηδήξω έξω.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα, κάνουμε παρεούλα, ακούμε μουσική, ακούμε ειδήσεις. Σχέδια, πλάνα για διακοπές έχουμε από τώρα ή είναι νωρίς να πω κάτι τέτοιο? Βέβαια μην πάτε τελευταία στιγμή, διότι τα πράγματα θα είναι ζόρικα. Αν πάτε να βρείτε κάτι που θέλετε τελευταία στιγμή, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα βρείτε, έτσι, να το ξέρετε αυτό.

Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι. Αναρωτιέμαι που πας όταν χάνεσαι.

Αναρωτιέμαι αν μαζί σου έφυγα κι εγώ. Αν έφυγε η επιθυμία μου να φύγω, η επιθυμία μου να μείνω εδώ. Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις από εδώ.

εδώ. Ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν φεύγεις από εδώ.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Είναι 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
8: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
7: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.

Επιστροφή ξανά στη μουσική και στις ειδήσεις, εννοείται, έτσι ότι βρίσκω. Λοιπόν, θα πάμε πάλι κατευθείαν σε είδηση, με το που ξεκινήσαμε δηλαδή τη δεύτερη μας ώρα. Και η είδηση μας έρχεται από την Βρετανία και από μια γυναίκα, λέει, που ανακάλυψε απιστία από τι λέτε. Από την ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Έτσι λοιπόν, η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα έγινε το πιστήριο, λέει, της απιστίας. Μια γυναίκα λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο ήρθε αντιμέτωπη με την απιστία του συζύγου της μέσω μιας ηλεκτρικής βούρτσας. Χρησιμοποιούσε τη σχετική εφαρμογή για να παρακολουθεί πότε τα παιδιά της βουρτσίζουν τα δόντια τους, όταν πρόσεξε κάτι παράξενο. Τα δεδομένα έδειχναν ότι η οδοντόβουρτσα χρησιμοποιόταν σε ώρες που ο σύζυγός της θα έπρεπε να βρίσκεται στη δουλειά. Ύστερα από διασταύρωση με το ωράριό του και την απουσία των παιδιών από το σπίτι, άρχισαν να γεννιούνται υποψίες. Όταν τον αντιμετώπισε, εκείνος επέμεινε πως ήταν στο γραφείο όλη μέρα. Ωστόσο, η εφαρμογή πρόδωσε την αλήθεια. Είχε βουρτσίσει τα δόντια του το πρωί μέσα στο σπίτι. Τελικά αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε μια εξωσυζυγική σχέση με συνάδελφό του και χρησιμοποιούσε το σπίτι ως κρυφό σημείο συνάντησης, εκμεταλλευόμενος τις ώρες απουσίας της οικογένειας. Περιστατικό αναδεικνύει πως οι έξυπνες οικιακές συσκευές, ακόμα και αυτές που θεωρούνται αθώες, όπως μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα, μπορούν να αποκαλύψουν συμπεριφορές που κάποιοι νομίζουν πως έχουν καλύψει.

Υπενθυμίζω σε όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα το κάνετε μέσα από τα social media. Θα με αναζητήσετε Θανάσης Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook και εκεί μπορείτε να μου στείλετε ό,τι θέλετε πραγματικά. Σκέψεις, προτάσεις, τι θα κάνετε φέτος το καλοκαίρι, τι έχετε σκεφτεί, έχετε αποφασίσει, ψάχνεστε προς τα πού. Όλα αυτά τα περιμένω.

0: παραμένω.
1: Σε λίγο τώρα θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στην τρίτη μας διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία. Σε λίγο θα έρθω με το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.
0: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο FM.

Επιστροφή στην τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ξέχασα να πω, να δώσω εννοείται τις ευχές μου για καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις πανελλαδικές, τα παιδιά που δίνουν στα γυμνάσια, που δίνουν εξετάσεις για την επόμενη τάξη, δίνουν και αυτά τον αγώνα τους και είναι έτσι, τα ζορίζει όσο να είναι. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε, ψυχραιμία θέλει. Εντάξει, καλό διάβασμα όσοι έχετε διαβάσει και μέσα στη χρονιά. Μην περιμένετε τώρα να τα λύσετε όλα σε τελευταίες 2-3 μέρες, έτσι. Αλλά σε γενικές γραμμές θέλει ψυχραιμία. Όχι πανικό και όχι απογοητεύσεις. Έτσι δεν είναι τίποτα που δεν διορθώνει, δεν είναι κάτι που μπορείς να το ξανακάνεις και να ξαναδώσεις εξετάσεις, να πετύχεις αυτό που θέλεις. Δεν θέλει απογοήτευση σε καμία περίπτωση.

Και λίγο πριν κλείσουμε, να σας διαβάσω μια τελευταία είδηση. Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση πως ένας 72χρονος μπούκαρε με το αυτοκίνητό του σε ένα σπίτι και το έκανε καλοκαιρινό. Ο ίδιος ο άνδρας, λέει, απέδωσε το τροχαίο αυτό στην κακιά στιγμή, καθώς κατέστρεψε ολοσχερώς ένα σπίτι 85χρονης μετά την εισβολή του. Η ηλικιωμένη, λέει, παρά τον τρόμο που βίωσε, δεν τραυματίστηκε αποτύχει, καθώς βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο. Ο 72χρονος, μιλώντας σε εκπομπή, ένιωσε, λέει, αδιαθεσία και ήταν, λέει, μια κακιά στιγμή. Κόλλησε τον γκάζι και ανέπτυξε ταχύτητα το αμάξι. Δεν αισθάνθηκε, λέει, κάποια αδιαθεσία, απλά του κόλλησε τον γκάζι, είπε σε τηλεοπτική εκπομπή. Είμαι εντάξει, λέει, μια χαρά. Περπατάω, λέει, πάνω απ' όλα. Ήταν ένα επεισόδιο που έληξε, πρόσθεσε ο ίδιος. Τίποτα, τι έληξε. Μπείτε να δείτε το βίντεο, έτσι έχει κάνει το σπίτι σμπαραλιά.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί μία ακόμα εκπομπή μέσα στην εβδομάδα. Θα τα πούμε λοιπόν στην επόμενη μας εκπομπή, πάντα εδώ στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Από τον Θανάση Καραβέλα, πολλά πολλά φιλιά. Γεια και χαρά σε όλους.

Insta. Όλα κλειστά. Blogs το Insta. Όλα κλειστά. Για να

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hot spot του ίντερνετ.
11: Ionion FM. Κοντά σας.
12: Η ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Listen now, Ιόνιον FM will make you scream on the top of your lungs for more music.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
5: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
6: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
7: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
8: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
9: Η μετασεισμική ακολουθία της Ακίνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
10: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
5: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
10: Ο κύριος Καστρινός.
5: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
10: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
5: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
10: Εγώ αυτό κρίνω.
5: Εμέσως μη σαφώς.
11: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
0: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
3: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
4: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
5: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
6: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
7: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
8: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
9: Ενημέρωση.
10: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
11: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
12: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
13: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
9: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
14: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
9: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι. Αναρωτιέμαι που πας όταν χάνεσαι.

έφυγε η επιθυμία μου να φύγω, η επιθυμία μου να μην εδώ. Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις από εδώ.

εδώ. Ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν φεύγεις από εδώ.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης Καράς. Είναι τα τραγούδια του 8ου. Ακούτε πάντα τραγούδια που έχουν βγει από το 8ο Music, από την 8ο Music, από τον όμιλο 8ο Music, από τον όμιλο 8ο Group, συγγνώμη. Ακούσαμε Κώστα Μακεδόνα, Τσιφτετέλη, καινούρια δουλειά σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και στίχους του Προέδρου, του Λευτέρη του Παπαδόπουλου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτή η δουλειά ήρθε σε μας. Ο γενικός τίτλος δουλειάς είναι Τραμπάλα και θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό και σε ένα συλλεκτικό βινήλιο. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και συνεργάτες που μεταδίδουν τις εκπομπές μας στα FM όλης της επικράτειας και συνεχίζουμε με Σαβέρια Μαριολά, Δε σε πήρα, μουσική Γρηγόρη Πολύζου και στίχους Θοδωρή Τσάτσου.

Θανάσης Λουβερδής με ένα γκριμένο στεναγμό, στίχους και μουσική που γράφει ο ίδιος ο Θανάσης, όταν συμβαίνει αυτό στο 8ο και βγαίνουν νέοι τραγουδοποιοί με καινούργια τραγούδια από το 8ο, είμαστε και διπλά κερδισμένοι, γιατί και η νέα γενιά επιλέγει να βγάζει τραγούδια με εμάς. Με ένα γκριμένο στεναγμό.

συνεχίζουμε με Αλέξανδρος Καψοχαβάδης. Τα μαλλιά σου είναι μια πατρίδα, σε στίχους του Μανούλη Ρασούλη και μουσική του Νίκου Ξηδάκη. Κάναμε την παραγωγή και βγάλαμε ένα LP που λέγεται «Σε άγριο δάσος». Θα το βρείτε στο e-shop του 8.

φίλος και συνεργάτης ο επόμενος, Νίκος Γύρας, στην αγκαλιά σου, σε μουσική του ίδιου του Νίκου Γύρα και σε στίχους του Γρηγόρη Λιάρου, αδερφού του Βαγγέλη Λιάρου, του Άλκη Αλκαίου δηλαδή.

Εμείς εδώ στο 8ο, όπως σας είπα, έχουμε συλλεκτικές εκδόσεις βινιλίων, κάνουμε εκδόσεις βιβλίων. Ένα βιβλίο που βγήκε πρόσφατα από μας είναι του Βασίλη Σκουλά, το «Στο μετερίζει της ανθρωπιάς», μία βιογραφία που υπογράφει ο Κώστας Μπαλαχούτης, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Βασίλης Σκουλάς ηλιοταξίδεψε για τη συνέχεια, μουσική Τάσου Ζαφυρίου και στίχους Φώτης Σόλος.

0: Και αλήθεια λέει, ε.
1: Ακούσαμε το Βασίλη Προδρόμου σε ένα τραγούδι του Δημήτρη Μπάκουλη, σε μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Έχει βγει ένα πολύ όμορφο LP από αυτές τις δύο βραδιές του Δημήτρη Μπάκουλη, όπου συμβαίνει το εξής αυτό το LP. Ο Δημήτρης λέει τραγούδια άλλων και οι καλεσμένοι του λένε δικά του τραγούδια. Χρυσή Κρητικοπούλου για τη συνέχεια, αν είναι η αγάπη αμαρτία, μουσική Μίμης Πλέσας, στίχους Ηλίας Λιμπερόπουλος, και την ενορχήστρωση υπογράφει εδώ πέρα ο Φώτης Σιώτας.

Ο τραγουδοποιός για τη συνέχεια από τη Νέα Φιλαδέλφια, Δημήτρης Αρναούτης, ένας άνθρωπος που το παλεύει και αυτός χρόνια στην ελληνική μουσική σκηνή. Είχε ξεκινήσει με ένα συγκρότημα, τους ρίξε το 5, όπου έπαιζε μαζί με τον Ορέστη Ντάντο τότε. Ποτέ ξανά είναι το τραγούδι, Δημήτρης Αρναούτης, που γράφει και τους στίχους και τη μουσική.

Δεμένα τρένα στο σταθμό. Σε μουσική, Αντώνη Ρεπάνη, ακυκλοφόρητο παρακαλώ τραγούδι. Στίχους υπογράφει ο Γιώργος Ρουβέλας. Ο Αντώνης Ρεπάνης έχει αφήσει πολλά ακυκλοφόρητα τραγούδια και εμείς σε συνεννόηση πάντα με τον κληρονόμο, με τον γιο του, τον Μανώλη Ρεπάνη, θα βγάλουμε πολλά τέτοια τραγούδια που είναι αξιόλογα από τον μεγάλο συνθέτη. Βάλια Τσιριώτη το έχει ερμηνεύσει εκπληκτικά. Δεμένα τρένα στο σταθμό.

Κώστας Πρατσινάκης, εισιτήριο για δύο. Ένα εισιτήριο για δύο, τέλειο. Μουσική Κώστας Πρατσινάκης, στίχους Νικόλας Δότσιος. Ο Λιτοχωρινός, παρακαλώ.

Οδυσσέας Ιωάννου στους στίχους για τη συνέχεια και η Ειρήνη Τσακαράκη. Μουσική Απόστολος Μόσιος. Τραγουδάει ο Απόστολος Μόσιος και το τραγούδι λέγεται «Ό,τι γίνει τώρα».

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε.